0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και κάτι.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

πόνο. Κι ας μην το πιστεύουν, το έχω delete. Κάνω στο φόνο. Με φλόγες στα μάτια το μέλλον δικό μου. Αν νιώθεις το ίδιο είσαι μπρο μου. Αν δεν το νιώθεις δεν είσαι μαζί μου. Losers δεν βάζω στο team. Yeah, yeah. Ακόμα μιλάω.

0: Βεγγάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο

0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Vicos Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Δευτέρα, 20 έχει ο Ιούλης, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινάμε τη νέα εβδομάδα, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, τελευταίο ζεστό δεκαήμερο του Ιουλίου, μάλλον για την ακριβία, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου που ξεκινάει με πάρα πολύ ζέστη. Διότι δεν θα είναι όλο το δεκαήμερο ζεστό, δεν θέλω να ανησυχείτε, δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Να λέμε ότι πάλι καλά που έχει φτάσει 20 του Ιούλη και τρομερές ζέστες δεν μας έκανε. Θα κάνει για 2-3 μέρες ένα καύσωνα καλό, έτσι, να θυμηθούμε τι σημαίνει καύσωνας και να σκεφτούμε και ότι πέρασαν εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη που τους έκαψε για ένα μήνα και μετά επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες που λένε και οι ειδικοί. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Το είπα, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά για να είμαστε σίγουροι τι λέμε και τι κάνουμε. Στο 2.11.10.80.8.80 καλημέρες, παράπονα, παρενοχλήσεις, οχλήσεις, σχόλια, σχολιανά, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων εδώ είμαστε για να τα δεχθούμε και προτάσεις και προβληματισμούς και ό,τι έχετε τέλος πάντων στο μυαλό σας μπορείτε να το καταθέσετε και εμείς θα το αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές αυτής της εκπομπής και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντι μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει, στην εντέλεια τους καθαρίζει, τους φροντίζει, τους γυαλίζει, τους λαδώνει, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να έρθουν καθάργοι στα αυτιά σας από όπου και όπως μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Αν και είναι 20 του Ιούλη και θα έπρεπε κανονικά να λέμε δεν έχουμε ειδήσεις να συζητάμε, να παίζουμε μόνο μουσικές και να ακούμε και το φλάτσα φλούτσα του από το κυματάκι, η επικαιρότητα φορτσάτη. Γεμάτη κανονικά και το Σαββατοκύριακο είχε πολλές ειδήσεις και τρέξιμο και εξελίξεις και πράγματα και μουντιάλ και τελικούς και νικητές, η Ισπανία και ηττημένους, η Αργεντινή που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά okay, δεν, πολλά με λίγα τώρα ήταν. Η Ισπανία φαίνονταν από το πρώτο λεπτό ότι θα το πάρει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Αν δεν είχε και αυτό το πρόβλημα να μην μπορεί να βάλει γκολ η Ισπανία, κανονικά θα πρέπει να έχει ρίξει καμιά δεκαπενταριά γκολ, γιατί ήταν απόλυτη η κυριαρχία. Και μια ακόμα επιτυχία, γιατί μη μένουμε μόνο στην στρογγυλή θεά που λένε, όπου θα μείνουμε κι εμείς, αλλά τέλος πάντων μη μένουμε μόνο στην στρογγυλή θεά. Η Ελένη Ιακωβάκη έκανε απίθανα πράγματα, ήταν πραγματικά επιβλητική η εμφάνισή της και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18. Στο Ριέτι της Ιταλίας, ισοπεδώνοντας παράλληλα το δικό τους πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 και K18, η 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον έκανε τρομερή κούρσα και ιδιαίτερα μετά τα 250 μέτρα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της και της πρωτιάς της. Τερμάτισε καθαρά μπροστά από τις υπόλοιπες φιναλίστ. Το χρονόμετρο έγραψε 52-38, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο κάτω από το 53-39 που είχε πετύχει τον περασμένο μήνα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Πάτρας. Πήρε το χρυσό, το έφερε εχθές και το πανηγύρισε μαζί με τις συναθλήτριές της, κόρη ενός ζευγαριού που και οι δύο έχουν όλη τους τη ζωή περάσει και συνεχίζουν να περνάνε στους στίβους, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της Σοφίας Ακούτσι Εμμανουέλ, από δύο ανθρώπους που πραγματικά όλη τη ζωή ασχολήθηκαν με το στίβο και έβγαλαν και μια κόρη που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να τρέχει γρήγορα όσο γρήγορα έτρεχαν και οι γονείς της στα γκουλουάρ. Ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν για τι όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τελικά έγινε πραγματικότητα, όπως είπε η Ιακωβάκη, και νομίζω ότι μπροστά της έχει μια μεγάλη καριέρα να κάνει, εάν πάρει και τις βοήθειες από εκεί που πρέπει, γιατί στίβος δεν είναι άντε μπήκα, άντε έτρεξα, άντε πήγα γρήγορα, άντε έφερα το χρυσό. Στίβος είναι πολλή προσπάθεια, πολλή προπόνηση, πολλή αγώνας και στήριξη που χρειάζεται και από την πολιτεία και από ιδιώτες και από παντού, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Κατά τα λοιπά, έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ της Αμερικής. Είχαμε και τους δύο επίσημα Αμερικανούς νεκρούς μετά από επίθεση του Ιράν, όπου αυτό αλλάζει πλέον το επίπεδο του πολέμου. Ο Τραμπ φαίνεται κάθε μέρα που περνάει να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, που πλέον όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να βγει απλά έτσι. Πολλοί λένε ότι πια η γενικευμένη σύγκρουση, η γενικευμένη σύραξη είναι εκ των ονού κάνευ για τον Ντόναλντ Τραμπ, αν θελήσει να φύγει κάπως που να δείξει ότι κάτι έχει κάνει, διότι η εκεχηρία δεν πήγε καλά, οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο, απλά αυτό είναι μια πίεση, ένας μοχλός πίεση και από τις δύο πλευρές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος όμως ότι ακόμα και αν συνεχίζονται σε επίπεδο τέτοιο που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα βγει κάποιος κάποια στιγμή και θα πει εντάξει παιδιά, μέχρι εδώ ήταν, τα βρήκαμε, να είστε καλά, τέλος ο πόλεμος και τα στενά τορμούς θα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο στη συνείδηση του εμπορικού κόσμου αλλά και όλων των υπολείπων περνάει ότι τα στενά τορμούς τα ελέγχουν οι Ιρανοί και μάλιστα όχι απλά οι Ιρανοί αλλά η φρουρή της επανάστασης. Αυτό σημαίνει πολλά και για την ποιότητα του ελέγχου και για την ποιότητα της έντασης και για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί χρυσή τομή για τα στενά τορμούς. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα βάλω δασμούς, τέλος, στην διέλευση των στενών του ορμούς, όπου αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη και των ΗΠΑ και στην αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Μετά από πολύ λίγες ώρες, ο συνήθως άλλαξε την τακτική του Τραμπ και είπε τελικά δεν θα βάλω τέλη, γιατί μου είπαν διάφοροι εκεί από την περιοχή ότι θα επενδύσουν πολλά εκατομμύρια στις ΗΠΑ, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω τέλη. Είναι προφανές ότι για να βάλεις τέλη πρέπει να έχεις και τον έλεγχο των στενών και τον έλεγχο των στενών σίγουρα δεν τον έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση όλο και χειρότερα και εμείς το πληρώνουμε με ακριβή ενέργεια στα $90 το βαρέλι το Brent, δηλαδή και πάλι πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα $83 το crude, εξαιρετικά ανησυχητικό, αν κανείς σκεφτεί ότι δεν έπεσε ποτέ η βενζίνη στην χώρα μας, δηλαδή πολύ λίγο σε σχέση με τα υψηλά και τραβάει και πάλι την ανηφόρα γύρω στο 1,93, 1,94, 1,95, πάνω από 2 ευρώ στην περιφέρεια σταθερά. Τα 10 ευρώ της μείωσης στη βενζίνη και τα 5 ευρώ της μείωσης στο πετρέλαιο κίνησης έχουν ήδη εξαφανιστεί από την ακρίβεια και όσο ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, τόσο θα ανεβαίνει και η τιμή της βενζίνης, διότι το έχουμε πολλές φορές, αλλά να το ξαναπούμε άλλη μία. Διότι η πτώση δεν πέρασε την τιμή, γιατί η ζήτηση, γιατί τα προβλήματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς δεν είδαμε μείωση στην τιμή της Αγγλίας. Ενώ αντίθετα τα προβλήματα δεν υπάρχουν όταν υπάρχει άνοδος, άρα ξαναβλέπουμε άνοδο στην τιμή της Αγγλίας. Αυτό λέγεται ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά, ναι. Εν τω μεταξύ, κλιμάκωση έχουμε και στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από την Μόσχα στο Κίεβο και εκεί ένας πόλεμος που συνεχίζεται κανονικά και δεν λέει να σταματήσει κι αυτός με τίποτα. Να πεις ποιος θα σταματήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ δεν μπορεί να σταματήσει το δικό του πόλεμο, θα σταματήσει τον ξένο. Μην βλέπετε που θέλει Νόμπελ Ειρήνης γιατί έχει σταματήσει. Πόσους πόλεμους είχε πει, 8, ναι, και θέλει Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα εδώ μιλάμε για την πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, οι ασπίδες περνάνε ξανά σε ελληνικά χέρια. Ο υποναύροχος Βασίλειος Γρυπάρης από τις 15 Ιουλίου έχει αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντα του Force Commander, του διοικητή εν πλώ της επιχείρησης. Η επιχείρηση ασπίδες που φτιάχτηκε για την προστασία των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Η περιοχή είναι, η γεωγραφική ζώνη είναι μια τεράστια γεωγραφική ζώνη. Εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο. Μέσα σε 29 μήνες δράσης η ευρωπαϊκή δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερο από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς που είχαν πρόβλημα στο πλούτους με το πλοίο και βέβαια πλέον όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Μαρίου Γκασιάμι από τα νέα μετατοπίζεται το κέντρο βάρους στο Ορμούζ. Η συζήτηση πλέον και το ενδιαφέρον όλων στρέφεται εκεί στην περιοχή. Δεν θα επιχειρήσουν στα στενά του Ορμούζ κανονικά, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση να πέσει το κύριο βάρος σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης της περιοχής. Η εκαθάριση των θαλάσσιων περασμάτων από νάρκες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιριών και να μπορούσαν ξανά σιγά σιγά τα πλοία να περνάνε με ασφάλεια από το Ορμούζ. Δεν είναι όπως ήταν στα πολύ δύσκολα του πολέμου η κίνηση, δηλαδή δεν έχει σταματήσει η ακινησία για τα ακρίβεια στα στενά του Ορμούζ, αλλά τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Εδώ εμείς αυτό το πληρώνουμε στην ακρίβεια, στην ακρίβεια των καυσίμων, όπου τρέχουν τον πληθωρισμό υψηλότερα, και στην ακρίβεια των τιμών των προϊόντων που επηρεάζονται από τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε. Όλες οι μετρήσεις και οι μετρήσεις που έχουν γίνει και οι μετρήσεις που θα γίνουν ως πρώτο πρόβλημα βγάζουν την οικονομία και κυρίως την ακρίβεια. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και στη ΔΕΘ, αλλά όχι μόνο στην ΔΕΘ, με δράσεις καθημερινές, ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Να μου πεις τώρα, θα λυθεί έτσι εύκολα? Όχι, δεν θα λυθεί εύκολα, αλλά το ζήτημα να κάνουμε και κάτι. Οι συστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την οικειοθελή, διακριτή και αυτοτελή συμβολή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα από τον Σεπτέμβριο είναι μια καλή κίνηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Με οικειοθελή μόνο δράση από τους ενδιαφερόμενους δεν θα πέσουν οι τιμές των προϊόντων όπου υπάρχει εσχροκέρδεια. Δεν λέω εγώ για το εκεί που ανεβαίνει το κόστος, αλλά όπου υπάρχει εσχροκέρδεια καταλαβαίνω ότι με οικειοθελείς δράσεις δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία για τα φρούτα, τα λαχανικά, κάποια από τα αναπά προϊόντα. Η αιτιολογία είναι ότι οι τιμές τους παρουσιάζουν διαρκείς διακυμάνσεις και δεν μπορούν να προβλέψουν γιατί αλλάζουν συνεχώς. Αλλά ξαναλέω ότι το ζήτημα είναι να υπάρχει και έλεγχος από το χωράφι στο ράφι, μια και λέμε για νοπά και για φρούτα και για λαχανικά, αλλά και έλεγχος σε όλη την αλυσίδα που υπάρχει από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, για να δούμε αν κάπου εκεί υπάρχει εσχροκέρδεια. Το Σάββατο άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για όποιον θέλει να ρυθμίσει οφειλές προς το δημόσιο. Μέχρι το τέλος του 23 οι λήξεις πρόθεσης οφειλές μπορούν να μπουν σε ρύθμιση. Από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες λήξεις πρόθεσης οφειλές θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε με την 12 είτε με την 24 ρύθμιση, είτε να αποπληρωθούν για να μπουν τα υπόλοιπα χρέη στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση η δόση να μην είναι μικρότερη από 30 ευρώ, αυτό ορίζει και τον αριθμό των δόσεων. Προϋπόθεση επίσης να μην δημιουργήσεις άλλα χρέη και βέβαια να πληρώνεις κανονικά τις δόσεις σου, γιατί στις δύο δόσεις χάνεις την ρύθμιση. Επίσης δεν συμφέρει να καθυστερήσεις δόσεις, διότι και το επιτόκιο είναι μεγάλο, 5,84, αλλά αυτό το τρως το κεφάλι έτσι κι αλλιώς. Αλλά και ο τόκος της περιμερίας, δηλαδή ο τόκος που μπαίνει σε καθυστέρηση δόση, είναι πολύ μεγάλος. Είναι νομίζω 14%, δηλαδή δεν συμφέρει καθόλου. Συνεχίζει το δημόσιο να έχει τις ακριβότερες δόσεις από ολόκληρη την αγορά, και αυτό είναι περίεργο. Ετοιμάζεται και ο εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, δηλαδή να μπει και το κλιμάκιο 5 έως 10.000 ευρώ, όπου εδώ μπαίνουν όλα τα χρέη και σε ιδιώτες και στο δημόσιο. Απλά εδώ δεν είναι γρήγορα τα πράγματα όπως 72 δόσεις, εδώ θέλει περισσότερο καιρό. Μπορείς πλέον να διασφαλίσεις ότι δεν θα μπει μέσα η πρώτη κατοικία υπό όρους στη διαδικασία όπου θα ρευστοποιήσεις όλη σου την περιουσία, θα μείνει εκτός η πρώτη κατοικία, αλλά είναι, ξαναλέω, μια διαδικασία που θέλει αρκετό καιρό μέχρι να τελεσφορήσει και να βγει η δόση και να δεις και τι θα κερδίσεις. Εδώ υπάρχει και κούρεμα που δεν υπάρχει σε 72 δόσεις. Αλλά ξαναλέω, καθυστέρει όλο αυτό και είναι και λίγο δύσκολο στη διαδικασία του, γι' αυτό και είναι λίγες οι αιτήσεις που έχουν γίνει. Και τώρα Μουντιάλ.

Η Βασίλισσα Ισπανία λοιπόν σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο τρόπαιό της, το δεύτερο Μουντιάλ, η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν στις κερκίδες εκεί που στο 106 Φεραν Τόρες έβαλε το χρυσό γκολ. Θα το τραγουδάει η Ισπανία για πολλές μέρες. Θα υποδεχθεί τους νικητές προφανώς. Θα γκρεμίσουν τα τείχη για να μπουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέντε τρόπια η Βραζιλία, το 58, το 62, το 70, το 94 και το 2002. Παραμένει η πιο επιτυχημένη εθνική. Τέσσερα τρόπια η Γερμανία, το 54, το 74, το 90, το 14. Τέσσερα τρόπια και η Ιταλία, το 34, το 38, το 82 και το 2006. Η Αργεντινή τρία τρόπαια, 78, 86, 2022, δεν κατάφερε να κάνει τον back-to-back, και η Αργεντινή και ο Λίο Μέση, όπου φεύγει ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στο ποδόσφαιρο και σίγουρα στο παλμαρέ του έχει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δύο τρόπαια η Γαλλία, η Ουρουγουάη και πλέον και η Ισπανία και ένα τρόπαιο η Αγγλία που ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να επιστρέψει το τρόπαιο στο σπίτι του όπως τραγουδούν οι Άγγλοι. Κυρίαρχη στο παιχνίδι, όπως κυρίαρχη ήταν σε όλο το Μουντιάλ. Από τότε που έκανε μικρές αλλαγές ο προπονητής, η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αν μπορούσε να βάζει και περισσότερα γκολ, θα ήταν πραγματικά σαρωτική σε όλο το τουρνουά. Διαφορετικό εντελώς ο συγκεκριμένος τελικός και το συγκεκριμένο Μουντιάλ, διότι είχε πολύ ταραντατζούμ και πριν την έναρξη και στο ημίχρονο, με Σακίρα, με Μαντόνα, με πολλούς τέλος πάντων γνωστούς και επιτυχημένους όπου μαζεύτηκαν εκεί. Και Ντόναλτ Τραμπ είχε βέβαια και πολύ γιουχάισμα για τον Ντόναλτ Τραμπ, παιδιά. Μιλάμε για πολύ γιουχάισμα. Έφαγε πολύ γιουχάισμα. Δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα να μου πει είναι Νέα Υόρκη. Δεν ήταν η Νέα Υόρκη, γιατί η Νέα Υόρκη δεν είναι με τον Ντόναλτ Τραμπ. Δεν ήταν Νέα Υόρκη. Ήταν όλες οι φυλές του κόσμου μέσα σε αυτό το γήπεδο που χωρούσε πάνω από 80.000 κόσμου και δείχνει ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη δημοφιλία ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα κομμάτια από το γρασίδι του New Jersey όπου έγινε ο τελικός θα πωληθούν και θα στοιχίζουν 11.000, συγγνώμη, όλα μαζί. Όταν θα πουληθούν όλα, θα φέρουν 11 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία. Γεγονός που έχει εξοργήσει προφανώς πάρα πολύ κόσμο για όλο αυτό. Έχει εξοργήσει και τις αρχές του τόπου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε επιμεληθεί ο Μάρτιν, τον Coldplay, και είχε Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy, τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ, αυτόν τον Βενεζουελανό μαέστρο και μάγο της μουσικής. Ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει 11 λεπτά και μαζί με το ημίχρονο της διακοπής περίμεναν οι παίκτες περίπου ένα 20 λεπτό. Εντάξει, δεν πήγε μισή ώρα, ήταν συμπαθητικό. Δηλαδή, εντάξει, μετά διαλύσουμε και όλα. Έχουμε και τα cooling break. Έχουμε και μεγάλα, πώς το λένε, ημίχρονα. Σαν ταινία του Star θα γίνει το ποδόσφαιρο στο τέλος. Ξεκινά το μεσημέρι και τελειώνει κάποια στιγμή τα ξημερώματα.

0: αλήθειες λες. Αυτό λες. Και πού να καταλάβω, Μανούλα μου, κάνοντας τα μάτια σου έτσι. Η βοήθεια του κοινού είναι παντομήμα. Είχε και πολύ Muppet Show, σωστά. Είχε και πάρα πολύ Muppet Show ο τελικός. Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Ένα show έτσι κι αλλιώς είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Απλά μην το ξεχυλώσουμε. Δηλαδή να βλέπουμε και η μπαλίτσα, μην βλέπουμε όλα τα γύρω-γύρω. Μην το κάνουμε μόνο εμπορικό προϊόν που είναι. Να δούμε και μπαλίτσα. Να πούμε ότι από αυτό το Μουντιάλ, ο μύθος νομίζω ότι ήταν μαζί με τον Μέση, ο Κιλιάν Εμπαπέ, όπου στα 27 του χρόνια πλέον είναι. Με τα περισσότερα γκολ, έχει πετύχει 22 τέρματα σε 22 αγώνες. Είναι πρώτος μετά τον Μίλλερ, που σημειώνει διψήφιο αριθμό γκολ, 10 σε ένα Μουντιάλ. Μαζί με τον Ντεμπελέ ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ των Φοντέν και Πιαντονί, που είχαν πετύχει μαζί 16 γκολ στη διοργάνωση 1958. 6-4 ο μικρός τελικός, κάτι μεταξύ πόλο και δεν ξέρω εγώ.
1: 2000 FM.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τι γίνεται με την πρώτη κατοικία, τι γίνεται με όλα τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και αν τρέχει κανονικά και η ρύθμιση μετά την αλλαγή για τον νόμο Κατσέλη. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

52 χρόνια. 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, 52 χρόνια από την, μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει, τραγωδίες που έχει υποστεί ο ελληνισμός, η προδοσία της Κύπρου μετά το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου, ο Ατύλλας 1, ο οποίος άνοιγε τα παράθυρά του εκείνες τις μέρες στην Κύπρο και κοίταζε προς τον Πενταδάκτυλο και τον Άγιο Ιλαρίωνα, έβλεπε τους πρώτους Τούρκους αλκυσοδοτιστές να προσγειώνονταν ο ένας πίσω από τον άλλον, και ήταν πλέον ζήτημα χρόνου να έρθουν και ισχυρότερες, μεγαλύτερες δυνάμεις να βομβαρδίσουν την Κύπρο. 5.30 τα ξημερώματα, ακριβώς το πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974, όταν ο ουρανός Λευκωσίας γέμισε από αλκυσοδοτιστές.

Η κωδική ονομασία της εισβολής ήταν Ατίλας. Το σύνθημα για να ξεκινήσει η εισβολή ήταν «Η ΑΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές». Και η ΑΙΣΕ έχει μείνει στην Κύπρο 52 χρόνια.

0: να πω πολλά για τους γενναίους που πολέμησαν για την Κύπρο και Ελλαδίτες και Κυπραίους, αλλά το ζήτημα ήταν να μην έχουμε αυτή τη μαύρη επέτειο για να θυμόμαστε την εισβολή, τον Ατήλα, και κυρίως το ζήτημα ήταν 52 χρόνια μετά να μην υπάρχει μια ευρωπαϊκή χώρα με την μισή από αυτήν να είναι κατεχόμενα εδάφη. Να θυμόμαστε για να μαθαίνουμε και για να μην μας ξανασυμβαίνουν τα ίδια, και να θυμόμαστε γιατί πολλά διακυβεύονται το επόμενο διάστημα, και καλό είναι να μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί και ποιος από ποιον και πώς και πού και ποιοι και τι κάναμε εδώ στην Ελλάδα για να πετύχει η εισβολή στην Τουρκία. Πολλά θα είχαμε να συζητήσουμε για όλα αυτά. Απλά να θυμόμαστε. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στην καθημερινότητα 52 χρόνια μετά, διότι η επικαιρότητα τρέχει, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαιράκι, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ζήτησα από την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή δικηγόρο, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τον εξοδικαστικό, διότι διαβάζαμε χθες ότι μάλλον τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα μπει και η καινούρια ρύθμιση, όπου θα μεγαλώνει, θα διευρύνεται λίγο η παλέτα των δικαιούχων. Έχουμε και τις 72 δόσεις, οπότε να κάνουμε και μια σύγκριση. Τι συμφέρει, ποιον συμφέρει και γιατί μας συμφέρει. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σημαντικό θέμα που, όπως είπατε, αφορά την καθημερινότητα, και ίσως τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που αυτή τη στιγμή απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, λόγω της ακρίβειας και λόγω των συσσωρευμένων χρεών από όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βέβαια. Και είναι και πολλά, και είναι και δύσκολα να αντιμετωπιστούν, γιατί είναι τα χρήματα παλιά, είναι και τα χρήματα καινούργια, και έρχονται και γίνονται πολύ δύσκολο το μείγμα. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις προχθές, και σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το νέο πλαίσιο για τον εξοδικαστικό την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Σωστά. Σωστά. Εδώ, όπως είπατε, υπάρχει μια διεύρυνση, δηλαδή θα ενταχθούν και όσοι έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ που ήταν εκτός ρύθμισης. Μπορούσε να ενταχθεί κάποιος που οι οφειλές του υπερέβαιναν τις 10.000 ευρώ προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα και με μικρότερες οφειλές μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού και να μπορέσει να βρει μία ρύθμιση η οποία ουσιαστικά τον βοηθά να ρυθμίσει όλες του τις οφειλές. Δηλαδή και τα χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία αν έχει. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να βρει μία λύση και για τα χρέη προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορεί κάποιος να επιλέξει ποια ρύθμιση θα ακολουθήσει. Αυτό που μπορεί να επιλέξει είναι όσα είναι ήδη ρυθμισμένα, μπορεί να τα αφήσει εκτός ρύθμισης.
0: Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί εξοδικαστικό και όχι 72 δόσεις, επειδή τρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Θα σας πω. Καταρχάς, για να εντάξει κάποιος τα χρέη του προς τα συγκεκριμένα χρέη στις 72 δόσεις, θα πρέπει να μην ήταν σε κάποια ρύθμιση μέχρι τον Απρίλιο του 2026, όταν ακούσαμε το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή, οι ρυθμισμένες οφειλές που ήταν τότε δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επίσης, μιλάμε για παλαιότερα χρέη, δεν μιλάμε για τα τρέχοντα χρέη. Δηλαδή, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν κάποιες υψηπρόθεσμες οφειλές που είχαν καταστεί απαιτητές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα είναι πολύ συγκεκριμένα χρέη που μπορούμε να τα εντάξουμε στις 72 δόσεις και όχι όλα τα χρέη που έχουν γεννηθεί, τα οποία θα μπορούμε να τα βάλουμε στις, στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και αν με ρωτάτε αν κάποιος πρέπει να επιλέξει να βάλει κάποια στις 72 δόσεις ή και κάποια στον εξοδικαστικό, θα σας πω από την εμπειρία μου, mm-hmm. επειδή υπάρχουν πολλές οφειλές, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις παλαιότερες. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να έχει τη ρύθμιση ανεργή των 100-120 δόσεων mm-hmm. και να μην έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ρύθμιση. Mm-hmm. Το να δημιουργεί συνέχεια νέες ρυθμίσεις δεν είναι καλό για τον ίδιο, υπό ποια έννοια, ότι είναι διαφορετικά τα επιτόκια. Ας πούμε, οι 72 δόσεις έχουν υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Ναι. Είναι στο 5,5. Άρα
0: 5,8.
1: 5,8, δηλαδή, σωστά.
0: Πολύ υψηλό επιτόκιο είναι αλήθεια.
1: Εκτός
0: ανταγωνισμού που λένε.
1: Σωστά, ναι. Και επίσης με τις 72 δόσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποια διαγραφή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Ενώ ο εξοδικαστικός ναι. ακριβώς ναι. μας δίνει τη δυνατότητα mm-hmm. αυτή. Και σκεφτείτε τώρα μετά από τόσα χρόνια πόσες προσαυξήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει κάποιον. Αυτό ναι. που θα συνέφερε βέβαια είναι ότι όταν κάποιος έχει πολύ συγκεκριμένα χρέη που ανάγονται σε εκείνο το χρονικό διάστημα, οι 72 δόσεις, αν θέλει απλά να ρυθμίσει mm-hmm. και δεν θέλει να δει κάποια διαγραφή για τον αλφαβήτα λόγο και θέλει να ρυθμίσει μόνο τα συγκεκριμένα χρέη και να μην μπει σε ρύθμιση για τα υπόλοιπα χρέη, σίγουρα τότε είναι μία λύση οι 72 δόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πού θα εντάξουμε τα χρέη μας, δεν μπορούμε σίγουρα μόνοι μας. Mm-hmm. Θα πρέπει κάποιος ειδικός να το δει αυτό,
0: σωστό.
1: Να μας πει ο δικηγόρος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεσή μας, ή ο λογιστής, αν μιλάμε μόνο για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αν μας συμφέρει να μπούμε στις 72 δόσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι 72 δόσεις είναι μια πολύ γρήγορη ρύθμιση.
0: Αυτό είναι το βασικό. Κάνουμε... ότι είναι πολύ πιο γρήγορη οι 72 δόσεις από τον εξοδικαστικό.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σύντομη ρύθμιση. Mm-hmm. Άρα, αν θέλει κάποιος πολύ σύντομα για να μην έχει τις κατασχέσεις, να μπορεί να γίνει άρση κατασχέσεων, για να μπορέσει ουσιαστικά να μην του γίνουν νέες κατασχέσεις, mm-hmm. σίγουρα οι 72 δόσεις είναι μία άμεση λύση.
0: Ναι. Επίσης, με τις 72 δόσεις ξέρεις από την πρώτη στιγμή τι θα πληρώσεις. Ενώ στον εξοδικαστικό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πεις ότι ξέρω τελικά τι θα πληρώσω.
1: Πολύ σωστά. Και μπορεί, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει και λιγότερες δόσεις από τις 72 εξοδικαστικές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο εξοδικαστικός αυτό το πρόβλημα που έχει, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, είναι, λέμε, έως 240 δόσεις, mm. αλλά έχουμε δει σε κάποιους να κάνει και 10 δόσεις. Δηλαδή, τι βλέπει ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Αν κάποιο εισόδημα τα προηγούμενα 5 έτη ή η περιουσία μας είναι πολύ υψηλή, και για τον ΑΒ λόγο δεν έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε, επειδή ας πούμε έχουμε πολλά χρέη προς το δημόσιο και ναι. δεν μπορούμε να πάρουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εξοδικαστικός, παρότι μπορεί κάποιος να είναι σε ομοιρία και να μην μπορεί να πουλήσει, βλέπει τα περιουσιακά στοιχεία, βλέπει το εισόδημα που ίσως κάποτε είχε κάποιος και δεν βγάζει πολλές δόσεις. Ενώ με τις 72 δόσεις ξέρουμε σίγουρα ότι θα φτάσουμε σε 72 δόσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάποιος ναι. ειδικός να το δει και να πει τι συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Πλέον στον εξοδικαστικό μένει εκτός η πρώτη κατοικία από τη ρευστοποίηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό το περιμένουμε το Σεπτέμβριο ναι. να γίνει. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Πάντα εγώ κρατάω και μικρό καλάθι, γιατί βλέπουμε ότι οι ρυθμίσεις παρουσιάζονται αρχικά ότι είναι μία λύση για όλους,
0: ναι.
1: δεν είναι για όλους,
0: ναι.
1: είναι πάντα για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Ναι. Κριτήρια που αφήνουν κόσμο έξω εννοείται.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Θα δούμε τι κριτήρια θα έχει. Θα δούμε τι διαγραφές θα κάνει. Γιατί από τη μία λέμε ότι θα είναι προστασία υπό την έννοια ότι θα μπορεί κάποιος να επιλέξει ότι εγώ κρατάω το σπίτι μου και εκποιώ όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κοστολογούνται, πόσο θα υπολογιστεί η αξία των υπόλοιπων, ώστε να δούμε μια διαγραφή. Γιατί αυτό που θέλουμε, αυτό που λέει πάντα ο κόσμος, είναι μετά από τόσα χρόνια χρειάζεται διαγραφές. Και μην ξεχνάτε ότι για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, τα χρέη έχουν γίνει τεράστια. Τα έχουν υπολογίσει με τρόπους που εμείς δεν βγάζουμε άκρη. Δηλαδή χρειάζεται τις περισσότερες φορές να φτάνουμε στα δικαστήρια για να υπολογίσουμε σωστά το χρέος. Δηλαδή κάποιες φορές τριπλασιάζουν και τετραπλασιάζουν την οφειλή σε σχέση με τότε που είχε πάρει κάποιος ένα δάνειο ή τότε που είχε μια πιστωτική κάρτα, ένα καταναλωτικό δάνειο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην συμφέρει κάποιος να μπει στον εξοδικαστικό, να αναγνωρίσει το χρέος του και να πρέπει να πάει σε έναν δικαστικό αγώνα. Mm-hmm. Άρα σας λέω, θέλω να δω κάθε περίπτωση ξεχωριστά,
0: σωστά.
1: Να δω πώς θα τρέξει αυτό. Σίγουρα είναι κάτι καλό. Σίγουρα όσο βγαίνουν περισσότερες ρυθμίσεις και δίνονται περισσότερες λύσεις στον κόσμο, είναι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλές βελτιώσεις για να μπορέσει ο κόσμος και να ρυθμίσει και να παραμείνει στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και να μην τις χάνει, όπως βλέπω πάρα πολύ συχνά, ότι εντασσόμαστε σε μια ρύθμιση και μετά από λίγο χάνεται η ρύθμιση και χρειάζεται να κάνουμε μια νεότερη ρύθμιση.
0: Ναι. Να πούμε και δύο λόγια για τον ακατάσχετο λογαριασμό και το ξεπάγωμά του, αν αποπληρωθεί το 25%.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αν κάποιος πληρώσει το 25%, mm-hmm. μπορεί κατευθείαν να ξεπαγώσει, γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς λογαριασμούς αυτή τη στιγμή να έχουν κατασχεθεί. Δηλαδή η εφορία αυτό που κάνει είναι να στέλνει αρχικά ένα email. Αν κάποιος σε εκείνη τη φάση δεν ρυθμίσει ή δεν μπει σε μια διαδικασία να αποπληρώσει μέρος του χρέους του, mm-hmm. γίνεται η κατάσχεση και μετά, για να γινόταν η άσκηση της κατάσχεσης, ή είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό και να πληρώσει δύο και πλέον δόσεις για να μπορέσει να γίνει η άσκηση της κατάσχεσης, αλλά με μια δυσκολία θα έλεγα, γιατί έπαιρνε ένα χρονικό διάστημα. Τώρα το άμεσο είναι, εφόσον κάποιος ενταχθεί στη ρύθμιση και πληρώσει το 25% της οφειλής, τότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται αμέσως το ξεπάγωμα του λογαριασμού του και η άρση της κατάσχεσης, που είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι. Ωραία. Τα παρακολουθούμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί όντως ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον εξοδικαστικό και θα σας ενοχλήσω ξανά τις επόμενες μέρες.
1: Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, γνωστή δικηγόρος, που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργούν και οι ρυθμίσεις και τα προβλήματα και τα θετικά και τα αρνητικά και κυρίως οι παγίδες, γιατί όλα αυτά δίνουν λύση αλλά δημιουργούν και προβληματισμό εάν δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Νύχτες σε Λευκό Σατέν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λοντζ. Έφυγε τώρα, πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25, ο τραγουδιστής και μπασίστας του Moody Blues. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα. Ιδρύθηκε το 64, έχει κάνει τρομερές επιτυχίες, έχει διανύσει σπουδαία παρέα πορεία. Έφυγε στα 82 του, είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα το 43 με Nights in White Satin. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πάνε 37 χρόνια από τότε που ταξίδεψε ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης από αυτόν τον κόσμο, φέρνοντας πίσω του έναν άλλον ολόκληρο κόσμο σε ζωγραφιές, σε λέξεις, σε πολιτισμό, σε στάσεις ζωής, ακόμα και στο ζεμπέικο που χόρευε.

Ο Τσαρούχης που ύμνησε τον Ζεμπέικο ακόμα και στους πίνακές του, είχε δηλώσει ότι υπήρξε, μάλλον ήταν γνωστό ότι ο ίδιος υπήρξε εξαιρετικός χορευτής. Υπάρχουν και ντοκουμέντα, βίντεο που τον δείχνουν να χορεύει. Είχε ψάξει πολύ για το Ζεμπέικο, είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ. Αυτό το ακούμε γιατί είχε πει ο ίδιος ότι στα βουνά της Αλβανίας, κοντά στη Φτέρα, τότε στον πόλεμο, άκουσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, που τα λόγια του αρχίζουν: μέσα στη ζωή, στα μονοπάτια, μπρος τα αρχοντικά σου σκαλοπάτια.

0: Με αυτό λέει το τραγούδι του Μπαγιαντέρα, κατάλαβε ότι το Ζεμπέκο ερχόταν από έναν άλλο κόσμο διαφορετικό που του αποκάλυπτε μια άλλη πλευρά του ανθρώπου. Το Ζεμπέκο και τα ρεμπέτικα υπήρχαν βεβαίως, αλλά αυτός αναγνώριζε, ο Γιάννης Τσαρούχης, έναν άλλο κόσμο από τα τραγούδια.
1: Μη μ' αφήνεις μόνο τα βράδια.
0: Ήταν βέβαια πολύ γνωστή η σχέση του με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Πήγαινε πάρα πολύ συχνά και τον άκουγε στα μαγαζιά που έπαιζε ο Τσιτσάνης. Αυτό είναι από το «Θα κάνω ντούβρε πονηρή», το περίφημο βίντεο που στο χάραμα ο Τσιτσάνης καλεί τον Τζαρούχη να χορέψει ένα ζεμπέκικο.

Κόσμος του Τσαρούχη είναι ένα μοναδικό κράμα αρχαιοελληνικών μύθων, βυζαντινής παράδοσης, λαϊκών στοιχείων και ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ο κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος αποτύπωσε την ελληνική ταυτότητα μέσα από ναύτες, λαϊκούς ανθρώπους, θεατρικές φιγούρες, γεφυρώνοντας την κλασική τέχνη με την εποχή του.

πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να μπω σε διαγωνιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7 και 40, στις 11 και στις 2 και 20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Jets, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής.

0: Φέτος, φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδού.

όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Αυτή ήταν η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γεννημένη το 1934, 20 Ιουλίου του 1934, έφυγε από το μάτι του το κόσμο τον Ιούλιο του 1996, 23 Ιουλίου του 1996. Τι να πεις τώρα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι... αυτή η λάμψη της γυναίκας αυτής ήταν μοναδική. Ό,τι και αν έκανε, καλό ή κακό, είχε μια ξεχωριστή λαμπρότητα αυτό που έκανε. Όπου και αν την έβαζε, δηλαδή, θα έβλεπες ότι κάπου εκεί είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα έλαμπε. Αυτό το άστρο ήταν φωτεινό από την αρχή. Παραπολιτικά 9,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, Δευτέρα που φέρνει ζέστη, πολύ ζέστη, οπότε το νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Έξω κίνηση ιδιαίτερη δεν έχει, δηλαδή για 8 ώρα το πρωί καλά είμαστε. Λίγο στην έξοδο της Χιστού, λίγο στην έξοδο της Αθηνών ως συνήθως. Η άνοδος στον Κηφισό είναι σχετικά δύσκολη, αλλά στο γνωστό σημείο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη αυτήν την ώρα. Βλέπω ότι η Αττική Οδός έχει ένα ζητηματάκι ως συνήθως αυτήν την ώρα, αλλά και πάλι δεν το λες και τραγικό αυτό που της συμβαίνει. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15-20 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Ηρακλείου και 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω αλλού κίνηση. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει και χαλαρώνει πάλι το πράγμα, γιατί φύγαν τα πολύ πρωινά καράβια. Το νου σας όμως γενικά, είναι μέρες που στο λιμάνι έχει κίνηση όταν είναι μαζεμένα τα δρομολόγια που φεύγουν. Βλέπω ότι και η Γρηγορίου Λαμπράκη από Πέτρου Ράλι και μετά Γρηγορίου Λαμπράκη, μάλλον ανάποδα, από Γρηγορίου Λαμπράκη και μετά Πέτρου Ράλι, έχει κινησούλα, οπότε το νου σας και εκεί. Σχετικά τα πράγματα όμως είναι καλά για την ώρα. Νομίζω ότι έφυγε πολλοί κόσμος και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για άδειες. Είναι και το τριημεράκι που πολύ κολλάνε τη Δευτέρα, οπότε είναι πιο χαλαρή η Δευτέρα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους.

0: until I smile at you. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα, όπου το θερμόμετρο θα βαρέσει κόκκινο κανονικά, όπως λένε οι ειδικοί. Έλληνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος των νέων και του Μέγκα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που τόσο πρωί είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ζέστη κανονική, ζέστη που δεν είχαμε ζήσει δηλαδή το υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, φτάσαμε λίγο μετά τα μέσα έτσι, Ιουλίου, για να δούμε ουσιαστικά τα πρώτα σαραντάρια στην Ελλάδα. Σαραντάρια τα οποία γενικά είναι φυσιολογικά για το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια έχουμε, όπως είπαμε, αργήσει πάρα πολύ να τα δούμε. Είναι φυσιολογικό να τα βλέπουμε. Έχουμε πολλά χρόνια, βασικά έχει πολλά χρόνια να συμβεί το να μην δούμε σαραντάρι στην χώρα μας.
0: Ναι.
1: Παρά το έντονο κύμα ζέστη, να πούμε ότι δεν μιλάμε για θερμοκρασίες όπως ήταν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι θα δούμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών, αλλά ωστόσο και οι 40 βαθμοί φυσικά είναι αρκετή ζέστη και μάλιστα σε πάρα πολλές περιοχές. Να πούμε ότι και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ήταν πολύ πιο τοπικά ωστόσο τα σαραντάρια. Χθες μάλιστα, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, δεν είδαμε κάποιο σαραντάρι.
0: Mm-hmm.
1: Φτάσαμε οριακά χθες στην Κόνιτσα στους 39,8. Προχθές πάλι η Κόνιτσα είχε 40,4 το Σάββατο δηλαδή. Από σήμερα όμως και μέχρι και την Τετάρτη βέβαια σε λιγότερες περιοχές σε σχέση με την Δευτέρα και την Τρίτη, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ακόμη υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Φυσικά οι πολύ υψηλές τιμές τύπου της τάξης των 42, πιθανώς και λίγο παραπάνω, θα είναι πολύ πιο τοπικές. Σίγουρα όμως μιλάμε για μια έτσι πιο γενικευμένη ζέστη,
0: mm-hmm.
1: αρκετά έντονη φυσικά, η οποία θα εντοπίζεται περισσότερο στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Φυσικά και στα νησιά θα έχει αρκετή ζέστη, αλλά τα νησιά πάντα κρατάνε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπηρετικές περιοχές. Συνεπώς, στα υπηρετικά από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε αυτές τις γνωστές άγνωστες περιοχές που λέμε κάθε χρόνο που μιλάμε για ζέστη κατά βάση, δηλαδή σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας, οι οποίες είναι πιο ευπαθείς στην ζέστη περιοχές, ιδιαίτερα π.χ. σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και στη Λάρισα θα δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης στην Διωτεία, στην Ευφυώτιδα, είναι περιοχές που έχουν υψηλές θερμοκρασίες συνήθως, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας, ιδιαίτερα σε περιοχές στο Αγρίνιο και στα γύρω τμήματα του Αγρινίου, και στην Πελοπόννησο, κλασικά Αργολίδα, ακόμη όμως και στην Λακωνία, στην Μεσσηνία θα δούμε δηλαδή και στα πιο νότια τμήματα να σημειώνονται αρκετά έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι οι υψηλότερες θα είναι στην Θεσσαλία, δηλαδή αυτές που θα εμφανίσουν τις πιο υψηλές τιμές θα είναι στον Θεσσαλικό κάμπο. Ωστόσο, τα σαραντάρια θα τα δούμε, όπως είπαμε, και σε άλλες περιοχές. Και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι ενδεχομένως να δούμε κάποιο σαραντάρι, καθώς και στην Κρήτη. Στην Κρήτη βέβαια η περισσότερη ζέστη φαίνεται ότι θα εντοπίζεται κατά βάση την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι πέρα από την σημερινή και την αυριανή ημέρα που θα έχουν ιδιαίτερη ζέστη στις περισσότερες περιοχές, από την Τετάρτη θα ξεκινήσει μια σταδιακή έτσι αποκλιμάκωση του φαινομένου, αλλά θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, με τις υψηλές τιμές όμως να επιμένουν σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, ναι, μεν θα υπάρξει μια έτσι ανάσα, μια ανακούφιση κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, όμως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα η ζέστη θα επιμείνει και θα είναι περίπου της ίδιας τάξης. Δηλαδή πάλι θα δούμε το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Τετάρτη σε Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα την ανατολική και την νότια, και την Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αττική, ενώ μέχρι στιγμής είμαστε γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα παραμείνουμε περίπου και αύριο, την Τετάρτη ενδεχομένως να δούμε τοπικά και κάποιο σαραντάρι στην Αττική. Φυσικά η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με τις περιοχές που αναφέραμε πριν.
0: Ναι, αυτό βλέπω, ότι δεν πρωταγωνιστούν στον καύσωνα.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η Αττική, που συνήθως εμφανίζει υψηλές τιμές θερμοκρασιών, Δεν φαίνεται ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ας
0: βέβαια, έτσι
1: όπως
0: είναι η πόλη, αυτή η θερμοκρασία μετά θα εκτινάσετε. Μπορεί πραγματική θερμοκρασία να είναι πολύ χαμηλότερη, αλλά η αίσθηση είναι πολύ ψηλότερη λόγω του.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται συχνά στις πόλεις. Μην ξεχνάμε ότι οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις γύρω έτσι, πιο αγροτικές, ας πούμε, οι τέσσερις περιοχές. Το τσιμέντο ειδικά προφέρει πάρα πολύ θερμότητα και γενικότερα όλα τα δομικά υλικά, αυτά που χρησιμοποιούμε ειδικά στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις, με αποτέλεσμα η θερμότητα αυτή να ελευθερώνεται τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και η απουσία χώρων πρασίνου φυσικά είναι αυτή που επιβαρύνει την κατάσταση. Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε άλλες περιοχές που είπαμε, συνήθως στις πιο απομακρυσμένες από τη θάλασσα περιοχές φυσικά, ναι. Θα έχουμε και πολύ υψηλές ελάχιστες τιμές θερμοκρασιών. Δηλαδή, ιδιαίτερα την Τρίτη το βράδυ, θα έχουμε αρκετή ζέστη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, ενδεχομένως να δούμε και τριαντάρια τη νύχτα σε πολλές περιοχές. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η ζέστη θα είναι αφόρητη και την νύχτα.
0: Και αυτό κάνει πιο δύσκολο το να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, άμα είναι 24 ώρες η ζέστη και δεν μπαίνει ανάσα που λένε. Μετά περιμένουμε αντιστροφή, δηλαδή πτώση θερμοκρασίας και βροχές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο καύσωνας αυτός, που είμαστε στα όρια του καύσωνα για την ακρίβεια, πληρείται για κάποιες περιοχές φυσικά. Ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Θα είναι, όπως είπαμε, κυρίως μέχρι την Τετάρτη και την Τετάρτη στη μισή σχεδόν υπηρετική χώρα και στην Κρήτη, όπως είπαμε. Ωστόσο, από την Πέμπτη φαίνεται μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, θα δούμε τον υδράτιο να πέφτει γύρω στους 8, πιθανώς και 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή, από τα 40 διάρια θα πάμε στα 30 διάρια σε κάποιες περιοχές. Θα είναι αισθητή η πτώση. Και αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι από την Πέμπτη και μετά, και ιδίως την Παρασκευή, θα δούμε και αρκετές βροχές. Βέβαια, επειδή μεσολαβούν αρκετές ημέρες, δεν υπάρχει κάποια πλήρη στάφτιση και πάλι των προγνωστικών μοντέλων. Ωστόσο, η συμφωνία είναι ότι κατά βάση, ειδικά την Παρασκευή, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι και λίγο το Σάββατο θα συνεχιστεί αυτό, θα δούμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έμφαση κατά βάση στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται ότι και στην Αττική θα δούμε κάτι, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με σιγουριά για τις περιοχές. Σίγουρα όμως θα δούμε το σκηνικό να αλλάζει αρκετά, τόσο θερμοκρασιακά, ιδιαίτερα από την Πέμπτη και μετά, όσο και σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπου θα δούμε αρκετές βροχές. Δηλαδή θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Βέβαια φαίνεται ότι μετά προς την Κυριακή επιστρέφουμε πάλι σε καλοκαιρινές συνθήκες με ηλιοφάνεια και θα αρχίσει σταδιακά ξανά να ανεβαίνει το θερμόμετρο και προς το τέλος του μήνα. Είναι πολύ μακριά ωστόσο αυτό. Σίγουρα όμως μέχρι και την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ζέστη. Την Τετάρτη όχι στην Βόρεια Ελλάδα αλλά στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και την Κρήτη. Και από την Πέμπτη διαφαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας με βροχές σε αρκετές περιοχές. Θα δούμε πόσο έντονες θα είναι. Διότι όπως είπαμε τα μοντέλα δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα κάποια να βγάζουν λίγο πιο έντονες βροχοπτώσεις, ενδεχομένως που θα δημιουργήσουν όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σίγουρα θα είναι από ό,τι φαίνεται πιο έντονες. Αν επιβεβαιωθούν κάποια μοντέλα, αν δεν επιβεβαιωθούν, θα έχουν κάποιες βροχές και καταιγίδες.
0: Τρεις μέρες ζέστης και μετά επιστρέφει σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες ή και λίγο χαμηλότερες. Οπότε λίγο υπομονή, λίγο προσοχή, λίγο να μην κινηθούμε αν δεν χρειάζεται στο κέντρο των πόλεων που έχει πάρα πολύ ζέστη, περισσότερα υγρά, να αποφεύγουμε τον πολύ ήλιο, να ντυνόμαστε ελαφρά, τα γνωστά. Εμείς είμαστε μαθημένοι από αυτά. Οι Βόρειοι δεν ήταν μαθημένοι, ελπίζω να μην έχουμε ζητήματα.
1: Και το σημαντικό είναι ότι πέρα από το ότι είμαστε μαθημένοι, είναι πολύ φυσιολογικό, όπως είπαμε και στην αρχή, να τα βλέπουμε αυτά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ φυσικό. Από εκεί και πέρα είμαστε και τυχεροί, διότι έχουμε φτάσει, όπως είπαμε, στα μέσα Ιουλίου για να δούμε τις θερμοκρασίες. Και φυσικά δεν θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά δεν μιλάμε για έτσι μεγάλη διάρκεια καύσωνα όπως αυτούς που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες.
0: Ή που είχαμε δει και στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν και 7 και 10 μέρες. Μάλιστα, ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά. Υπομονή. Ζέστη είναι, θα περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για την ενημέρωση. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων. Καλημέρα στον φίλο οδηγό Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλι. Γραμμή σήμερα 2, Κυψέλη και Σαριανή. Καλές διαδρομές, Ιωάννη. Είναι και πιο άδειος ο δρόμος, οπότε θα είναι λίγο καλύτερη η βάρδια. Καλημέρα στον Μάνο, καλή εβδομάδα. Λίγο ακόμα και αυτό το Μουντιάλ θα του θύμιζε Eurovision, γράφει ο Μάνος. Καλή συνέχεια, δεν έχει άδικο. Ήταν πολύ ευρωπαϊκό αυτό το Μουντιάλ. Καλημέρα στον Γιάννη από το Σουλάρι, όπου πέρασε πολύ ωραία στο πανηγύρι, εκεί που είχαν στην περιοχή. Και ο Αναστάσης, καλημέρα σας, απολογισμός από το Μουντιάλ. Ένα, η τέλεια παρακμή αστέρων που παίζουν μπάλα επειδή το όνομά τους πουλάει ακόμα. Υπήρχαν τέτοιοι, αλήθεια είναι αυτό. Πρωταγωνιστές στον επόμενο Μουντιάλ θα είναι οι εθνικές της Αφρικής. Επίσης είναι αλήθεια αυτό, πολλές εθνικές στην Αφρική, από την Αφρική έδειξαν μεγάλη δύναμη. Να δούμε πώς θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ, βέβαια, γιατί είναι 4 χρόνια μέχρι τότε. Και οι εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων άφησαν έξω από τα γήπεδα τους πραγματικά λάτρες του ποδοσφαίρου. Επίσης αλήθεια είναι αυτό, εξωφρενικά υψηλές οι τιμές. Ήταν για πασαρέλα, δεν ήταν για να πάει να δεις μπάλα σε όλα τα γήπεδα, και υπήρχαν και πάρα πολλά παράπονα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, συμβάλλει ώστε η εμπειρία της Επιδαύρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση, παράλληλα συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θειάσου ερμηνευτών, με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επιλέξεις ανάμεσα στις καθημερινές πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και έφτασες σε Σέριφο σε 2 ώρες, Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδεψα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Ακούμε το μεγάλο Σαντάνα, διότι γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Ο Κάρλος Σαντάνα που ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία αυτών που αναγνωρίζεις από την πρώτη νότα που παίζει στην κιθάρα του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: κεφάλι βουτιές.
1: Προσδοκώντας και προσμένοντας ότι θα έρθει και η δική μας ώρα που θα ρίχνουμε βουτιές με το κεφάλι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, προτάσεις ή προβληματισμούς. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, με full πρόγραμμα, διότι από τη μία είναι η ΔΕΘ που προετοιμάζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, από την άλλη είναι ο κόσμος που γύρω-γύρω έχει αιτήματα και θα πρέπει να ακουστούν, να σημειωθούν, να δούμε αν μπορούμε να τα λύσουμε. Και το ερώτημα είναι αν στο βάθος ή πιο κοντά από το βάθος έχουμε και εκλογές. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ κύριε Κλώσσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι αυτή την εποχή σας ρωτάνε τι θα έχει το πακέτο της ΔΕΘ.
2: Σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο, ανακουφιστικό για σειρά κοινωνικών ομάδων. Δεν θα περιοριστεί σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία αισιοδοξία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είμαστε...
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω και άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεφη.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Με μια πολιτική. Όλα αυτά θέλουν έναν χρόνο ρήμανσης. Θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει με την επταετή αυτή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή η προοδευτική πορεία ανακούφισης των πολιτών. Βέβαια, κατανοώ και το ερώτημά σας, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανάγκες για το περισσότερο, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υπέφερε από οικονομική καχεξία και σειρά προβλημάτων για αρκετά χρόνια. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι στην οικονομική περιδίμηση είχε μπει για μια περίοδο κοντά στα 15 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, λογικό είναι το ερώτημα. Όμως, νομίζω ότι ήδη είμαστε εδώ και κάποια χρόνια στη νέα φάση. Προφανώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και κατανοώ απόλυτα την ανάγκη ελάφρυνσης και άλλο σε σειρά κοινωνικών ομάδων, σε σειρά επαγγελματικών ομάδων. Και προς αυτά τα σενάρια εργαζόμαστε.
1: Ναι. Το σενάριο έχει παρέμβαση για το τεκμαρτό, γιατί το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά δεν έχουμε δει μεγάλες αλλαγές.
2: Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που εξελίσσεται το κοινωνικός διάλογος. Ναι. Με σειρά επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων το τι ακριβώς θα έχει η επόμενη ΔΕΘ μέσα στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Με σειρά επαγγελματικών ομάδων είμαστε εδώ, ακούμε, καταγράφουμε προτάσεις και νομίζω ότι στις αρχές του Αυγούστου θα έχουμε αποκρυσταλώσει μια πρώτη εικόνα γύρω από τα αιτήματα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι η επόμενη ΔΕΘ θα έχει συμπεριλάβει μια σειρά από αιτήματα και των ελεύθερων επαγγελματιών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δούμε από συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους. Ήδη είδαμε την ΕΣΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους βενζινοπόλες. Mm-hmm. Να δούμε ειδικές ευάλωτες ομάδες. Έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη συζητήσεις σε όλο το φάσμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ένας τρόπος σωστός κατανομής πόρων, ώστε και να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα σύγχρονα προβλήματα, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και να δούμε βελτιώσεις, διορθώσεις, παροχές. Πάντοτε όμως θα επιμείνω σε αυτό. Σε ένα μέτρο λογικής. Κοιτάξτε, κύριε Κλωσέ, η χώρα έχει πάθει. Και νομίζω ότι έχει μάθει. Δεν είναι τυχαίο. Ο πολίτης έχει οριμάσει μέσα από μια δύσκολη διαδικασία και σύνθετη. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι ο Έλληνας πολίτης εξακολουθεί και θέλει να υπάρχει αυτός ο κανόνας της προσεκτικής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Και το βλέπω και στον κοινωνικό διάλογο. Ξέρετε, έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Η περίοδος στην οποία υπήρχαν συνδικαλιστικά ακραία αιτήματα έχει παρέλθει. Βλέπουμε ότι παράλληλα με το πολιτικό σύστημα έχει οριμάσει και ο συνδικαλισμός στη χώρα μας. Και αυτό, αν θέλετε, κιόλας, ναι, για μένα είναι κάτι παρήγορο και κάτι πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Οριμάσαμε όχι με τον καλό τρόπο, μάλλον με τον κακό τρόπο, δηλαδή με όλο αυτό που περάσαμε. Αλλά κανείς δεν θέλει να ξαναπέσει στη διαδικασία του δώσε και σε μένα μπάρμπα ή του ανοίξει τα ταμεία και δώσε στον κόσμο για να μην μιλάει. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάνετε και περιοδίες πολλές σε ολόκληρη την Ελλάδα, τι είναι αυτό που σας ζητάνε περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα θέλει το καλύτερο. Σειρά φορελαφρύνσεων. Η συζήτηση περιστρέφεται. Δεν θα σας πω ότι δεν περιστρέφεται και προς την τεκμαρτή φορολόγηση. Mm-hmm. Υπάρχουν αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα, κυρίως από ομάδες ΑΜΕΑ, για μια σειρά από βοήθειες. Ξέρετε, υπάρχουν οι διαβητικοί, υπάρχουν νευροπαθείς, υπάρχουν ομάδες οι οποίες διεκδικούν το καλύτερο. Νομίζω ότι έχουν κατανοήσει σε έναν μεγάλο βαθμό τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας. Όλοι πιστώνουν τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και αυτό δείχνει και μια οικονομική τοποθέτηση στα πράγματα σειράς κοινωνικών φορέων. Από εκεί και πέρα και εμείς προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας να εφαρμόσουμε πράγματα που μας ζητάνε. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται μια κοινωνική ματιά, ένα κοινωνικό πακέτο ΔΕΘ σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι και ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Είναι δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει πολλά βάρη όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι μια ομάδα παραγωγική, μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στην εθνική προσπάθεια, ίσως και δυσανάλογο συγκριτικά με άλλους χώρους. Γιατί ξέρετε, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει και το καθημερινό άγχος, έχει και μια σειρά από προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει. Δεν είναι δηλαδή μια απασχόληση η οποία έχει μια πάγια αμοιβή, έχει ρίσκο. Επομένως, είναι κατηγορία η οποία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σας λέω, σε αυτό το road show ενημέρωσης το οποίο πραγματοποιώ από την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης, σήμερα θα είμαι στην Κόρινθο, στην Αργολίδα το Σαββατοκύριακο, θα είμαι στη Μαγνησία την επόμενη Δευτέρα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία έχουμε συναντήσει στα τέλη του μήνα. Το βασικό είναι ότι ακούμε. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα συμπεριλάβουμε και αρκετές προτάσεις του παραγωγικού χώρου, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιμελητηρίων, αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ναι. Γι' αυτό το λόγο πιάνουμε το νήμα. Χρειάζεται μια κοινωνική συμφωνία με όλη την επικράτεια, με όλους τους χώρους.
1: Ξέρετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, επειδή το χαρτοφυλάκιο σας έχει να κάνει και με τους φόρους και με τα έσοδα, στο γεγονός ότι και τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι, παρά το γεγονός ότι είχαμε την κρίση, την ενεργειακή κρίση από τον Μάρτιο και μετά, τα έσοδα έχουν πάει καλά, δηλαδή και η ίσπραξη του ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει καλά, δεν έχουν πληγωθεί τα έσοδά μας. Υπάρχει θέμα να συζητήσουμε για τους έμεσους φόρους στη ΔΕΘ, δηλαδή μήπως ήρθε η ώρα να το ξανασυζητήσουμε σοβαρά?
2: Θα σας πω, είστε έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος και όχι μόνο συνολικά δημοσιογράφος. Γνωρίζετε ότι οι έμεσοι φόροι στην επίδραση του πλεονάσματος έχουν να κάνουν μόνο με το 10%. Αυτό είναι ένας μύθος τον οποίο τον έχουμε απαντήσει και διαχρονικά τον απαντούμε. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα σαν δείγμα υπάρχει είναι η τάση των φοροελαφρύνσεων σε ό,τι αφορά την πολιτική μας. Είμαστε μια κυβέρνηση που έχει ελαφρύνει τους πολίτες από φόρους. Προφανώς, πάντοτε με την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών, κοιτάμε το καλύτερο. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι για το πλεόνασμα, κύριε Κλώσσα. Η δικιά μας η γενιά είναι μια γενιά, εγώ είμαι σήμερα 51 ετών, και ιδιαίτερα έτσι νιώθω κάπως άβολα όταν μιλάω με νεότερους ανθρώπους στα 40, στα 35, στα 30, οι οποίοι έχουν υποστεί πραγματικά μεγάλες πιέσεις ως γενιές λόγω της οικονομικής κρίσης. Και αν θέλετε κιόλας να το πούμε, και καταστροφής, γιατί υπήρξαν απώλειες εισοδήματος, υπήρξε μια απώλεια, θα έλεγα, δύο γενεών πίσω από τη δική μου. Εδώ λοιπόν εμείς απολογούμαστε σε αυτές τις γενιές, απολογούμαστε στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάρουν το μέρισμα μιας Ελλάδας η οποία όμως πλέον δεν υπάρχει. Μιας Ελλάδας της πατάλης, μιας Ελλάδας, αν θέλετε κιόλας, έτσι, των ανοιχτών ταμείων, του τσοβόλα δώστα όλα. Εδώ λοιπόν εμείς απολογούμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζορίζονται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικά τα οποία ακολουθούν τα οικονομικά φαινόμενα. Επομένως, απόλυτη υποχρέωσή μας είναι και να δώσουμε παροχές σήμερα, και το αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Έλληνας έχει ταλαιπωρηθεί, έχει πιεστεί την τελευταία 20ετία σχεδόν. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την συνθήκη του χρέους μας. Εδώ βλέπω κάποιους οι οποίοι επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου πολιτικά σε όλα πλην ενός. Αυτού που είχε πει πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ναι, ότι το χρέος είτε θα μας εξαφανίσει είτε θα το εξαφανίσουμε. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε μια συνθήκη με το πλεόνασμα. Επιδιώκουμε να μειώσουμε και το χρέος. Πρέπει η Ελλάδα να σημειώσει και άλλες νίκες στην κατεύθυνση του χρέους και της μείωσής του. Επομένως, το να λέμε, να κοιτάμε μόνο το τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Οι πολίτες είναι πιεσμένοι, είναι κουρασμένοι. Πάντοτε όμως θα υπάρχει η συνθήκη και η ανάγκη της μείωσης του χρέους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς ακολουθούμε μια συνετή πολιτική που μας δίνει μια διεθνή επιβράβευση, όχι ως κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό και το στενά πολιτικό ή μικροπολιτικό, αλλά έχει να κάνει με το ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να πάνε με καλύτερες συνθήκες να εργαστούν. Εμείς δεν απολογούμαστε σήμερα μόνο στο συνταξιούχο, και που προφανώς απολογούμαστε και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατηγορία, και γι' αυτό δίνουμε και αυξήσεις και ό,τι μπορούμε, τις πρώτες αυξήσεις μετά την κρίση. Απολογούμαστε όμως και στα νέα τα παιδιά, τα οποία θα μας ζητήσουν το λογαριασμό, και πολύ καλά θα κάνουν να μας ζητήσουν. Και αν δεν μειώσουμε το χρέος, και αυτό πρέπει να γίνει μια πεποίθηση εθνική.
1: Ναι.
2: Αν δεν μειώσουμε το χρέος θα έρθει να μας μειώσει εμάς.
1: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε πολύ καλά, το βλέπετε και σε όλες τις μετρήσεις, ότι η οικονομία και η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ή τέλος πάντων να τα βγάζω πολύ δύσκολα πέρα εξαιτίας της ακρίβειας. Και όλες οι εκθέσεις δείχνουν ότι το βάρος των φόρων που σηκώνουμε στην πλάτη μας και στα καύσιμα, αλλά και σε πολλά άλλα είδη, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και λένε, γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση, γιατί δεν υπάρχει μια μικρή μείωση των φόρων ή των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή του ΦΠΑ για να πάρουμε μια ανάσα, τουλάχιστον τώρα που είναι σε εξέλιξη και κρίση.
2: Πανευρωπαϊκά, όπου επιχειρήθηκε, δεν πέτυχε. Δεν πέρασαν αυτές οι μειώσεις.
1: Στην Ισπανία πέτυχε, είναι η
2: δεν
1: αλήθεια.
2: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Έχει πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό από το δικό μας.
2: Πάντως, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αμέριμνη είναι στο φαινόμενο της ακρίβειας. Θα θυμίσω ότι υπήρξε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα κέρδη σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Απέφερε μια αποκλιμάκωση 6%. Υπάρχει σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, μια συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει σε μια νέα.
1: Ναι, αλλά κύριε Μαρκόπουλε, αυτά είναι συμφωνίες και καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές. Η κυβέρνηση, ο ρόλος δεν είναι να κάνει συμφωνίες καλής πρόθεσης με τους υπόλοιπους. Να κάνει και αυτό.
2: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά εργαλεία. Και ακούστε, δείτε. Η περίοδος που κάποιοι τάζανε πράγματα ανεφάρμοστα έχει περάσει. Θα σας θυμίσω ότι κάποιοι έβαλαν κατά των τραπεζών, στο τέλος έκλεισαν και τις τράπεζες. Μάλιστα, μου έκανε.
1: Σήμερα είναι και η επέτειος που άνοιξαν οι τράπεζες.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω να πω, όλα αυτά κόστησαν στον Έλληνα πολίτη. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχει αγώνας, υπάρχει μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ο πρώτος κανόνας είναι η τήρηση των ορθών κανόνων σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μας.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάπως, ακούγεται λίγο διδακτικό, λίγο μονολυθικό, από την άλλη πλευρά όμως είναι ουσιαστικό. Εάν η πατρίδα δεν έχει μια καλή διαχείριση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της, από εκεί και πέρα θα ξαναξεκινήσουν περιπέτειες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα επειδή τήρησε και τηρεί αυτή τη στάση ορθότητας δημοσιονομικής σε περιόδους πάρα πάρα πολύ σύνθετες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον, και έχουμε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ναι.
2: Έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τα κατάφερε αρκετά καλά σε κρίσεις που θα μας είχαν καταστρέψει πριν από μια δεκαετία. Και η Ελλάδα είναι όρθια, επιδιώκει το καλύτερο με τα προβλήματά μας βεβαίως. Εγώ δεν τα παραγνωρίζω, κύριε Κλώσσα. Εγώ δεν πολιτεύομαι μόνο, ζω σε λαϊκή περιοχή.
1: Ναι.
2: Είμαι πολίτης της Β' Πειραιά, ζω στον Κορυδαλό. Δεν είναι ότι εγώ καθημερινά απολογούμε στον πολίτη. Από την άλλη όμως νομίζω ότι περάσαμε μια σειρά κρίσεων αυτή την επταετία, τις οποίες όλες τις διαχειριστήκαμε με επιτυχία και χωρίς η Ελλάδα να οπισθοδρομήσει δημοσιονομικά και οικονομικά. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης θέλει το καλύτερο.
1: Ναι.
2: Και να σας πω και κάτι, και ποιος δεν θέλει να δώσει παροχές. Το θέμα είναι όμως να είναι κοστολογημένες. Δεν μπορεί να λέμε στον Έλληνα συνταξιούχο που έχει υποφέρει απομειώσεις και πρώτη φορά μετά από χρόνια προκύπτουν αυξήσεις ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη ολόκληρη. Δηλαδή κάποιος παίρνει 900 ευρώ θα πάρει 900.
1: Ναι.
2: Παίρνει 1000 θα πάρει 1000.
1: Άρα μπορεί να δώσετε κάτι που να θυμίζει 13η σύνταξη.
2: Ακούστε να δείτε. Αυξήσεις οι συνταξιούχοι επί Νέας Δημοκρατίας έχουν δει και θα ξαναδούν.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς αυξήσαμε το 2023 το 23, 16% της αυξήσης. Από 1η-1η του 2027, ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, θα έχουμε και άλλα 700 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν για αύξηση συντάξεων. Υπάρχει δηλαδή μια συνθήκη διαρκώς βελτιούμενη.
1: Ναι.
2: Το να λέμε όμως και ψέματα για να κοροϊδεύουμε τους συνταξιούχους ότι θα δώσουμε μια ολόκληρη σύνταξη, αυτά τα ξαναείδαμε. Ναι. Που κάποιοι βάφτισαν 10
1: σύνταξη. Σημειώνω το ότι λέτε για δεύτερη φορά μια ολόκληρη σύνταξη. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι που να μην είναι μια ολόκληρη, αλλά.
2: Αυτά θα εξειδικευτούν. Ναι. Θα τα δούμε ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων.
1: Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Στην εξειδίκευσή σας, το σενάριο που έχετε βάλει κάτω είναι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη?
2: Νομίζω ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Το έχει πει επανειλημμένα. Έχω μάλλον και την αίσθηση ότι θα το πει και σήμερα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη, μη σας πω και τον Ιούνιο του 2027. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας συνεπής πολιτικός, ο οποίος πάντοτε ό,τι λέει το εννοεί και το πράττει. Επομένως, εκτιμώ κάποιοι βλέποντας ίσως την υπερδραστηριότητά του, σήμερα συνδυάζουν κάποιες εξελίξεις στο φθινόπωρο. Θα θυμίσω όμως ότι και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντοτε δραστήριος και πάντοτε στις επάλξεις για να θυμίζει πεπραγμένα της κυβέρνησής μας. Επομένως, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη ή ακόμα στις αρχές του καλοκαιριού του 2027.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τον ακούσατε. Πολλά τα μήνυματά σας. Δεν το ρώτησα για το φοιτητικό επίδομα, γιατί δεν είναι δική του δουλειά και ξέρω ότι η απάντηση δεν θα ήταν ακριβής. Θα το ψάξουμε για το φοιτητικό επίδομα. Όλα τα υπόλοιπα εδώ δεν είναι για να δέρνουμε τους υπουργούς, τους βουλευτές. Είναι για να τους ακούμε. Όλοι κρίνουμε και προσπαθούμε με τις ερωτήσεις να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα να δείρουμε τον Υπουργό γιατί είπε αυτό ή δεν είπε εκείνο ή γιατί έτσι ή γιατί αλλιώς ή τον οποιοδήποτε καλεσμένο. Δεν βγάζει και πουθενά, σωστά. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Αυτός είναι Elvis Presley, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από την ζωή πριν από 11 χρόνια ο Wayne Carson, που έχει γράψει το Always on my mind. Σε 10 λεπτά λέει, μέσα στην κουζίνα του. Και σε αυτά τα 10 λεπτά χάρισε μια τεράστια επιτυχία σε πολλούς από όσους τον τραγούδησαν, κυρίως τον Elvis Presley. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 90,1.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίος ΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

0: κρατάς.
1: Πάρα πολύ και 90,1. Συνεχίζω για λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Ενδυνάμει, μια παράσταση σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή. Αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων.

0: Το τραγούδι το κρατώ και θα το ξαναπαίξουμε τις επόμενες μέρες ολόκληρο, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι έλεγε στο Αιγαίο και στον Νείλο. Δεν είχε καμιά λογική. Μετά κατάλαβα ότι έλεγε στο Αιγαίο και στον Ήλιο. Αλλά οκ. Okay. Όπως το καταλάβει κανείς ο Γιάννης Χατζαλάτας και σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό, όπως κάθε Δευτέρα, γιατί άνοιξαν την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Άνοιξε πλέον και η διαδικασία ρύθμιση των 72 δόσεων για την ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι τον ΕΦΚΑ έχει ανοίξει ήδη. Mm-hmm. Η υποβολή των αιτήσεων είναι ως τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου λοιπόν το 2026. Η διαδικασία της αίτησης είναι μέσω της ψηφιακής ΜΑΙΑΔΕ, ακολουθώντας τα βήματα ο λογαριασμός μου, ρυθμίση οφειλών, αίτηση ρύθμιση οφειλών του νόμου 5313 του 2026. Να θυμίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, και εδώ είναι το πρώτο που δημιουργεί την κρίνια. Για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 αρρύθμιστες, και δεν δίνει το δικαίωμα πρώτον στους συνεπείς πολίτες οι οποίοι έχουν οφειλές, τις έχουν ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση 12-24, δεν τους δίνει το δικαίωμα μεταπίδησης στην πιο ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Ναι, να τις περάσουν όλες μαζί.
1: Βέβαια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Κάτι που είχε γίνει και στον κορονοϊό, να θυμίσω.
0: Σωστό.
1: Που ανακαλύψαμε την Αμερική. Επίσης, οι οφειλές που θα είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, και να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί η όποια οφειλή δημιουργήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος αστερίσκος.
0: Ναι.
1: Σου λέει λοιπόν, εσύ που έχεις οφειλές και δεν τις έχεις ρυθμίσει, θα μπει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων για χρέη τα οποία έχεις από 1η Ιανουαρίου του 2024, mm-hmm. για να έχεις το δικαίωμα να πας τα προηγούμενα χρέη που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Εμένα μου θυμίζει, Αλέξανδρε, σαν να έχεις ένα δρομέα, να του λες τι παπούτσι φοράς, νούμερο 44. Ωραία. Θα πάρει 42 για το δεξί σου πόδι και 46 για το αριστερό.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, τρέξτε. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν δύο δόσεις, γιατί θα πληρώνουν δύο δόσεις το μήνα. Μία για τις 72, μία για τις 24.
0: Ναι, είναι πολύ περίεργο το ότι δεν το βάζουν όλο μαζί και να τελειώνει. Ρε παιδί μου, να πεις ότι αυτά είναι τα χρήματα, αφού δεν υπάρχει κούρεμα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαφορά για να πεις ότι στη μία υπάρχει κούρεμα, στην άλλη δεν υπάρχει κούρεμα. Όλα μαζί. Ό,τι χρωστάς σε 72 δόσεις, σε λιγότερες δόσεις, να τελειώνουμε, να πάνε να πληρωθούν. Γιατί έτσι νομίζω ότι απλά πιέζει τον κόσμο να τις χάσει τις δόσεις του πάλι, και τη μία ρύθμιση και την άλλη.
1: Θα πω μια κακία, την είπα και σε ένα πάνελ που ήμουν. Γιατί μου λένε, καλά, όλα αυτά δεν μπορεί να τα σκεφτεί αυτός που κάνει το νομοθέτημα. Και λέω, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να τα σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Ίσως απλά είναι ένας καλός λόγος για όλο τον κόσμο να πει: εγώ έκανα τις 72 δόσεις, ξέροντας ότι έτσι όπως είναι στημένες δεν θα πάει κανείς.
0: Ναι, σωστό. Εάν τα έχεις ρυθμισμένα, θα πρέπει να έχεις χάσει τη ρύθμιση την 21η Απριλίου του 2026, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Να είναι αρρύθμιστες αυτές οι οφειλές 21 Απριλίου του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά, λογικό αυτό, να μην έχει καταδικαστεί οφειλές της για φοροδιαφυγή ή κατηγορία. Και φυσικά να έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις τα τελευταία 5
0: ετών. Προφανώς.
1: Στοιχεία της ρύθμισης επίσης, το ελάχιστο ποσό της δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και το επιτόκιο στο 5,84.
0: Το πιο ακριβό της αγοράς, ε.
1: Ναι,
0: το πιο ακριβό της αγοράς.
1: Και ευαγγελίζεται και το ξέρεις πολύ καλά, Αλέξανδρε, γιατί ασχολείσαι πάρα πολύ με το οικονομικό και επιτυχημένα ρεπορτάζ. Ότι βγήκε η κυβέρνηση και είπε: σας δίνω δύο όπλα εκ των πολλών κατά πολέμηση του ιδιωτικού χρέους. Ένα είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων και έναν εξοδικαστικό που τα μειώνω από τα 10 στα 5 χιλιάρικα το κατόφλι για να μπει κάποιο. Στον εξοδικαστικό, να θυμίσω, έχει επιτόκιο 30%.
0: Ναι.
1: Εδώ γιατί 5,84 που είναι διπλάσιο.
0: Είναι πάρα πολύ περίεργο και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή, κανένα δεν μου απαντάει γιατί αυτό το ποσοστό και όχι κάτι άλλο. Προφανώς δεν θέλει να βγάλει λεφτά από αυτό η εφορία. Επιπλέον λεφτά εννοώ, εκτός από αυτά που πρέπει να πάρει. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι και άτοκο όταν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες ή τέλος πάντων με ένα πολύ μικρό επιτόκιο. Το 5,84, δηλαδή το 6%, είναι επιτόκιο πιστωτικής κάρτας που λέει ο λόγος, όχι εφορίας.
1: Είναι αυτό που λέμε. Ναι. Σχηματικά πολλές φορές ότι έχω μια επιχείρηση, έχω πελάτες που μου χρωστάνε χρήματα, η επιχείρησή μου κινδυνεύει να γίνει μη βιώσιμη.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο τους πελάτες και τους λέω: να μου δώσετε τα χρήματα που μου χρωστάτε, αλλά μόνο κάθε Δευτέρα από τις 8 παρατέρατο μέχρι τις 8 και 10 θα μου φέρετε χρήματα.
2: Και με 6% επιτόκιο.
1: Μην μου τα φέρετε. Η ρύθμιση θα ισχύει, να πούμε, Αλέξανδρε. Αν η πρώτη δόση πληρωθεί εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες είτε ταυτοπρόσωπα στα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων, δηλαδή, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση από Δευτέρα Παρασκευή 7 το πρωί με 8 το απόγευμα ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyAdde 1521 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας θέματα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεις οφειλές, αιτήσεις ρύθμισης και ρύθμιση οφειλών και πληρωμή.
2: Γιάννη, έχω...
1: γραπτός, ναι. Ερώτημα.
2: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και αν μπορείς να δώσεις μια γρήγορη απάντηση για το φοιτητικό επίδομα. Πάρα πολλοί κόσμος λέει γιατί κόπηκε και γιατί κόπηκε το φοιτητικό επίδομα. Προφανώς, προφανώς είναι τα νέα, όχι τα νέα, οι όροι που υπάρχουν που έχουν πετάξει πάρα πολύ κόσμο έξω.
1: Ίδια, δεν έχουν αλλάξει οι όροι. Δηλαδή το φορολογικό εισόδημα 30.000 ευρώ προς το φτανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο φοιτητής. Να είναι σε ένα σπίτι το οποίο είναι μακριά από εκεί που μένουν οι γονείς του, να μην κάνει μεταπτυχιακό και να κάνει προπτυχιακό τίτλο, να είναι πληρωμή με ενίκιο εκεί που μένει για να μπορέσει να πάρει τα χρήματα και να έχει ένα πιστοποιητικό επιτυχίας εξετάσεων για τα μισά μαθήματα τον προηγούμενο χρόνο ή το πάσο που εγγράφηκε αν είναι και πρωτοεπιστημιακός.
2: Σωστό.
1: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, δεν έχουν αλλάξει κάτι.
2: Σωστό. Μάλιστα. Προφανώς μια μικρή αύξηση να πάρεις, βγαίνεις εκτός ορίων, που τα όρια είναι πολύ χαμηλά και χάνεις και το φοιτητικό και στεγαστικό επίδομα.
1: Αυτό
2: είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την εβδομάδα, για την πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστώ.
1: Αλέξανδρε μου, απλά για τους ακροατές που μιλάνε για το φοιτητικό, αν θέλουν οποιαδήποτε πληροφορία, στη σελίδα stegastiko.minedu.gov.gr έχει όλες τις πληροφορίες.
2: Βέβαια. Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, Γιάννης Κατσαλάδας, οικονομικός σύμβουλος, στο εβδομαδιαίο μας ρεπορτάζ. Πάρα πολλά μηνύματα μετά την συνομιλία μας με τον Υπουργό. Να πω μόνο αυτό που έχει στείλει ο φίλος. Να περιμένουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πατεράδες μας το Σεπτέμβριο με το στόμα ανοιχτό τι θα προσφέρει ο Πρωθυπουργός. Ντροπή, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό κάποια στιγμή. Να μην περιμένουμε σαν τη μάνα εξ ουρανού, σαν το μάνα εξ ουρανού, να βγει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, και να μοιράζει επιδόματα σε όλους. Βασίλης Ζέτσικας στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων στις 9, με όλες τις εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όλους. Προσοχή, θα κάνει ζέστη.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενε.

0: χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη. Έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
9: Και όμως έτσι.

0: Είναι υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Νέα Φιλαδέλφια έχει κινησούλα. Στην Κάθο ακόμη πιο πολύ. Πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια ψηλά μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρι αρκετά πιο κάτω το συνηθισμένο μέχρι το Σκαραμαγκά. Στον Πειραιά λογικά θα έχει. Κάτσε να δω, να σιγουρευτώ. Στον Πειραιά, άνοιξε ρε.
11: Σουσάμι.
10: Στον Πειραιά έχει κίνηση. Στον Πειραιά έχει κίνηση όταν κατεβαίνετε το Κηφισό και φτάνετε στο Σεφ, ας πούμε, και κάνετε δεξιά, είναι κατακόκκινο μέχρι τον Πειραιά κάτω. Που σημαίνει ο κόσμος φεύγει τις καθημερινές πια.
11: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για κίνηση, ναι, αύριο νομίζω στις 10.30, στις 11 κάπου εκεί στη Γαδά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα μαζί με τον Γαδάρχη, δεν ξέρω ποιοι θα είναι από την αστυνομία, ο επικεφαλής εκεί, θα εξαγγείλουν, θα κάνουν την ανακοίνωση γιατί τελείωσε, έγινε πράξη τον κόμβο, την ομάδα κόμβος.
10: Ωραίο κόμβος έρχεται.
11: Ο κόμβος. Εκτιμάται ότι θα υπάρχει μείωση της κίνησης γύρω στο 25% στους δρόμους της Αθήνας από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τώρα όταν μπει σε πλήρη εφαρμογή η ομάδα. Είναι απολύτως έτοιμη, θα βασίζεται σε κάμερες τεχνικής νοημοσύνης, σε μια σειρά άλλα πράγματα. Τα πληροφορήθηκα, δεν ξέρω να τα πω. Λοιπόν, ας πούμε για τίποτα αύριο.
10: Έτσι κι αλλιώς η ομάδα αρχίζει και δουλεύει σε μια περίοδο που δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε αυτό θα τη βοηθήσει να εγκλιματιστεί. Βεβαίως πριν πάνω και πάνω από όλα, μπάσε εκτός, θα θυμίσουμε ότι σήμερα είναι 20 Ιουλίου και σαν σήμερα κλείνουν 52 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που δημιούργησε ένα νέο καθεστώς στην περιοχή. Είναι μια κατοχική δύναμη η οποία βρίσκεται εκεί 52 χρόνια, μισό ένα και βάλε. Έχουν βγει 652 ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταδικάζουν την παρουσία της Κύπρου εκεί. Τα γράφει τα παλιά στα παπούτσια η τουρκική δημοκρατία. Τα σπαρδοκρατία θεώρησε την κάνει. Τη γράφει τα παλιά στα παπούτσια. Και δυστυχώς δεν φαίνεται και κάποιο φως στον ορίζοντα. Εκτός αν, όπως έλεγε ο Βασίλης την περσμένη εβδομάδα, μήπως φαίνεται και κάποιο φως στον ορίζοντα, που εγώ δεν το ξέρω καθόλου.
11: 27 και 28, Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία και στα κατεχόμενα.
10: Μάλιστα.
11: Με τις δύο ηγεσίες, την ελληνοτουρκική και την τουρκοκυπριακή. Ναι. Αυτή τη φορά είναι και το ΝΑΤΟ που παίζει ρόλο. Ναι. Ο κύριος Χριστοδουλίδης λέει ότι στόχος του είναι η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Τώρα δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει η Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω καλά, η πρόταση που κομίζει. Δεν είναι δηλαδή η συνομοσπονδία που είναι μια πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αλλά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ας το κρατήσουμε. Και ας κρατήσουμε απόψε, επίσης, εγώ θα το ξαναπώ, ότι με εξαίρεση τον Ισαάκ και τον, πώς λέγανε τον άλλον,
10: Σολομού.
11: Ναι.
10: Δεν έχουμε ανθρώπους άλλους σε αντίσταση σε γονότα, αντίσταση πραγματική, ναι, έτσι, ναι, και σοβαρή στην κυπριακή κατοχή. Μόνο εκείνο το καλοκαίρι του 94-95, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, κάπου εκεί ήταν. Τα δύο αυτά παιδιά που χάσανε τη ζωή τους και μάλιστα σε διάστημα δύο ημερών. Δεν έγινε αυτά, δύο-τριών ημερών, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς. Πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος. Τον ένα σκότωσε ένας αξιωματικός Τούρκος και τον άλλο του ποδοπάτησαν γκρίζι λύκη με τη βοήθεια της αστυνομίας της τουρκικής εκεί του ψευτοκράτους.
11: Είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 40% και πάνω βρίσκεται υποκατοχή.
10: Αλλά,
11: έτσι, αλλά βρίσκεται υποκατοχή και θα δούμε.
10: Και ζει με αυτήν.
11: Θα σημειώνουμε.
10: Και ζει με αυτήν.
11: Και χαμένη είναι και οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν έρθει οι έπικοι οι οποίοι κάνουν κομμάτι, έτσι δεν είναι.
10: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα από σήμερα. Σήμερα έχουμε καταρχάς
11: παγκόσμιο πρωταθλητή.
10: Έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή σπάνια. Δίκαιο νομίζω. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ήταν πιο συγκροτημένη ομάδα. Χθες νομίζω τους έκανε ο γιο τους Αργεντίνους. Δεν κάνανε ούτε. Πόσες τελικές κάνανε. Ούτε σουτ δεν κάνανε. Κάνανε κάτι τελικές στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά όλα και όλα. Τη συμφορά και αυτές. Σεμινάρια ποδοσφαίρου σύγχρονο η Ισπανία και καλοί ποδοσφαιριστές. τους έκαναν γιογιό. Μια ομάδα που λέγαμε ότι... Δηλαδή είναι το σκόρ είναι, δεν δείχνει ας πούμε, τη διαφορά της ποιότητας των δύο ομάδων. Πώς το λένε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έφευγε από την εξέδρα πάνω. Θέλανε να βγάλουν μια φωτογραφία μόνοι τους και δεν μπορούσαν.
11: Τώρα που δοκιμάσαν πάθος και αυτόν και τον Ινφαντίνο.
10: Γιατί και φιλάδι, την πήρε και η Ισπανία που δεν είχε φαντάσμα την πάρει η Ισπανία. Αν υπήρχε ένας. Τελευταίος πάντα το Ιράν, αλλά ο πρώτος τελευταίος ήταν η Ισπανία.
11: Ήταν και ο Σάντς και ο Βασιλιάς και λοιπά.
10: Δικαιότατα.
11: Φίλιππος ούτε με τον Βασιλιά.
10: Δικαιότατα το πήραν οι Ισπανοί και μπράβο τους. Όχι ότι παίξαν καμιά φοβερή μπάλα, αλλά εντάξει.
11: Αντικατοπτρίζει και το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό που έχουν. Έτσι δεν το συζητάμε.
10: Και που έρχεται. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών αυτών είναι και νέα παιδιά. Δεν είναι μεγάλα. Θα πεις και οι Γάλλοι νέα παιδιά είναι. Και γρήγορα κλπ. Αλλά επιπόλαια.
11: Εμείς νέα παιδιά είμαστε, αλλά.
10: Πώς λέγεται, μας λέγανε όταν ήμασταν μικροί, πώς λέγεται ένας Γάλλος που πετάει πάνω από μια πόλη. Λέει Γάλλος επιπόλαιος. Αυτό είναι, λέει ο Γάλλος. Οι Γάλλοι δυστυχώς πληρώσανε την υπερβολική του σιγουριά και την επιπόλαιότητά του. Και οι άλλοι πληρώσανε το γεγονός ότι θα φορτώσαν στο Μέση. Με ένα παίχτη στο ποδόσφαιρο δύσκολα κερδίζει όλα τα παιχνίδια.
11: Φάνηκε αυτό επειδή δεν ήταν καθόλου μάτς.
10: Όχι. Τον είχαν πιάσει καλά οι Ισπανοί, νομίζω, και τον εξαφανίσανε. Ναι, δεν υπήρχε. Έτσι κι αλλιώς το στυλ του Μέση είναι το περπατητό. Δεν τρέχει πολύ ο Μέση και περιμένει να βρει την σωστή, το σωστό μέρος για να κάνει σωστή ενέργεια. Αλλά τον δέσανε μαεστρικά, νομίζω, οι Ισπανοί και τον εξαφανίσανε. Δεν φάνηκε καθόλου. Ούτε ο Γιαμάλ φάνηκε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, σε όλο το Μουντιάλ και χθες. Αλλά έπαιζε όλη η Ισπανία συνολικά. Έπαιζε μια φοβερή άμυνα για σεμινάριο. Και κατευθείαν και επίθεση μαζί. Δηλαδή ήταν τρομερό πώς έβγαινε από την άμυνα στην επίθεση. Το transition ανάποδα πώς το έκανε. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή.
11: Τώρα τελείωσε αυτό. Πάμε στα δικά μας. Πάμε πρώτα στις μεταγραφές. Κάρα λέει θα πάρει ένα μπέχτη.
10: Το άτρομερό. Που από μικρός θέλει να γίνει ΑΕΚ.
11: Το ίδιο ισχύει για εμάς Ολυμπιακούς.
10: Πινέδα δεύτερος δεν υπάρχει. Τελείωσε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον, κάπως να τον αντικαταστήσουμε. Αλλά πινέδα δεύτερος δεν υπάρχει. Εγώ που από την παρακολουθώ από το 71 την ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι στο top 3, top 4 των παιχτών των καλών που πέρασαν από την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα
11: δούμε. Το μεσημέρι σήμερα ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλο για το Champions League. Τι ωραία που τα λέμε αθλητικά.
10: Εντάξει, ακούει ο κόσμος αθλητικά αυτές τις μέρες.
11: Αυτό, μάμα, τι το συζητάς τώρα.
10: Ακούει αθλητικά ο κόσμος αυτός. Ο ΠΑΟ κάνει μεταγραφές μεγάλες στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Δεν πολύ βλέπω να πολύ κινείται. Μάλλον το αντίθετο. Κινείται ανάποδα.
11: Στο μπάσκετ πάει ουσιαστικά να πάρει το EuroCup για να μπορέσει να παίξει τη Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά.
10: Και να βγει τρίτος, ζορίζοντας κάπως περισσότερο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
11: Ναι, νομίζω ότι θα είναι.
10: Στο παλατάκι, ας πούμε, μπορεί να του ζορίσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Που είναι και ζωρίζει,
11: εγώ πιστεύω ότι του ζορίζουν και άλλες ομάδες. Όχι μόνο γιατί θα έχουν και διπλά αγώνα, διπλούς αγώνες στην Ευρωλίγκα, αλλά και γιατί έχουν λιγοστό ελληνικό στοιχείο. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα αίτημα να είναι 7 ξένοι παίχτες από φέτος στο πρωτάθλημα.
10: Αντί
11: για 6. Υπάρχει μια περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω αυτό να ισχύσει για το Final Four. Μόνο, στο τέλος δηλαδή, ότι θα είναι 4 ομάδες. Αλλά εκ των πραγμάτων έχουν χαμηλό ελληνικό στοιχείο. Το οποίο απαραίτητος βλέπεις ότι και τώρα δεν έχουμε παίχτες. Οι παίχτες παίρνουν το NBA.
10: Την ΑΕΚ δεν ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Εκτή 7η θα βγει. Την ΑΕΚ
11: δεν το λες. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλές δουλειές. Α, μας δίνει και το γήπεδο.
10: Αυτό είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει για να πάρουμε έναν φράγκο. Αλλά ανήκω στη μειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ που συμφωνούν με αυτό.
11: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
10: Γιατί ρε παιδιά να μην το δώσουμε το γήπεδο να πάρουμε έναν φράγκο, λες και μας περισσεύουν και μας τρέχουν από τις τσέπες τα χρήματα να κάνουμε μια μεταγραφή κι εμείς. Αμαρτία, παιδιά, τι θα μας το μολύνουν το γήπεδο. Θυμάμαι μια εποχή, εσύ θα το θυμάσαι, ρε, γιατί πήγαινες και στο περισσότερο ναι, ναι. Εποχή, για ρεπορτάζ, που είχαν γράψει έξω από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ναι, ρε παιδί, που έξω από το γήπεδο του Απόλλωνα γράφανε όχι, φίλαθλοι, όχι στο γήπεδο του Απόλλωνα, το βρώμησαν οι Εχοβάδες. Είχε μια μεγάλη.
11: Γινόταν εκεί πάντα οι εκδηλώσεις.
10: Ναι, κάναν τις εκδηλώσεις τους. Και θυμάμαι που είχε μια μεγάλη. Ναι, αλήθεια το λέω. Εσύ το θυμάσαι καθόλου αυτό που ήταν απ' έξω γραμμένο. Όταν πέρασε το τρένο, εμείς πηγαίναμε στο περισσότερο κατεβαίναμε, το βλέπαμε γραμμένο στο γήπεδο του Απόλλωνα. Και τώρα δεν πάμε στο γήπεδο, θα πηγαίνουν Ολυμπιακοί. Τι άπο τώρα, εγώ πραγματικά. Δεν έχω, σταματάει.
11: Πώς θα πηγαίνεις εκεί, αφού δεν έχει μέσο παρεμπιπτόντος.
10: Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ δεν πηγαίνω. Πηγαίνω στα τέρμι. Ναι, πήγαινα να δω τον
11: Παναθηναϊκό. Στο Χάντμπολ δεν πήγε τώρα τελευταία. Πήγε πρόπερση.
10: Στο Χάντμπολ δεν έχω πάει. Στο ποτέ, ρε. Μην συμπούρδε. Δεν έχω πάει ποτέ στο Χάντμπολ. Δεν μ' αρέσει το Χάντμπολ. Το βλέπω από τηλεόραση. Δεν μ' αρέσει. Αλλά στο μπάσκετ πήγαινα για να δω τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να δω του παίκτε αυτού. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία 4 το απόγευμα. Σε κλίμα όχι πολύ ευχάριστο.
11: Γιατί, μια χαρά είναι.
10: Ναι, μια χαρά είναι βέβαια. Έχουμε το
11: έχουμε τη...
10: τους 75 του Αλέξη, που είναι η ομάδα Κρούσης.
11: Μια συνέντευξη τύπου για την παιδεία που δίνουν σήμερα. Έχουμε τη νέα ηγεσία, την Τρόικα, στον ΣΥΡΙΖΑ, και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά το διάλειμμα τον Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Έχει Τρόικα ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Τρόικα. Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος. Πολάκης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, αρνήθηκε, λέει, να πάρει και το επικεφαλής εκλογικής επιτροπής και με εχμές για το αν θα παραμείνει. Και Νίκος Παπάς, γραμματέας του κόμματος.
10: Εγώ Τρόικα.
11: Πιο κερδισμένος νομίζω ο Παπάς.
10: Τρόικα θυμάμαι εγώ που είχαμε στα μνημόνια. Τελευταία Τρόικα που θυμάμαι. Και ένα παγωτό που έβγαινε και λίγο τα Τρόικα.
11: Λοιπόν, και θα έχουμε μετά και τον Διονύση Τεμπονέρα να μας πει τι λέει όλα αυτά ο Σίδρα. Άντε πάλι. Η Ελλάδα
10: και ο
11: Τσίπρα. Ναι. Όχι, όχι, αλλιώς.
10: Και τώρα το λες είναι και εσύ.
11: Και θα σας πούμε μετά και αρκετά ακόμα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ανοίγει γραφείο Κασιδιάρης, διαβάζω το νέο.
10: Μάλιστα.
11: Αποφυλακιστεί σε λίγο και λέει θα κατέβει και στις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα αυτό το επιτρέπει το εκλογοδικείο.
10: Άμα το επιτρέπει το εκλογοδικείο, πιστεύω ότι θα πάρει και ένα αξιόλογο ποσοστό πιο μεγάλο από Σπαρτιάδες. Θα πάρει, πιστεύω εγώ.
11: Καλά, Σπαρτιάδες δεν είμαι σίγουρος καν αν θα κατέβει.
10: Ναι, όχι, πιο μεγάλο αυτό που πήραν οι Σπαρτιάδες ενώ θα πάρει στη Βουλή.
11: Ξέρεις, έκανα ένα, ίσως δώσω ορισμένα στοιχεία για το πώς έχει αυτή η Βουλή. Νομίζω.
10: Ναι.
11: Είναι απίστευτο. Είναι 52-54. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς αυτή τη στιγμή πώς είναι εξάρτητοι βουλευτές. Αλλά είναι με εξαίρεση το 12, αμέσως μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, η Βουλή με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές.
10: Ναι.
11: Απίστευτο, έτσι.
10: Ναι.
11: Σκέψου 54 σε μια Βουλή 297
10: αλήθεια,
11: βουλευτών.
10: Αλήθεια. Πολλά και άλλα. Πώς το λένε. Πώς το λέει ο Δραγκάκης. Ευχαριστώ, δυσάρεστα. Αυτά είναι τα νέα. Αυτές είναι οι ειδήσεις του Αντένα ως τώρα. Και μάλλον και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Αλλά αφού γυρίσουμε και δεν έχουμε μόνο αυτά.
11: Και στη δεύτερη ώρα πολύ παρασκήνιο. Στην αρχή.
10: Το Δημήτρο Μαύρο θα έχουμε από την MRB.
11: Γιατί είχε μια φοβερή έρευνα παραπολιτικά το Σάββατο τη MRB. Για παράδειγμα, πόσες φορές πάνε οι Έλληνες στην Εκκλησία. Πιστεύουν. Ναι. Πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία. Και στην κόλαση.
10: Ναι.
11: Λοιπόν,
10: σωστά.
11: Πιστεύουν αν υπάρχουν άγγελοι.
10: Ναι.
11: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω, ή υπάρχουν άγγελοι.
10: Υπάρχει Δευτέρα Παρουσία.
11: Ξέρεις
10: πότε καταλάβαμε εμείς. Όταν το 81 το Πασόκ κατέβαινε στις εκλογές για να ασκήσει όπως τελικά άσκησε, γράφανε, βγαίνανε με τα σπρέι. Τότε ήταν τα τσιμώνα στα σπρέι και γράφανε.
11: Ναι.
10: Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Θυμάσαι, ήταν. Πηγαίναμε εμείς με μπλε σπρέι από κάτω και γράφαμε στη Δευτέρα Παρουσία. Τελικά έγινε Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Έλληνες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονοι. Σου λένε το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις Έλληνες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Τελειώσα για σήμερα. Ναι. Όχι για σήμερα, για τώρα τελειώσα και μπορείς να συνεχίσεις και να πάμε στον κύριο Παπά.
11: Παπά, στον Νίκο του Παπά.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: γυρίσαμε παντά μέσα αυτό το υπέροχο τραγούδι. Κρίμα, δεν πειράζει, θα το ξαναβάλουμε μετά.
1: Λοιπόν, προχθές ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καινούργια ηγεσία. Αποφάσισε να άλλαξε γραμμή, κατεβαίνει στις εκλογές με ψηφοδέλτια.
0: Αυτόνομα λοιπόν, και με τη συνεργασία άλλων είτε φορέων είτε προσώπων.
1: Ναι, στην πορεία φαντάζομαι πρώτο θέμα θα είναι να φτιάξει ψηφοδέλτια.
0: Ναι, σωστό.
1: Συλλογική ηγεσία, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Αρένα Δούρου. Πρώτη παρουσία νομίζω θα είναι την Παρασκευή στην πρώην στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για τις επίπεδα αρχηγών κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και το απόγευμα της Παρασκευής στη δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο κιόσκι των αρχηγών.
0: Αντιδρούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας του κόμματος και ένας από τους πραγματικά κερδισμένους όλων αυτών των διεργασιών
0: που ήθελε, δεν έγινε.
1: Στην Κομουνδούρου, ήταν. Και ο Παύλος Πολάκης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού.
0: Για όσο μείνει, κύριε
1: Νίκος Παπάς, γραμματέας, θα μας τα πει τώρα. Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παπά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και στους δύο. Καλή εβδομάδα.
0: Και καλό ξεκίνημα στη νέα πορεία και του κόμματος και τη δική σας.
2: Πώς έλεγε. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Όχι, απλά ήθελα να κάνω.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε, έβιβα λύκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ όσο είχε δικαίωμα. Έφτιαξε ένα άλλο κόμμα δικό του, διόρισε τα όργανά του όπως νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Ακούστηκαν και από τον ίδιο και από στελέχη του τοποθετήσεις οι οποίες είναι πολύ επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος. Ακούσαμε και τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λένε ότι όχι απλά δεν είναι τοξικός, αλλά ως το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπορεί να προσφέρει. Συσπυρώνοντας δυνάμεις, οι οποίες είχαν σταλεί στην πολιτική αδράνεια και βεβαίως με το πρόγραμμά του. Διότι ξέρετε, θα περάσει ο Αύγουστος και θα πάμε στη ΔΕΘ. και εκεί πέρα άπαντες θα ανοίξουν και τα χαρτιά.
0: Να σημειώσω μόνο, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι στα 75 ονόματα που ανακοινώθηκαν και αποτελούν την Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστεράς Βαδάκης, από την Επιτροπή απουσιάζει το όνομα του κ. Γιώργου Σιακαντάρη, γιατί υπάρχει στο ρεπορτάζ που ξέρω εγώ τελευταίο διάστημα μια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του για διάφορες δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Βασίλης, εγώ αυτό ξέρω και δεν τον βλέπω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
2: Στο κομματικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, απλώς επισημαίνω την απουσία, τίποτα άλλο.
2: Είμαι όμως, ξέρετε, και με τα καθήκοντα τα οποία έχω το βάρος αυτή τη στιγμή να καλύπτω με την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής και από τη θέση του γραμματέα, οφείλω σε τέτοιες επιθέσεις να απαντώ. Δεν θα μένουν αυτά στον αέρα, ούτε θα αφήνουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα να κινείται σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να φυδατώσει τον ΣΥΡΙΖΑ,
2: κοιτάξτε,
1: να του πάρει βουλευτές και να τους
2: ανεξαρτοποιήσει? Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κύριε Σκουρή. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και διακράτηση εδρών ως προσωπική περιουσία. Οι παραιτήσεις οι οποίες γίνονται αυτό το καιρό γίνονται από ανθρώπους που δεδηλωμένα θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι εικασίες. Συμφωνούμε όλοι?
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε, εντάξει.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι.
2: Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι τότε η συνειρμή θα είναι αυτόματη.
1: Δηλαδή?
2: Το λέω, και δεν υπάρχει δηλαδή, το λέω πάρα πολύ απλά. Θα είναι μια εκ των υστέρων πολιτική έγκριση της επιλογής να παραιτείται κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ και να κρατά την έδρα του ως προσωπική περιουσία.
0: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως να την περιφέρει κιόλας στο πολιτικό χρηματιστήριο για να βλέπει πότε οι δημοσκοπικές μετοχές είναι από εδώ ή από εκεί. Αλλά είναι μια τακτική η οποία είναι έξω από τις δικές μας συντεταγμένες.
1: Τώρα να σας κάνω και μια ερώτηση που αφορά τα εσωτερικά σας. Ο κύριος Πολάκης είχε πει, αν βγει η Δούρου πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να μπει στην Βουλή. Θα πω κουβέντες που δεν ξεχνιούνται, πιθανόν και να ξεχνιούνται, πιθανόν να επανέρχονται κλπ. Και έθεσε ως προϋπόθεση για να συμμετάσχει σε αυτό τον σχεδιασμό που κάνετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πολλοί λένε ότι πιθανόν με το μισό πόδι να είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τη δική σας σχόλιο.
2: Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτές οι εκτιμήσεις. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Παρόλο που πέρασε σε δεύτερο πλάνο πολιτικά και επικοινωνιακά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, αναφαίνεται εκ νέου τα 10+1 σημεία μας και για την αναδιανομή του πλότου και για τη δημόσια παρέμβαση σε ενέργεια και τράπεζες και οι προτάσεις μας για τις μειώσεις των μέσων πόρων. Και μάλιστα θα αποτελέσει και την πρώτη ύλη για τη συζήτηση με δυνητικούς συμμάχους. Θα πάμε στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν, με όσους αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρξει μια σύγχρονη αριστερά με ισχύ τέτοια που να τη δίνει δυνατότητα να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει εξελίξεις. Και θέλω να καταθέσω και την αισιοδοξία μου σε ό,τι αφορά τη δική μας λειτουργία. Κάθε μέρα που περνάει, νομίζω ότι γίνεται συνείδηση και γίνεται και πράξη, ενδεχομένως με μικρότερα βήματα από ό,τι θα θέλαμε όσοι το υποστηρίζουμε με σθένος. Η επιλογή της
1: Πρόεδρο του κόμματος, πότε θα εκλέξετε? Κανονικό πρόεδρο, όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κόμματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το καταστατικό μας περιγράφει διαδικασίες από τις οποίες δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε για να έχουμε
1: εκλογή από τη βάση.
2: Και πρόεδρο, ναι. Περιγράφει δηλαδή συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Αυτή τη στιγμή όμως, και επειδή ακριβώς υπάρχει η περιραίουσα ατμόσφαιρα των πρόωρων εκλογών,
0: αυτό ήθελα να σας
2: είπαμε
0: πούμε,
2: και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πάμε τον Οκτώβριο στις πρώτες εκλογές, πώς θα προλάβετε.
2: Είπαμε και στην Κεντρική Επιτροπή και στην απόφασή μας ότι εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να έχουν προκηρυχθεί για τον Οκτώβριο.
0: Και άρα δηλαδή, σαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να είναι και πρόεδρος του κόμματος ουσιαστικά, έτσι, ως τότε.
2: Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο γραμματέας του κόμματος είναι γραμματέας του κόμματος.
1: Και βεβαίως
2: η συλλογική ηγεσία είναι η.
1: Άρα για να καταλάβω, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις εκλογές.
2: Με πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, το κόμμα.
2: νομίζω ότι δεν είναι μακριά από, από μια σοβαρή εκτίμηση.
0: Πάμε να σας πω κάτι όμως, κύριε Παπά, με συγχωρείτε. Ναι. Εμπειρικά το λέω, επειδή είμαι και τα μεγαλύτερος από εσάς και έχω παρακολουθήσει πολλές εκλογές.
2: Μην παίρνετε ορκό για τη διαφορά ηλικίας.
0: Εντάξει, μπάσιδος, ξέρω. Και εσείς ξέρετε και εγώ ξέρω. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα ψηφίζουμε αρχηγούς, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω ότι στην αριστερά έχετε μεγάλες αδυναμίες, συλλογικά όργανα, σε όλα αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ εγώ με αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικαίωμά μου και δικαίωμά σας να έχετε την άλλη άποψη. Αλλά ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα. Πάτε να τώρα να ζητάτε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αρχηγό ουσιαστικά. Έχει μια τριάδα η οποία δεν έχει παρελθόν στην Ελλάδα, δεν έχει προηγούμενο. Έγινε μια συμμαχία των 5 που πήρε 2%, αν θυμάμαι καλά, πριν από 50 χρόνια.
2: Υπάρχει και η ΕΔΑ με τη διοικούσα επιτροπή, τον Ηλία Ηλιού στη Βουλή και τον Γιάννη Πασχαλίδη πρόεδρο.
0: Εντάξει, ο Ηλίας Ηλιού ήταν επικεφαλής εκείνης της ΕΔΑ όμως τώρα. Δεν ήταν το. Αυτά που διαβάστηκε. Εγώ δεν τα ζήσα ούτε εγώ και εσείς, αλλά αυτά που διαβάστηκε.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Υπήρχε το φωτεινό πρόσωπο του Ηλία Ηλιού.
2: Με συγχωρείτε. Όχι, εγώ. Με μεγάλη ταπεινότητα αναφέρω αυτά τα ονόματα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Συγχωρείτε
2: όμως να ολοκληρώσω. Περιμένετε. Το 1958 η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση.
0: Σωστά.
2: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχουν στελέχη τα οποία βιώσανε, αγωνιστήκανε, πραγματώσανε το μεγάλο ιστορικό πείραμα του να γίνει ένα κόμμα της αριστεράς. Βεβαίως με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον ιδεολογικό του εξοπλισμό. Όχι από τις εμπνεύσεις ενός και μόνο προσωπικού και τις ικανότητες. Και πολλά από αυτά τα στελέχη που καταφέρανε να κάνουν την αριστερά κυβερνόσα.
7: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ένα λεπτό, κύριε Παπά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Φάμελος, που μέχρι τώρα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτοποιηθεί πιθανόν και σήμερα. Ήταν το σχόλιο σας για τις τελευταίες ημέρες του κύριου Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ. Και το ενδεχόμενο να εξαρτοποιήσει.
2: Άλλο αυτό πάλι που βλέπουμε. Δεν είναι θέμα προσωπικό και βεβαίως ούτε εγώ θα ήταν ποτέ δυνατόν να προεξοφλήσω την παρέτησή του με βάση το έγκυρο κατά τα άλλα ρεπορτάζ, ούτε θα έπρεπε να τη σχολιάσω. Στα πολιτικά ζητήματα θα σταθώ. Εμείς είχαμε μια πολιτική η οποία αποδείχθηκε ότι είναι ανεφάρμοστη, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας ρητά αρνήθηκε να κάνει συντεταγμένο διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ακλόνητη αλήθεια. Είναι γυμνή και τεράστια ενώπιον των οφθαλμών του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι είναι τα απότοκα αυτού του αδιεξόδου. Τα πληρώσαμε και τα πληρώσαμε και δυνατά.
0: Καλή σας επιτυχία, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει ένα μέρος που η Παναγία του Θερινού Σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βάλτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom roadshow. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Therapy, το σημερινό ελληνικό έργο που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στο στενό ή το ευρύτερο περιβάλλον μας, επιστρέφει στο βουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί. Ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy. Της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. 8 έως 30 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, Διονύσης Τεμπονέρας στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος της πολιτικής γραμματείας. Πώς λένε που φτιάχτηκε χθες το τύριο, Πολιτική Επιτροπή.
1: Πολιτικό Συμβούλιο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μπερδευτεί.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τώρα θα θέλαμε λίγο να μας σχολιάσετε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, είχαμε πρωτίστως τον κύριο Πολάκη, αλλά και τον κύριο Παπά και δευτερευόντως την κυρία Δούρου να στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε σχολιασμό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Εθνική Παράταξη είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Προφανώς έχουμε επικεντρωθεί και επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στη συγκρότηση των οργάνων μας. Ανακοινώθηκε σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Πολιτική Επιτροπή με 75 άνθρωποι από την αγορά, από το χώρο της δικαιοσύνης, με ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν και πολιτική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια, αλλά και κοινωνική εμπειρία.
0: Χωρίς κύριο Σιακαντάρη, που γράψε το μανιφέστο, όπως είπε πριν ο Σωτήρης Ξανάκης.
2: Ο κ. Σιακαντάρης δεν ήταν ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως είχε συμβάλει καθοριστικά στο μανιφέστο εκείνο, το οποίο αποτέλεσε το μπούσουλα για την προσπάθεια να συγκεράσουμε ή να συγκλίνουν τα τρία βασικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, δηλαδή πολιτική οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά και σοσιαλδημοκρατία. Οπότε θεωρώ ότι συνέβαλε πάρα πολύ καθοριστικά στο κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο προσέγγισης. Τώρα όμως σιγά σιγά μπαίνουμε σε ζητήματα πρακτικής και επεξεργασμένης πολιτικής.
0: Όχι, θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό, με συγχωρείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κατέβαινε, ήταν αλλιώς. Αν κατέβαινε, όλοι λένε θα σας πάρει από 1 μέχρι 3%. Ο κύριος Παπάς πριν μας έλεγε και περισσότερο.
2: Κύριε Σκουρή, δεν πρόκειται να σχολιάσω τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιδίνηση αυτή τη στιγμή. Έχουν προηγηθεί άλλωστε πάρα πολλές αποχωρήσεις.
1: Υπάρχει μια περιδίνηση 2-3 χρόνια τώρα. Ναι.
2: Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε απολύτως την ιστορική ταυτότητα, την ιστορική δρομή, κυρίως τα πρόσωπα με τα οποία συμπεριφθήκαμε και εμείς για πάρα πολλά χρόνια. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει τις εσωτερικές διεργασίες, από ό,τι είδα ανακοίνωσε και νέα πολιτικά όργανα. Οπότε θα ήθελα να μείνω σε αυτό και να μην σχολιάσω κάτι περισσότερο.
0: Οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται θα τους πάρετε στην Ελλάδα? Πολλοί ξέρουμε ότι το θέλουν.
2: Έχουμε πει δύο πράγματα εμείς. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό δεν το κάνουμε γιατί είμαστε κόμμα ανάδελφο. Το κάνουμε γιατί προφανώς δεν θέλουμε να μπούμε σε μια συζήτηση ποδοσφαιρικής μεταγραφικής.
1: Δεν θέλετε και κομψό. Καλά κάνετε, νομίζω, και σωστά το κάνετε αυτό. Όμως αυτό τι σημαίνει? Στις άλλες εκλογές μπορεί κάποιοι από αυτοί να είναι υποψήφοι σας, εφόσον έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το δεύτερο που έχουμε πει είναι βεβαίως ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, με την προϋπόθεση βεβαίως της παραίτησης από την έδρα. Ακριβώς διότι εμείς κινούμαστε σε μια λογική, όπως λέει και το όνομά μας, συμπαράταξης, πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής, πανστρατιάς, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως ξέρετε, ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Άρα, υπό την έννοια αυτή, χωρίς να υπάρχουν όμως εξασφαλίσεις ή προνόμια, τι εννοώ με αυτό, δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν παραιτηθεί κάποιος, ακόμα και αν παραδώσει την έδρα, αυτομάτως αυτό του δίνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος ή να έχει μια έτσι κομματική θέση ευθύνης. Όπως συνηθίζω να λέω, στην αριστερά χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι περισσότερους στρατηγούς. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούν αργά ή γρήγορα ότι ο σκοπός εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Υπάρχει μια ιστορική ευθύνη για το χώρο να μην επιτρέψει την ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά για μια τρίτη τετραετία. Άρα, υπό την έννοια αυτή, πολύ γρήγορα νομίζω ότι θα έχουμε ανθρώπους από διαφορετικές
0: πολιτικές προσπάθειες. Ανεξάρτητη στη Βουλή, εγώ θα λέω για παράδειγμα ότι παίζουμε ένα Αριστοτήριο, ο Ζαμπάρας, που θέλει να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει και τον κύριο Τσίπρα με αυτά που θα λέει στη Βουλή. Γιατί να μην το πω?
2: Γιατί έχουμε πει καθαρά ότι ακριβώς δεν θέλουμε να δώσουμε την εικόνα ενός μεταγραφικού παζαριού. Γι' αυτό ήταν μια συνειδητή και δύσκολη επιλογή, πρέπει να σας πω. Την επιλογή αυτή τη σηματοδότησε άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από την βουλευτική έδρα πριν από αρκετούς μήνες. Άρα εδώ είμαστε σαφείς και καθαροί. Η Ελληνική Εθνική Παράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν πρόκειται να έχει στις τάξεις τις βουλευτές.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Όταν έχουμε κυβερνητικούς βουλευτές εδώ, με βάση τη δημοσκοπήση, γιατί αυτές έχουμε, δεν έχουμε αργαλεία να μιλήσουμε, τους λέμε και νομίζω ότι έχουμε και δίκιο ότι αυτό το ποσοστό που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις από το 23 ως 26 πρόθεση ψήφου, που με την αναγωγή, την εκτίμηση, όπως αλλιώς τη λένε κάθε εταιρεία, φτάνει το 28, 29, 30%. Ο στόχος αυτοδυναμίας δείχνει πάρα πολύ δύσκολος ως αδύνατος. Εσείς ανακοίνωσε το κόμμα σας τέλος Μαΐου, κοντεύουμε τέλη Ιουλίου. Η πραγματική πρόθεση ψήφου είναι γύρω στο 13,5-14% στη δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή, που φτάνει το 17 σε μία έδειξη για 21, για να είμαι δίκαιος, αλλά εκεί είναι στις βασικές μεγάλες εταιρείες. Εσείς πώς λέτε ότι θα είστε πρώτοι και αυτοδυνάμοι? Δηλαδή, σας λείπουν καμιά κοσαριά μονάδες και βάλε. Σας λένε ως βασικό όπλο οι αντίπαλοι ότι ο κύριος Τσίπρας τι παίρνει. Πήρε ό,τι πήρε όταν έχασε το 2023. Δεν δείχνει να φουσκώνει, δεν δείχνει ρεύμα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Αυτό μπορεί το Σεπτέμβριο να αλλάξει. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Μπορεί να αλλάξει όμως. Σε αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, που είναι λίγο πιο πολιτικό θέμα και λιγότερο έτσι, ας πούμε, εσωτερικής φύσεως.
2: Η διαφορά είναι ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν κλείσει μέσα σε ένα, μιλάμε, 2 μήνες ζωής.
1: Ναι.
2: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται στις πολιτικές του αποσκευές με 3 καινούργια πράγματα, δηλαδή ένα νέο μοντέλο κόμματος με μια ευρυδική λειτουργία που θα αναπτυχθεί τις επόμενες μέρες με βάση και την πλατφόρμα και θα καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό
1: είναι. Τώρα τον Ιούλιο, Αύγουστο, που πρόκειται στις παραλίες να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο.
2: Κοιτάξτε, ήδη έγινε μια πρώτη διαδικτυακή συζήτηση πριν από μερικές μέρες, αλλά θα ακολουθήσει και ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας και με τα μέλη του κόμματος.
1: Έχει την αίσθηση ότι ο κόσμος αυτό θα ψηφίσει και όχι τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν με αφήσει να πληρώσω. Είπε λοιπόν ένα νέο μοντέλο κόμματος. Είπα μια νέα προγραμματική πρόταση, η οποία έχει προς το παρόν παρουσιάσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, οι οποίες σταδιακά εξειδικεύονται. Σήμερα στις 12.30 ώρα θα γίνει και η παρουσίαση της πρότασης για την παιδεία, με αποκορύφωμα βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση, όπου εκεί θα έχουμε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και απολύτως εφαρμόσιμο πρόγραμμα που θα είναι πλήρως επεξεργασμένο και θα είναι αναλυτικό σε όλους τους τομείς.
1: Όλοι το ίδιο λένε την έκθεση. Ότι θα έχουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, αξιολογημένο, αυτό κλπ. Και το οποίο θα πει στον κόσμο. Ότι δεν το λέω ειρωνικά, το λέω γιατί όλοι το ίδιο θα πούνε στην έκθεση.
2: Το τρίτο λοιπόν, το οποίο σε αποσκευές, είναι ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Θα δείτε σήμερα και στα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τώρα ανασχόληση με αυτό που ονομάζουμε πολιτική, την οργανωμένη κομματική ζωή. Άρα λοιπόν η πολιτική ανανέωση, η πολιτική συγκρότηση των οργάνων μας, αλλά και η νέα πρότασή μας είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει να
0: ενισχύουν
2: στον ελληνικό λαό, και τότε νομίζω θα είμαστε
0: προσκοπικά
2: πιο πολλά πράγματα.
0: Και με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη, τα μη κερδοσκοπικά, αυτά που εμείς λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που έχουν έως τώρα γίνει, θα τα καταργήσετε αν γίνεται η κυβέρνηση?
2: Θα επιφυλαχθώ να γίνει παρουσίαση σε 2 ώρες περίπου από σήμερα. Η τομεάρχης εργασίας, δεν θα ήθελα να πω περισσότερο, και τέλα λιώτου θα παρουσιάσει αναλυτικά πράγματα. Δεν θα ήθελα να σας χαλάσω την όποια αναμονή. Εκεί νομίζω θα γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση. Οπότε θα παρουσιαστεί αναλυτικά και το πρόγραμμα για την παιδεία. Θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλες προτάσεις προγραμματικές στο επόμενο διάστημα, που θα αφορούν σοβαρά ζητήματα. Ήδη εξεργαζόμαστε θέσεις και για την ενέργεια και για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα πραγματικής πολιτικής που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Εκτίμηση.
2: Άρα λίγο υπομονή.
1: Εκτίμηση,
2: και
1: εκτίμηση μόνο. Γρήγορη. Εσείς πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόεδρο εκλογές ή θα τη πάει τον να την ανοίξει? Τι λέτε?
2: Έχω την αίσθηση ότι θα προσπαθήσει να λειτουργήσει όπως μέχρι σήμερα με έναν τρόπο θεσμικό. Ακριβώς επειδή μέχρι σήμερα δεν προλαβαίνει να χτίσει ένα αφήγημα και οποιαδήποτε προσφυγή σε πρόεδρο κάποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί απόδραση.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε θα πάει το Μάιο, ας πούμε το νωρίτερο. Μάρτιο, Μάιο, Απρίλιο, εκεί.
2: Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν έχει κάτι καινούργιο να δώσει. Θα προσπαθήσει να κυρίως καταφέρει να διορθώσει ή να ελέγξει καταστάσεις στο εσωτερικό. Ήδη άλλωστε σε πολλά πράγματα λειτουργεί με όρους εσωκομματικής συζήτησης και λιγότερο με μια απέτηση προς την κοινωνία και τη χώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, από το κορυφαίο στελέχη του Νέου Κόμματος και πολύ στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, πρέπει να πω, και είναι ένα πολύ αξιόλογο στέλεχος του ΣΥΡΙΤΟΥ.
0: Να σου πω, λες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έχω δίκιο?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ό,τι και να ακούσω και να δω, δεν θα μου φανεί απίστευτο από κανέναν. Ναι, ξαναλέω.
0: Βασίζεται έτσι, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Χαίρετε.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα

0: το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Ice Tea ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο

0: χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα
6: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Σήμερα θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 12 εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και που χρειάζονται έτσι λίγο σχολιασμό. Μας λέτε και εσείς έτσι να τα σχολιάσουμε, να τα δούμε εδώ, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και έχουμε βέβαια και καλά θέματα τα οποία θα τα πούμε όλα εδώ. Δευτέρα 20 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Οδεύουμε προς το τέλος και αυτού του καλοκαιρινού μήνα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανεβαίνει και ο υδράργυρος, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά εδώ και όσον αφορά τον καιρό μας. Να δώσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. 22730 8880 896 78. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Απαντάει εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Οταμβακλής. Είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα, Δημήτρη. Υποκράτης Χατζημανόλης σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Και φυσικά μαζί με όλες και όλους εσάς στο 2000fm.samos@gmail.com και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και ερχόμαστε να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα από άκρη σ' άκρη στο νησί μας, εδώ στη Σάμο, στις γειτονιές μας, στα χωριά μας, γενικότερα στα νησιά μας, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε και αρκετές εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Θα αναφερθούμε και στις εκδηλώσεις. Έχουμε και θέματα γενικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Ωστόσο, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 36 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι περισσότερο, θα λέγαμε, αύριο, με 38 βαθμούς Κελσίου, αποκορύφωμα την Τετάρτη που θα φτάσουμε ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 4. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, μεγάλη προσοχή όμως και στους δρόμους μας, καθώς όπως το λέμε κάθε μέρα, η κυκλοφορία, γενικότερα η κίνηση είναι αυξημένη και με τους επισκέπτες μας, αλλά νομίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες την Παρασκευή μιλήσαμε με τον Ιαβέρη, με τον κύριο Μαρκουίζο συγκεκριμένα, γνωστό σε όλους μας Ιαβέρη. Τα είπαμε εδώ για τα θέματα έτσι της συμπεριφοράς μας στους δρόμους, για αυτά τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες που είναι εδώ και που δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Είναι και αυτό βέβαια ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία στους δρόμους. Όμως και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς γνωρίζουμε τους δρόμους και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε εμείς περισσότερο προσεκτικοί. Δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, μας λένε πολλοί εδώ. Εντάξει, το ζούμε κι εμείς καθημερινά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας μην γκρινιάζουμε. Το κυριότερο είναι αυτό. Σίγουρα, δυσκολίες στην καθημερινότητά μας υπάρχουν. Αν σκεφτούμε το τι συμβαίνει και στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα κλπ. Οπότε είμαστε μια χαρά εδώ που είμαστε. Ας μην γκρινιάζουμε και ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Σίγουρα δυσκολίες υπάρχουν, αλλά ας αναλογιστούμε και λίγο ότι τώρα θα δουλέψουμε, τώρα θα περάσουμε καλά, καλοκαίρι είναι, δεν έχει μείνει και πολύ, 2 μήνες έχουν μείνει, οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή και για μας και για τους επισκέπτες μας. Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Ο Φερνάν Τόρες λύτρωσε την Ρόχα στην παράταση και της έδωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. Ένας πολύ όμορφος αγώνας. Είδαμε πραγματικά ένα καλό μάτς χθες. Όχι και τόσο. Εγώ θα έλεγα ότι είδαμε ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι μου, χθες. Αυτό λέω. Από την Ισπανία, ναι. Απλά έτσι να πούμε ότι είδαμε και λίγο μπάλα. Ότι είδαμε και λίγο καλό παιχνίδι, θα λέγαμε τώρα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
1: Όταν έχεις
0: μηδέν, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Το πρώτο γκολ λοιπόν του Ισπανού στο Μουντιάλ του 2026 έδωσε στην Ρόχα και τον τίτλο στην κορυφή του κόσμου. 16 χρόνια μετά λοιπόν η Ισπανία κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες το 106 και να κατακτήσει το Μουντιάλ, να και αλήθεια λες που λέμε, είδες, ναι. Και να κατακτήσει λοιπόν το Μουντιάλ του 2026 το δεύτερο στην ιστορία της. Τραγικό μάτς από τον Λιονέλ Μέση. Όπως και η Αλμπισελέστε δεν είχε ούτε τελική εντός αντίπαλης εστίας. Οι μοναδικές που είχε ήρθαν μετά τον γκολ που δέχθηκε. Μεγάλες επεμβάσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Αργεντινή λοιπόν και ο Λιονέλ Μέση ήταν εξαφανισμένοι. Αυτό γράφουν σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα σήμερα. Και πραγματικά για το Μέση να το διαβάζουμε αυτό είναι λίγο έτσι περίεργο, γιατί εντάξει, όταν συνήθως ακούμε καλά λόγια για το Μέση, τώρα να διαβάζουμε ότι ήταν εξαφανισμένος και ολοκλήρωσαν στο 90 λεπτό και παράταση χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα γκαρέ. Η Ισπανία λοιπόν ήταν καλύτερη. Έχασε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει, με τον Μαρτίνες να έχει σημαντικές επεμβάσεις. Αγωνίστηκε στο έξτρα μισάωρο με παίκτη παραπάνω και κατάφερε να αποφύγει τα πέναλτι και να χρηστεί πρωταθλήτρια κόσμου με τον γκολ του Φεραν Τόρες στο 106. Οι Ισπανοί λοιπόν και οι Αργεντινοί έδειξαν διάθεση να κυκλοφορήσουν την μπάλα, χτίζοντας τις επιθετικές τους προσπάθειες με μεγάλη προσοχή. Η Ρόχα ήταν αυτή που μόλις στο 5ο λεπτό έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στην μεγάλη περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι σας λέμε λίγο τις εικόνες, να κάνετε κάποιες εικόνες για εσάς που δεν είχατε έτσι την ευκαιρία να δείτε το χθεσινό μάτς. Η Ρόχα λοιπόν απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, αλλά είδε την Αργεντινή να μείνεται στεναρά και να οδηγεί το μάτς στην παράταση. Στο 90-4 όμως ο Έντσο Φερνάντες δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την Σελέστε με 10 παίκτες. Στην τελευταία φάση λοιπόν της κανονικής διάρκειας του αγώνα ο Μαρτίνες έκανε εκπληκτική επέμβαση σε εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ. Αυτά λοιπόν για τον χθεσινό αγώνα. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 και ο Φερνάν Τόρες, όπως αναφέρουν σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα, λύτρωσε την Ρόχα στην παράταση και της έδωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. Όσον αφορά λοιπόν τα αθλητικά και με αυτό το μάτς έτσι, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι εντάξει, είδαμε αρκετές φάσεις. Τώρα, όπως λέμε, γνώμες δίστανται, εδώ ο Δημήτρης έχει διαφορετική άποψη, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με τον καιρό μας? Πάμε λίγο στον καιρό, διότι έχουμε έναν τρίμερο καύσωνα με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, όχι σε εμάς εδώ, στην Αθήνα, ήδη στην Αθήνα από χθες. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει σημαντικά. Πολλοί μας λένε ότι δεν βγαίνουμε από τα σπίτια μας, λέει, είμαστε με το κλιματιστικό. Εμείς εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη μέχρι και τους 38 με 39 βαθμούς. Δεν θα δούμε 40. Θα έχουμε μια επικοινωνία, αν μπορέσουμε σε λίγο, με τον κύριο Κολλιδά, με τον μετεωρολόγο, να μας τα πει αναλυτικά και συγκεκριμένα για τα νησιά μας. Διότι, εντάξει, καλοκαίρι είναι όπως λέμε, σε όλες τις περιοχές θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία. Δεν γίνεται και εδώ να μην έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία, εντάξει. Ρουχαλάκια ανοιχτόχρωμα, σε σκιερά μέρη, δροσερά νεράκια. Γενικότερα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνοι που έχουν κάποια προβλήματα και αντιμετωπίζουν κάποια θέματα με την υγεία τους επίσης γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Αλλά καλό είναι να τα λέμε, διότι εντάξει, όσο τα λέμε τόσο περισσότερο πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουμε κι εμείς. Να πούμε ότι από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακά υποχώρηση της έντασης του καύσωνα γενικότερα σε όλη τη χώρα. Η θερμική καταπώνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα ανεβάζει τον υδράργυρο μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το τονίζουμε και πάλι, όχι σε εμάς, στα υπηρετικά, εκεί, όπως λέμε, Λάρισα, Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Εκεί ναι, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ θα έχουμε 2 με 3 βαθμούς λιγότερο. Ωστόσο και το 38 και το 39 και κυρίως όταν υπάρχει και υγρασία, αυξημένη υγρασία, τότε η ζέστη γίνεται ακόμα πιο ανυπόφορη. Μπορεί να έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά όταν η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, τότε η αίσθηση της ζέστης είναι λες και έχει 40-41 βαθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Στα ερεινά, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, αναμένονται και μικρές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με την θερμοκρασία όμως να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω καύσωνα. Οι υψηλότερες λοιπόν θερμοκρασίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, αναμένονται σήμερα στα υπηρετικά, που υδρά γύρω στα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40 μέχρι 41. Χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά μας εδώ. Η κορύφωση του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, όπως είπαμε, όπου οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική. Σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν οι τοπικές συνθήκες, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και μετά, και σε εμάς επειδή είναι μία μέρα πίσω, δηλαδή ας πούμε στην Αθήνα έχει σήμερα 43 βαθμούς, εμείς τον καιρό της Αθήνας θα τον έχουμε μία μέρα μετά. Οπότε, εφόσον από την Πέμπτη μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι σιγά σιγά θα υπάρχει σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα, εμείς θα το νιώσουμε αυτό, όπως λέμε, από την ερχόμενη Παρασκευή. Λίγο υπομονή, διότι θα έχουμε τρεις μέρες έτσι με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, να πούμε ότι καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Δεν είχαμε και έτσι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως είχαμε πέρυσι, που όλος ο Ιούνιος, σχεδόν όλος ο Ιούνιος, αλλά και όλος ο Ιούλιος μας πήγαν με αρκετές ζέστες. Εμείς, ωστόσο, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι μας, σε αυτή την ημερομηνία και σε αυτές τις θερμοκρασίες, πιστεύω ότι τα έχουμε πάει καλά. Τώρα, αν παραταθεί το καλοκαίρι, όπως λέμε, διότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής έτσι αλλαγής και λοιπά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράταση των καλοκαιρινών μηνών. Δηλαδή, ακόμη και Οκτώβρη, ας πούμε, πέρυσι, θυμάμαι ότι ανάβαμε σε κάποιες μέρες τον Οκτώβριο, ανάβαμε και κλιματιστικά. Θα το δούμε αν παραταθεί. Πάντως, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες λοιπόν αυτές, από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, μπορεί να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε μια επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε μάλλον να έχουμε και μια επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου, να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες, διότι κάθε χρόνο όταν αντιμετωπίζαμε έτσι συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως υπήρχαν κάποιες αίθουσες οι οποίες άνοιγαν, κλιματιζόμενες αίθουσες, για να βοηθήσουμε έτσι και κάποιους ανθρώπους, έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους, να περάσουν έτσι λίγο πιο ευχάριστα τις ώρες αυτές με τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι φέτος, επειδή λάβαμε ένα μήνυμα πριν από λίγο, αν θα υπάρξουν κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες και στους δύο δήμους της Σάμμου, και στον Δήμο Ανατολικής και στον Δήμο Δυτικής. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια ενημέρωση και ως προς αυτό. Μιλήσαμε λίγο για κλιματική κρίση και λόγω του καύσωνα, έτσι όπως το λέμε συνέχεια. Η κλιματική κρίση είναι πλέον εδώ. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν βλέπουμε όλο και μεγαλύτερες πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και αυξημένες απαιτήσεις από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Για ένα νησί όπως το δικό μας νησί, όπως η Σάμος, με μεγάλη ακτογραμμή, με δυσπρόσιτες περιοχές, μικρονήσια, αλλά και αυξημένη τουριστική κίνηση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέμε, αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την προστασία ανθρώπινων ζώων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται μια πολύ σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία Σάμμου. Ένα νέο υπερσύγχρονο ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραμφάρ, αν το λέω σωστά, Ραφνάρ, βρίσκεται πλέον λοιπόν στο νησί μας. Πρόκειται για ένα σκάφος μήκους 13 μέτρων που μπορεί να μεταφέρει 8 πλήρως εξοπλισμένους πυροσβέστες, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 45 κόμβων και να επιχειρεί τόσο σε περιστατικά πυρόσβεσης όσο και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διαθέτει θερμική κάμερα, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στοιχεία που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έτσι θέμα με το νέο σκάφος που έχουμε πλέον στην πυροσβεστική μας. Να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμμου, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μιαούλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλημέρα και...
0: Πόσο σημαντική είναι αυτή η ενίσχυση για την πυροσβεστική της ΣΑΜΟ, κύριε διοικητά?
1: Νομίζω πολύ καλά τα περιγράψατε στην πρόλογό σας. Πάμε, είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Επόμενη μέρα που πρέπει να σχεδιάσουμε για τις ανάγκες, όλες αυτές τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που οι καιρικές συνθήκες και γενικά τα μετεωρολογικά μας βλέπετε ότι αυξάνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επέκταση στο σύνολό της. Δύσκολος ο νομός μας όσον αφορά την πολύ καλά περιγράψα την αρχογραμμή που έχουμε, τα υπόλοιπα νησιά μας, η Καρία και η Φούρνους. Οπότε το σύμπλεγμα αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Ενίσχυση το σκάφος νομίζω είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια τα οποία ήταν απέτηση ετών όλο αυτό και ήρθε και ολοκληρώθηκε. Φυσικά θα περιμέναμε τις δυνατότητες ενός τέτοιου σκάφους. Είναι ένα υπερσύγχρονο σκάφος και με τεράστιες δυνατότητες. Μας δίνει αυτή το κίνητρο για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και εμείς το έδαφος όσον αφορά τους χειριστές μας. Να ξέρετε ότι το υλικό είναι μικρό ακόμα στο νησί μας όσον αφορά τους χειριστές. Mm-hmm. Θα φτιάξουμε όμως.
0: Θα υπάρχει δηλαδή ειδική εκπαίδευση. Θα υπάρχει κάποια ειδική εκπαίδευση, πιστεύω, για τα πληρώματα.
1: Βεβαίως, ναι, όπως θα είπατε. Mm-hmm. Θέλουμε για όσον αφορά τους χειριστές που ταξιδεύουν αυτό, θέλει μια ειδική εκπαίδευση. Περάσανε τα πρώτα σχολεία που χρειάστηκε υπάλληλοι της υπηρεσίας μας. Mm-hmm. Και θα το στελεχώσουμε, φαντάζομαι, και με νέα ωραία γενιά, με νέα πρόσωπα, που θα ενισχυθεί ο νομός μας πάλι έτσι με νέες προσλήψεις. Όποτε κρίνουν δηλαδή ότι θα χρειαστούμε κόσμο, οι απαιτήσεις είναι πάντα mm-hmm. για το νησί μας. Νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο σημαντικότερο όσον αφορά το κομμάτι της αυτογραμμής για το νησί μας.
0: Σε ποιες επιχειρήσεις, κύριε διοικητά, θα χρησιμοποιείτε κυρίως αυτό το νέο σκάφος?
1: Κυρίως το κομμάτι, επειδή υπάρχει ένα κανόνι, όπως περιγράψατε και εσείς, με ένα μήκος βολής στα 45 μέτρα, εμείς θα το αξιοποιήσουμε αυτό για τη μεταφορά του προσωπικού μας προς δυσπρόσιτες περιοχές όσον αφορά ανάλογα με τα περιστατικά, για να καλύψουμε το κομμάτι των φούρνων που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προσωπικό πάνω στο νησί, έχουμε θελοντές και κατά περίοδους ενισχύεται με προσωπικό το οποίο δεν είναι σε μόνιμη βάση, ανάλογα δηλαδή με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να ενισχύσουμε το νησί των φούρνων. Mm-hmm. Στην Ικαρία έχουμε αντίστοιχο προσωπικό, αλλά η ενίσχυση των δυνάμεων μας από και προς νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας.
0: Άρα λοιπόν θα μπορεί να συνδράμει δηλαδή και σε άλλα νησιά του γενικότερα εδώ του νομού μας, αλλά και σε νησιά, ας πούμε, του Βορείου Αιγαίου ή και των Βορείων Δωδεκανήσων, όπως λέμε εδώ τριγύρω.
1: Τα όρια διοικητικής και επικυριακής έχει να κάνει με τον νομό μας. Από εκεί και πέρα σίγουρα η διαθεσιμότητα τέτοιου σκάφους πολύ πιθανόν να χρειαστεί να εμπλακεί και σε υπόλοιπα νησιά, αλλά νομίζω ότι η δυνατότητα είναι για να καλύψουμε το νησί μας. Δεν είναι μικρό το νησί της Σάμου, mm-hmm. Με αντίστοιχα και της Ικαρίας και της Φούρνους, νομίζω ότι έχουμε ένα ικανό, έτσι, είναι ικανές οι απαιτήσεις για να μας καλύψει το σκάφος.
0: Πού εδρεύει, πού βρίσκεται το σκάφος αυτό, εδώ στην πόλη της Σάμου είναι?
1: Στο βαθύ, ναι, βεβαίως, mm-hmm. στο βαθύ, και κατά περίοδους θα δούμε τώρα αν χρειαστεί την μεταφορά του σε κάποια άλλα σημεία. Έτσι, θα το δούμε τώρα. Αρχικά μας έχει παραχωρηθεί από το λιμενικό ταμείο ένας χώρος στο βαθύ πίσω από τα λιμενικά σκάφη και εκεί είναι mm-hmm. η πρώτη αύξηση δηλαδή του σκάφους. Μάλιστα. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία. Όσον αφορά το ελικόπτερο, μας είχατε πει ότι μέχρι και την Παρασκευή θα ήταν το δεύτερο ελικόπτερο, νομίζω. Μας είχατε πει ότι θα είναι στη Σάμο.
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Το κρατήσαμε μέχρι και το Σαββάτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο καιρός μου ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος. Mm-hmm. Με τα συνεχόμενα τεσσάρια που υπήρξαν στο νομό μας. Οπότε η ενίσχυση και του ελικοπτέρου για το νησί μας ήταν χρήσιμη, φάνηκε δηλαδή ότι ήταν πολύτιμη και χρήσιμη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας μας.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα τις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπουμε ότι και πάλι με υψηλές θερμοκρασίες, με κατηγορία κινδύνου, νομίζω στο 4 είμαστε σήμερα πάλι, κύριε Διοικητά.
1: Στο 3 είμαστε. Συνεχίζουμε λίγο τώρα κατά τους ανέμους με λίγο καλύτερη εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή κυμαίνονται και γύρω στα 5 μποφόρ. Σίγουρα αυτό βλέπετε, υπάρχει το τοπικό φαινόμενο που αλλάζει στο νησί μας και πολύ γρήγορα ενισχύεται με ρηπές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φτάνει τα 6-7. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 3, που πιθανότατα να ενισχυθεί λόγω θερμοκρασιών.
0: Μου στέλνουν αυτή τη στιγμή ένας φίλος ακροατής ένα μήνυμα ότι ενώ παλιότερα είχαμε και υπήρχαν τα ελικόπτερα εδώ σε μόνιμη βάση, τώρα αυτό λέει γιατί γίνεται, ας πούμε, να έχουμε κάποιες μέρες το ελικόπτερο εδώ, μετά να φεύγει, μετά δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει. Δηλαδή...
1: Έχουμε ένα ελικόπτερο το οποίο είναι μόνιμο.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να
1: τονίσουμε. Mm-hmm. Απλώς υπήρχε ένα μεσαίο τύπου. Mm-hmm. Το πρόβλημα υπήρξε με τις συμβάσεις των μεσαίων των ελικοπτέρων, δηλαδή τύπου Καμόκ με τον κάδο τον εξωτερικό, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο εδώ.
1: Δεν μπόρεσε, ναι, δεν μπόρεσαν να έχουν το σύνολο στον ελλαδικό χώρο, γιατί συνήθως είχαμε ένα Γκούστα Μπέλ για τον στρατηγό μας και ένα μεσαίο τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε αυτό το Γκούστα Μπέλ, το οποίο έχει παραμείνει για μεταφορά προσωπικού και κάδο και μόνιμη. Σε μόνιμη βάση δηλαδή έχει κάδο, ένα εξαιρετικό όσον αφορά την επιχειρησιακή του δράση ελικόπτερο, πτυτικό μέσο. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι τα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ έχουν μετεστέγαση το κλιμάκιο της Σάμου σε άλλο νησί, για να μπορεί να έχουν τα όρια πνευστικότητας όσον αφορά την πτυτική της δράση. Mm-hmm. Οπότε υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά με το αεροδρόμιο, με τις ρηπές και τις θερμοκρασίες, δεν μπορούσαμε να εδρεύουν εδώ στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αντικατασταθεί με το Γκούστα Μπέλ αυτό το τύπο.
0: Ναι, να το τονίσουμε αυτό, κύριε Διοικητά, γιατί ορισμένοι, ας πούμε, νομίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα
1: όχι.
0: Ελικόπτερο
1: εδώ. Λέτε,
0: ότι εδρεύει ένα εδώ.
1: Υπήρχε δεύτερο πτυτικό μέσο, mm-hmm, προς ενίσχυση των συνεχόμενων θεσσαριών για το νησί μας και τον νομό μας.
0: Αυτό. Γενικότερα πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η αντιπυρική περίοδος, κύριε Μιαούλη?
1: Βλέπετε ότι έχουμε περιστατικά τα οποία μπορεί να τα απεξέλθει ο μηχανισμός όσον αφορά την ετοιμότητά του, αλλά όλο αυτό είναι σχετικό, διότι τα συνεχόμενα και τα πολλαπλά περιστατικά που πιθανότατα έχουμε πανελλαδικά μπορούν να δημιουργήσουν μια κρίση. Mm-hmm. Οπότε εμείς το μοναδικό που μπορούμε να έχουμε είναι αυτή την ετοιμότητα που έχουμε, αυξημένη επαγρύπνηση, και να διατηρήσουμε έτσι τις επόμενες ημέρες με ιδιαίτερη επαγρύπνηση, γιατί και οι θερμοκρασίες και αν είναι ενισχύονται, mm-hmm, οπότε πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα, πάντως βλέπουμε φέτος ότι γενικότερα τα μελτέμια, όπως λέμε, δεν έχουν σταματήσει. Δηλαδή μας κάνει μια μέρα έτσι ένα ρεπό, και για σας θα το λέγαμε έτσι λίγο, να ξεκουραστείτε, να μην είστε σε τόσο έτσι μεγάλη κινητικότητα, θα λέγαμε. Αλλά από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα είμαστε συνεχώς με ενισχυμένους βοριάδες. Οπότε αυτό πιστεύω δυσκολεύει γενικότερα.
1: Η ενίσχυση και η μερική πτώση των ανέμων για μας, νομίζετε ότι
0: δεν είναι φυσικά,
1: η επόμενη μέρα,
0: σίγουρα,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο φυσικασμός δεν πρέπει να υπάρχει,
0: σίγουρα,
1: διότι η επόμενη μέρα έχετε, βλέπετε ότι ενισχύεται. Δηλαδή είναι αυτό το διαρκές μελτέμι που υπάρχει,
0: βέβαια.
1: Αυτό το χρονικό διάστημα στα νησιά μας. Έχει αρχίσει ήδη από νωρίς, όπως είπατε.
0: Και αυτό ισχύει και για όλους μας, γιατί μπορεί κάποιοι να βλέπουν ότι πέφτουν λίγο οι άνεμοι και ξεθαρεύουμε, που λέμε. Δεν θέλουμε,
1: θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Γι' αυτό μας δίνετε και το βήμα κι εσείς και ενημερώνουμε τους πολίτες μας όσον αφορά τις συνθήκες που υπάρχει στην Ήπεθρο. Οπότε είναι ιδιαίτερη προσεκτική. Και ό,τι περιστατικά είχαμε εδώ έχουν προκύψει από αμέλεια, έτσι, από στυνθήρες, από τροχό, από υπολείμματα, δηλαδή θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας,
0: mm-hmm,
1: όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα διανύσουμε μέχρι να μπορέσουμε έτσι να ηρεμήσουμε όσον αφορά τις θερμοκρασιακές διαφορές, άνοδο. Υπάρχει μια αστάθεια γενικά μετεωρολογική. Εμείς έχουμε δελτία τα οποία, αλλά εδώ καιρικό, οι καιρικές συνθήκες στα νησιά μας είναι μόνιμο το μελτέμι. Οπότε θα έλεγα ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και χωρίς περιστατικά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Μιαουλή, με αφορμή αυτό το νέο υπερσύγχρονο ταχύπλο που, με το οποίο ενισχύθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία ΣΑΜΟ. Ένα ταχύπλο σκάφος λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να το πούμε και πάλι, τύπου Ραφνάρ. Βρίσκεται πλέον λοιπόν στο νησί μας. Πρόκειται για ένα σκάφος, όπως είπαμε, μήκους 13 μέτρων που μπορεί να μεταφέρει 8 πλήρως εξοπλισμένους πυροσβέστες, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 45 κόμβων και να επιχειρεί τόσο σε περιστατικά πυρόσβεσης όσο και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με θερμικές κάμερες, με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Εντάξει, ό,τι και αν έχουμε και εννοούμε σε θέμα ενίσχυσης, καλό είναι. Βέβαια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά και σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί σωστά, με προσωπικό έτσι το οποίο θα είναι εκπαιδευμένο πλήρως. Είπαμε λίγο και για τα ελικόπτερα, γιατί υπήρχε μια εντύπωση από ορισμένους, γιατί λάβαμε κάποια μηνύματα ότι δεν εδρεύει κανένα ελικόπτερο στο νησί μας. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο που εδρεύει μόνιμα στο νησί μας, απλά για όταν υπάρχουν, ας πούμε, ενισχυμένοι βοριάδες, όταν υπάρχουν ενισχυμένοι άνεμοι γενικώς και η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς ανεβαίνει στο 4, σε υψηλή, τότε, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα, έρχεται άλλο ένα ελικόπτερο για περαιτέρω ενίσχυση. Μας τα εξήγησε λοιπόν ο κύριος διοικητής, ο κύριος Μιαούλης. Προσέχουμε όλοι μας, δεν εφησυχάζουμε ποτέ, κυρίως τώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, και όπως λέμε, το λέμε συνέχεια, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πού να πάμε? Να πάμε λίγο στη Λευκή Νύχτα. Να πάμε λίγο στον εμπορικό κόσμο γενικότερα, να πάμε λίγο στη Λευκή Νύχτα, διότι κάθε καλοκαίρι και όποτε πλησιάζουμε προς την Λευκή Νύχτα, απ' τη μία, ναι μεν έχουμε έτσι να το συζητάμε, θέματα χαράς και λοιπά, από την άλλη όμως έχουμε και κάποιες αντιδράσεις. Η Λευκή Νύχτα αποτελεί μία εκδήλωση που, εντάξει, έχει στόχο, όπως λέμε, να τονώσει την αγορά και να δώσει κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, κάθε χρόνο ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πόσες ώρες θα εργαστούν οι υπάλληλοι, αν θα τηρηθεί η εργατική νομοθεσία, αν θα δοθούν τα νόμιμα, όπως λέμε, οι νόμιμες προσαυξήσεις, τα ρεπό κλπ. Να τα συζητήσουμε λίγο όλα αυτά, διότι θέλουμε να ακούμε έτσι όλες τις απόψεις, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ. Θα την διαβάσουμε την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αν μπορούμε, βέβαια, να μιλήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο από τον Εμπορικό Σύλλογο, θα δούμε, είτε σήμερα είτε αύριο. Πάμε να μιλήσουμε με το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ και με τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Κυρία Νικολάου, καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα, μάλλον. Έχω συνηθίσει εγώ γιατί βγαίνω μεσημέρι.
2: Ναι. Καλημέρα. Κύριε Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πέρα από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, την ιδιότητα που έχω, είμαι και στη διοίκηση του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, νόμου ΣΑΜΟΥ.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα πούμε και περισσότερα πράγματα και για το εμπόριο, έτσι, μιας που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση.
0: Βλέπουμε κάθε χρόνο, κυρία Νικολάου, ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για αυτό το θέμα όσον αφορά τη Λευκή Νύχτα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από κάποια πλευρά, έτσι, ατόμων, ας πούμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαβάζουμε κλπ. Ότι αυτό γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, και σε άλλους χώρους εργασίας, ας πούμε, π.χ. σε κάποια σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που μπορεί να εργάζονται και Κυριακές. Λέμε τώρα, παράδειγμα. Θέλω ένα παράδειγμα.
2: Έτσι, να πιάσω το νήμα από την τελευταία φράση που είπατε. Χθες, Κυριακή, ήταν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας καλούσε σε απεργία στα καταστήματα στο εμπόριο. Μπροστά σε αυτό το κάλεσμα είπαμε και εμείς εδώ στη ΣΑΜΟ, στο νησί μας, Να κάνουμε ένα κάλεσμα στους εργαζόμενους του εμπορίου, ιδιαίτερα στα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, και να τους πούμε να κάνουν το βήμα να απεργήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι ότι ανοίγουν πολλά μαγαζιά τις Κυριακές. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ και μεγάλες αλυσίδες και πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες χθες κάλεσαν τους εργαζόμενούς τους να εργαστούν. Και μπροστά στην απεργία αυτή, καλούσε ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων να απεργήσουμε με σύνθημα πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι την Κυριακή δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Η Κυριακή είναι μια μέρα ιερή, είναι μια μέρα που πρέπει να την έχουμε για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, και είναι πολύ σημαντικό στο επόμενο χρονικό διάστημα να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα και με τους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά μας λέγανε ότι δεν θέλουμε να εργαστούμε Κυριακή και ας παίρνουν τα νόμιμα, οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουράζονται, να αναπληρώνουν την εργατική τους δύναμη που λέμε, και θέλουμε να ανοίξει μια κουβέντα το επόμενο διάστημα και στο εμπόριο να προσπαθήσουμε να υπάρξει συλλογική σύμβαση όπου να καταχυρώνεται η κυριακάτικη αργία. Συγγνώμη λίγο, όσον αφορά το ραδιόφωνο, ακούω τη φωνή μου πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε λίγο τώρα.
2: Ναι,
0: ακούτε
2: να δω, πρέπει να μιλήσω. Την ακούω ακόμα λίγο.
0: Ωραία.
2: Τη φωνή μου.
0: Να κλείσουμε λίγο για να προσπαθήσουμε να ξανακαλύσουμε, μήπως υπάρχει πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Νικολάου, σας ξανακαλούμε και πάλι. Μιλάμε λοιπόν για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, διότι έχει προκύψει, όπως κάθε χρόνο προκύπτει το συγκεκριμένο θέμα με τη Λευκή Νύχτα. Μια εκδήλωση που, όπως λέμε, έχει στόχο να τονώσει την αγορά. Από την άλλη, όμως, ακούγονται και κάποια έτσι. Κάποιες διαμαρτυρίες, απόψεις, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικές. Ναι, κυρία Νικολάου, νομίζω τώρα.
2: Ναι, πιστεύω να είναι καλύτερα. Σίγουρα δεν την ακούω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι χθες υπήρχε κινητοποίηση, κάλεσμα για απεργιακή κινητοποίηση, γιατί οι Κυριακές είναι μια μέρα ιερή, είναι μια μέρα κοινή, πρέπει να είναι μια μέρα κοινή ξεκούρασης για τις οικογένειες, για να βλέπουμε τους φίλους μας, τα παιδιά μας. Και από το 2013 που έχει ξεκινήσει το ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας, ξαφνικά και μέσα από διάφορους νόμους και νόμους άσχετους με το συγκεκριμένο αντικείμενο, βλέπουμε να περνάνε και να επεκτείνεται σε μια σειρά κλάδους. Το προσπερνάμε αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με τη Λευκή Νύχτα, κύριε Χατζημανόλη, να σας πω κάτι. Σε όλες τις περιόδους οι αγωνιστές βγαίνανε μπροστά και μαζί με τους αγώνες τους θέλανε και το πανηγύρι τους, θέλανε και τη γιορτή τους, θέλανε και το τραγούδι τους. Μην εμφανιστούμε εμείς ότι είμαστε, πώς να το πω, αυτοί που δεν θέλουν ο κόσμος να διασκεδάζει, να περνάει καλά και να ανοίγουν τα μαγαζιά και να έχουν δουλειά τα μαγαζιά. Και εμείς καλούμε και τους μικρούς επαγγελματίες του τόπου μας να είμαστε σε απόλυτη σύμπλευση. Κοινά είναι τα συμφέροντά μας. Κοινά είναι. Δεν διαφοροποιούμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν θέλετε, όλοι οι νόμοι που έχουν περάσει, στο τέλος όλοι γέρνουμε από τη μία μπάντα. Είτε εργαζόμενοι είμαστε, είτε μικροί επαγγελματίες. Όμως, είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε το εξής. Ότι με αυτές τις μέρες, είτε είναι λευκές νύχτες, είτε είναι open city, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, αυτό έχει ξεφύγει και μιλάμε ότι γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχει ο εργαζόμενος. Γίνεται επέκταση στον εργάσιμό του χρόνο, χωρίς να πληρώνονται τα νυχτερινά του. Πολλές φορές πηγαίνοντας την επόμενη μέρα αμέσως για δουλειά, ανάλογα τι μέρες είναι, γιατί δεν είναι μόνο τα open city, οι λευκές νύχτες, είναι και τα black friday και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. έχουν σκεφτεί. Δεν είμαστε κόντρα στο να υπάρχει γιορτή, είμαστε κόντρα στο να υπάρχει καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και επειδή έχουμε εικόνα, όχι μόνο από τον ΕΣΥ, αλλά και πανελλαδική, το πώς αξιοποιούνται αυτές οι λευκές νύχτες, σας ξαναλέω. Πριν κάποια χρόνια ξεκινήσαν να ξυλώνουν τις Κυριακές αργίες. Και λέγανε ότι οι Κυριακές αργίες θα είναι για μία-δυο φορές μέσα στο χρόνο. Τώρα έχουμε φτάσει οι Κυριακές αργίες να έχουν, αν μπορούσαν και να την κάνουν κάθε μέρα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες, να είναι κάθε Κυριακή ανοιχτή, να είναι κάθε Κυριακή ανοιχτά τα μαγαζιά, καθώς και να μην υπάρχει αυτή η προσάυξηση που υπάρχει, το 75%, θα το κάνανε.
0: Κυρία Νικολάου, να ρωτήσω κάτι. Έχουν γίνει τα παλαιότερα χρόνια και με αφορμή έτσι τη λευκή νύχτα, έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες?
2: Έχουν γίνει, κύριε Χατζημανόλη, φυσικά έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Σας ξαναλέω, ο ρόλος ο δικός μας είναι να διασφαλίζουμε το ότι θα υπάρξει σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος. Γιατί καταστρατηγούνται μία σειρά δικαιώματα
0: και μία
2: με αυτόν τον τρόπο, με την απελευθέρωση του ωραρίου. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο με μία υπογραφή δημάρχου, αξιοποιώντας, έχει αξία δηλαδή να δει κάποιος την απόφαση που βασίζεται η απόφαση του δημάρχου, αυτό καθ' αυτό το έγγραφο. Και αν δει και αναλύσει όλους τους νόμους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, θα δείτε ότι είναι όλοι οι νόμοι που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φτάσουμε στη 13ωρη εργασία, να γίνει διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου χωρίς προσάυξηση, να έχουμε τις υπεροριακές, την υπεροριακή απασχόληση ακόμα και στην εκπεριτροπή σε εργασία, να έχουμε απαλλαγή της εργοδοσίας από προσαυξήσεις ασφαλιστικές εισφορές, να έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο όπου τα εργασιακά δικαιώματα, τι να σας πω, καταπατώνται με πολύ άσχημο τρόπο. Και αυτό δεν μας επιτρέπει να χαρούμε. Από εκεί και πέρα, ναι, να γίνουν γιορτές, να γίνουν πανηγύρια, να διασκεδάσει και ο εργατόκοσμος, ο οποίος φυσικά ξέρετε σε τι κατάσταση. Το πρόβλημα δεν είναι το αν θα γιορτάσουμε μια μέρα το χρόνο.
0: Κυρία Νικολά, διαβάζω αυτή τη στιγμή το...
2: Το πρόβλημα είναι το κόσμος το ίδιος να έχει την αγοραστική δύναμη, να μπορεί να αγοράσει από τα μαγαζιά του τόπου μας.
0: Σίγουρα,
2: τα οποία
0: αυτό,
2: εννοείται
0: αυτό
2: τα στηρίζουμε και θα θύπω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά με τους
0: μικροεπαγγελματίες. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, στο αν μπορεί ο κόσμος να αγοράσει, δηλαδή αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε. Πιστεύω όμως ότι και ο κόσμος μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε θέλει και να διασκεδάσει, θέλει να βγει έξω. Το είπατε πολύ σωστά ότι δεν είστε ενάντια και αντίθετοι σε αυτό. Διαβάζω αυτή τη στιγμή την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα και στέκομαι λίγο στο ότι οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και λειτουργούν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το ωράριο λειτουργίας τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέτε κι εσείς είναι ότι αν γίνουν τα πάντα νόμιμα και διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εργαζόμενος με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε ότι ο νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των μεγάλων πολυεθνικών. Αυτοί που ζητάνε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 24 ώρες το 24ωρο, εκεί θα μας φτάσουνε. Μπορεί στα μεγέθη της Σάμου να μην είναι τα πράγματα εκεί πέρα, σε αυτή την κατάσταση. Οφείλουμε όμως να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι. Γιατί σας είπα και πριν, ανοίξαμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαγαζιά και υπάρχουν εργαζόμενοι στο νησί μας που δυσανασχετούν, που εργάζονται Κυριακές.
0: Μάλιστα.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Μπορεί αυτή τη στιγμή στη Σάμου η λευκή νύχτα να μοιάζει σαν ένα όμορφο πανηγύρι. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το είπατε.
2: Ούτε
0: και στην
2: τις προθέσεις που έχουν οι μαγαζάτορες. Να υπάρχει ζωή στα στενά της πόλης. Είναι κάτι όμορφο. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική σε αυτό το πράγμα. Αλλά οι νόμοι στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να μην λαμβάνεται καθόλου μεταξύ του, ο εργάσιμος χρόνος του και οι νόμοι επιτρέπουν όλο αυτό. Σας είπα και πριν, ένα έγγραφο να δείτε του Δημάρχου που δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί κάποιος μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, θα δείτε όλο το νομικό οπλοστάσιο, να το πω έτσι, το οποίο αξιοποιείται για να είναι νόμιμο ένα μαγαζί. Οπότε εμείς δεν λέμε να ακολουθηθεί αυτό που είναι νόμιμο, γιατί το νόμιμο είναι και το 13ωρο.
0: Κατάλαβα.
2: Εμείς λέμε να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα, στην ξεκούραση του εργαζόμενου. Να υπάρχει σεβασμός. Έστω και αυτή τη μία μέρα λοιπόν. Και κάθε μέρα. Και καλούμε και τους εργαζόμενους να απευθυνθούν και στα σωματεία τους. Ναι. Ξαναλέμε, δεν είμαστε αφοριστικοί για να υπάρχει διασκέδαση, για να είναι ένα γιορτινό κλίμα, ιδιαίτερα έτσι το καλοκαίρι που έρχεται και άλλος κόσμος και θέλουν και τα μαγαζιά να έχουν μια τόνωση, αλλά εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη στάση του εργαζόμενου.
0: Κυρία Νικολάου, για το συγκεκριμένο θέμα ακούγονται, όπως λέμε, πολλές απόψεις και οφείλουμε να τις μεταφέρουμε. Από τη μία, ο Εμπορικός Σύλλογος και γενικότερα οι έμποροι, ο κόσμος κλπ. Λένε ότι είναι μία φορά το χρόνο, για 2-3 ώρες ας πούμε, και ας κάνουμε λίγο υπομονή. Από την άλλη όμως πρέπει να ακούσουμε, και όχι πρέπει, σίγουρα ακούγεται και η δική σας άποψη και των ατόμων βέβαια που την ασπάζονται αυτοί, ότι το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και εφόσον αυτό θα γίνει για μία φορά, μπορεί να γίνει και για περισσότερες, και μετέπειτα να φτάσουμε και να δουλεύουμε και 12 και 13 ώρες. Αυτό αν καταλάβαμε καλά και από τα μηνύματα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή από τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας έτσι συνομιλία. Θα ακούσουμε και την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου, αν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Νικολάου.
2: Θέλω να προσθέσω ότι καταρχάς δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο.
2: Και η ανακοίνωση που έβγαλε ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ δεν μιλάει πολύ συγκεκριμένα. Αναφέρεται σε κάποια γενικά και αόριστα δημοσιεύματα. Εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Ούτε αντιπαράθεση έχουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ. Το αντίθετο. Είμαστε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ, εννοώ μαζί με τους μικροεπαγγελματίες, γιατί είναι και οι πρώτοι που φύγονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που απαιτούν 13ωρα, απαιτούν ανοιχτά τα μαγαζιά μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι ώρα το βράδυ, και οι πρώτοι που επηρεάζονται από αυτό το πράγμα είναι τα μικρομάγαζα. Εκεί που ο εργοδότης και ο ιδιοκτήτης δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες μπορεί να κάθεται μέσα σε ένα μαγαζί. Και καλείται να ανταγωνιστεί ποιον ακριβώς. Μπορεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ο άμεσος κίνδυνος να μην φαίνεται στη ΣΑΜΟ, αλλά για σκεφτείτε πόσα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν ξαφνικά μέσα τους και μαγαζιά με ρούχα και εστιατόρια και, πώς να το πω, κέντρα ευεξίας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον μικρό μαγαζάτορα, καταλάβατε, δεν είναι ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

0: πιστεύω εντάξει, να απαντήσατε σε αυτούς οι οποίοι είχαν πιστέψει κάτι διαφορετικό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Νανά Νικολάου, η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ και από τον Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, βέβαια. Κυρία Νικολάου, μιλήσαμε λίγο για τη Λευκή Νύχτα, που αποτελεί βέβαια μια εκδήλωση που έχει στόχο, όπως είπαμε, να τονώσει την αγορά και να δώσει κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Ωστόσο, κάθε χρόνο ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των εργαζομένων εκείνη τη νύχτα, τη Λευκή Νύχτα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε την ανακοίνωση αναλυτικά του Εμπορικού Συλλόγου και αν μπορέσουμε να μιλήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο. Λοιπόν, 22-30-80-880-89-670-8 τα τηλέφωνα του 2000 FM, τρόπο επικοινωνίας μαζί μας λοιπόν, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22-731-00-331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται.
1: Τι σου κλαίνε αυτή?
0: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
2: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
0: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: 2000 FM.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. γερμανικοί λέβητες πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
15: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
3: Πανουράκης.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: 2000 FM.
8: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Θα τα πούμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας. 8880, 89678, δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Αρκετά μηνύματα λάβαμε για το θέμα της Λευκής Νύχτας. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, με την κυρία Νανά Νικολάου. Ακούσαμε τις απόψεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Εργατικού Κέντρου. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο θέμα έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ. Με αφορμή λοιπόν διάφορες αναφορές και σχόλια που διακινούνται σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας, ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα καταστήματα που απασχολούν προσωπικό θα λειτουργήσουν με τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου, ώστε εργαζόμενοι να απασχοληθούν στην απογευματινή βάρδια σύμφωνα με όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ ουδέποτε ενθάρρυνε ή αποδέχθηκε πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντιθέτως, η διοργάνωση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα και στις υποχρεώσεις κάθε επιχείρηση απέναντι στο προσωπικό της. Παράλληλα, επιθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και λειτουργούν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το ωράριο λειτουργίας τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Λευκή Νύχτα αποτελεί μια γιορτή για την τοπική αγορά με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, της τοπικής οικονομίας και της εξωστρέφειας της πόλης μας και καλούν ο Εμπορικός Σύλλογος όλους να συμβάλλουν με υπευθυνότητα, συνεργασία και καλή πίστη, αφήνοντας στην άκρη αβάσιμες εντυπώσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, και προσπάθειες δημιουργίας προβλημάτων. Όπως λέμε, η Λευκή Νύχτα έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας θεσμός που επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική εικόνα στην τοπική μας αγορά. Τα καταστήματα, ναι, μένουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα. Οι δρόμοι όμως γεμίζουν κόσμο. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και όλα αυτά, τέλος πάντων, μια χαρούμενη νύχτα. Ωστόσο όμως, κάθε φορά που διοργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση ανοίγει και μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την εμπορική διάσταση, αφορά και εκείνους που εργάζονται, όπως λέμε, γενικότερα στα καταστήματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την άποψη του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού. Κυρία Μαγαλιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Η ανακοίνωση, λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό, η ανακοίνωση ήταν ουσιαστικά μία απάντηση προς το Εργατικό Κέντρο.
1: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ανακοίνωση αυτή του Εργατικού Κέντρου από τους επιχειρηματίες. Και θέλησα να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να μην υπάρχουν αβάσιμες πληροφορίες. Ο Εμπορικός Σύλλογος λειτουργεί πάντα με απόλυτο σεβασμό στην εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι εκείνη την ημέρα δεν δουλεύουν περισσότερες ώρες, απλά μεταφέρει τη βάρδιά τους στο απογευματινό ωράριο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιβαρύνθει κανένας εργαζόμενος, ούτε να παρακαμφθεί ουσιαστικά η νομοθεσία. Mm-hmm. Αντίθετα, ο στόχος μας είναι να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή για την πόλη που θα ενισχύσει την τοπική αγορά. Πάντα έχουμε σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες και στους κανόνες που ισχύουν. Καλό είναι λοιπόν αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο να σταματήσει σχετικά, γιατί εγώ όσα χρόνια είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνεται η ίδια ανάρτηση για το ίδιο και το ίδιο συνέχεια δημοσίευμα. Αυτό. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ενδιωθώ με τους ανθρώπους αυτούς. Απλά μια διευκρίνηση θέλω να
0: πω. Το ίδιο είπε και η κυρία Νικολάου. Δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση, ας πούμε, τον Εμπορικό Σύλλογο συγκεκριμένα.
1: Το ίδιο είναι και για την Κυριακή, έτσι. Ότι δεν είχαμε δώσει καμία ανακοίνωση που καλεί τα καταστήματα να λειτουργήσουν την Κυριακή, όπως γίνεται, ας πούμε, σε πολλές πόλεις, σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά χτες, που ήταν η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Οπότε τώρα, αν κάποιο κατάστημα μπορούσε να ανοίξει πάντα είναι προτινόμενο το ωράριό μας. Να ανοίξει με δική του ανακοίνωση την Κυριακή από τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα καταστήματα εδώ στη Σάμο λειτουργούν και με τον ίδιο οξύτη. Δεν έχουν όλα τον εργαζόμενο μέσα. Οπότε αν ήθελε το κάθε κατάστημα να ανοίξει εκείνη την ημέρα για προσωπικούς λόγους, λόγω εκτόσεων κτλ., φυσικά και μπορούσε να το κάνει και ήταν καθόλου ανώμημο.
0: Πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η Λευκή Νύχτα επιβαρύνει περισσότερο τους εργαζόμενους στην προηγούμενη περίπτωση παρά ωφελεί την αγορά?
1: Δεν θέλω να απαντήσω, γιατί ενισχύουμε ουσιαστικά, αντί να συζητάμε πώς θα ενισχύσουμε την τοπική αγορά, καθόμαστε και καταναλωνόμαστε τώρα σε σενάρια για ανακοινώσεις και πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ, και να δημιουργήσουμε έτσι ένα φαύλο κύκλο. Δεν θέλουμε. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να σταθούμε σε εκείνη την μέρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού για την πόλη μας, που γίνεται ένα γεγονός το οποίο μαζεύει πόλη, που δείχνουμε πόσο ωραία μπορεί να είναι η πόλη μας όχι μόνο μία φορά το καλοκαίρι για μία νύχτα, αλλά πώς θα μπορούσε να ήταν η εικόνα του για όλο το καλοκαίρι. Δείχνουμε τη θέληση και την αγάπη που έχουμε για να δημιουργούμε χαρά, μουσική, ψώνια και ο κόσμος να κατεβαίνει για μια καλή διάθεση, και θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε αρνητικά σχόλια.
0: Ωραία, κλείνοντας, τι θα λέγατε σήμερα τόσο στους εργαζόμενους που ενδεχομένως να φοβούνται ότι ίσως πιεστούν εκείνη τη νύχτα, και στους επαγγελματίες βέβαια που θεωρούν ότι η αγορά έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είπατε κι εσείς?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί ένας επαγγελματίας τη σήμερα ημέρα, μετά από τόσο, με τόσους ελέγχους και τον νόμο που είναι υπέρ του εργαζόμενου, να πιέσει κανέναν υπάλληλο να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Είναι στο χέρι του κάθε υπαλλήλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εγώ αυτή τη στιγμή απασχολώ έναν υπάλληλο. Εάν εγώ θέλω να πω στον υπάλληλό μου ότι θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ παράνομα και ο υπάλληλος το δεχτεί, είναι στην κρίση του υπαλλήλου, και γενικότερα ο νόμος είναι με το μέρος του. Αυτό θέλω να πω. Ο υπάλληλος πρέπει να εργάζεται συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, να έχει το ρεπό του, και από εκεί και πέρα ο νόμος είναι μαζί του. Αυτό έχω να πω.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαγαλιού, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούσαμε και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου Σάμου και από την πλευρά των εμπόρων του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης. Κάνουμε αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Βέβαια, αυτό το οποίο μας είπε και η κυρία Νικολά είναι ότι ο νόμος δεν είναι υπέρ των εργαζομένων. Από την άλλη όμως, εφόσον αυτό λέει ο νόμος και το τηρούν οι επαγγελματίες, ας μην έρθουν σε αντιπαράθεση και το Εργατικό Κέντρο και γενικότερα έτσι ο εμπορικός κόσμος. Είναι μια γιορτή και βάζουμε μια άνω τελεία. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό μέχρι το πρωί, άλλος να το κλείσει. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια, όπως λέμε, του καθενός. Αυτό το οποίο βέβαια λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα φίλων ακροατών που μας λένε εδώ, ότι εντάξει, μια γιορτή είναι, μια φορά το χρόνο γίνεται, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Από την άλλη, βέβαια, ακούμε και τις άλλες απόψεις των ανθρώπων, των εργαζομένων, που ενδεχομένως να πιέζονται εκείνη την ημέρα, ότι εγώ δεν θέλω να δουλέψω παραπάνω ώρες. Γιατί δεν το λέει η νομοθεσία, ή γιατί κουράζομαι, ή για χίλιους δυο λόγους. Επίσης, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργαζόμενου και στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη, επαγγελματία κλπ. Ακούσαμε και τις δύο απόψεις λοιπόν, και από την πλευρά των εργαζομένων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των εμπόρων. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, στις 20 Ιουλίου του 1974, είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η τουρκική λοιπόν εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκίνησε την αυγή της 20 Ιουλίου 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό την διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρεντίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20 Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις συνεχώς και κατά κύματα κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκωσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη, παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Μόλις στις 9 παρά 20 το πρωί δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο, το ΕΙΡΤ εν προκειμένου, μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Η καθυστερημένη κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντικείμενο στόχο την σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας. Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, όταν κινητοποιήθηκαν, άρχισαν να πολεμούν με ηρωική αυτοθυσία, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν αεροπορική κάλυψη και σύγχρονο πλεισμό. Αριθμούσαν γύρω στους 12.000 άνδρες Ελληνοκύπριους και Λαδίτες, υπό την διοίκηση του ταξιάρχου Μιχαήλ Γεωργίτση, που είχε το γενικό πρόσταγμα στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Στο μεταξύ, άρχισε να κινητοποιείται και ο ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει στον άνισο αγώνα με ό,τι διέθετε ο καθένας, πυροβολώντας από τις στέγες των σπιτιών του κατά των εισβολέων αλεξιπτωτιστών. Στην Αθήνα, η κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, κυρίως η Γενική Επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός, από ό,τι αναφέρει το Σαν σήμερα. Και να σκεφτεί κανείς ότι την Ελλάδα κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί και ο στρατός, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να βρισκόταν σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών, Τζόζεφ Σίσκο, που βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα ως εντολοδόχος του Κινγκ Κίσιγκερ, συναντάται στο Πεντάγωνο με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμων, στρατηγό Μπονάνο. Ο παριστάμενος Δημήτρος Ιωαννίδης, σε οργήλος ύφος, απευθύνεται προς τον Σίσκο: «Μας εξαπατήσατε. Εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο». Και αποχωρεί από τη σύσκεψη. Έκτοτε τα ίχνη του αόρατου δικτάτορα χάνονται. Ο Σίσκο στη διάρκεια της ημέρας μάταια αναζητεί αρμόδιο για συνομιλίες. Αργά το βράδυ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το υπαριθμόν 353 ψήφισμα με το οποίο καλεί σε κατάπαυση του πυρός και σε αποχώρηση από την Κύπρο του ξένου στρατιωτικού δυναμικού. Παρά την ομόφωνη έγκρισή του, αγνοείται από την Τουρκία, η οποία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, επήγεται να εφαρμόσει πλήρως τα σχέδιά της. Γενικά, η διεθνής αντίδραση κατά του Ατήλα είναι χλιαρή. Την επομένη, 21 Ιουλίου, οι μάχες στην Κύπρο συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στόχος των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι να αποκόψουν τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας από το προγεφύρωμα της Κερίνιας. Οι Έλληνες στρατηγοί απορρίπτουν εισήγηση για επέμβαση στην Κύπρο, προβλέποντας αποτυχία του σχετικού εγχειρήματος. Δύο ελληνικά υποβρύχια που πλέον προς την Κερίνια διατάσσονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι εισβολείς, παρά την αριθμητική τους υπεροχή και την ποιοτική υπεροχή του οπλισμού τους, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, από την ασυνεννοησία, η τουρκική αεροπορία βυθίζει το αντιτορπιλικό Κοτσατεπέ, το οποίο εξέλαβε για ελληνικό πλοίο και προκαλεί ζημιές σε άλλα δύο τουρκικά αντιτορπιλικά. Σαν σήμερα, λοιπόν, 20 Ιουλίου του 1974, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας, που ξεκίνησε, όπως είπαμε, την αυγή της 20 Ιουλίου με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις.

0: την καλημέρα μας. Την καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Και οδεύουμε προς υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, εντάξει, εμάς εδώ δεν θα κάνει και αυτά τα σαραντάρια όπως τουλάχιστον ακούμε ότι θα κάνει σε άλλες περιοχές στην Αθήνα, στη Λάρισα κλπ. Αλλά θέλουμε έτσι και μία ενημέρωση να δούμε τι θα κάνει εδώ στο νησί μας, τι θερμοκρασίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λοιπόν τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καντερέ, να του ευχηθούμε μια καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καντερέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους σταμιώτες και σταμιώτισσες και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο όροφο νησί σας.
0: Να είστε καλά. Ακούμε για ζέστες, ακούμε για αυξημένες θερμοκρασίες. Τι να περιμένουμε τουλάχιστον εμείς εδώ στο νησί μας?
1: Εσείς να μην ανησυχούν, να μην ανησυχείτε για τις ζέστες.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να χτυπήσει και κανένα 36-37, θάλασσα έχει γύρω-γύρω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, έτσι. Οπότε μας καθησυχάζεται.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντίθετες θερμίδες μπορεί, ισχύει για την υπηρετική Ελλάδα, αλλά για το νησί της Σάμου τώρα που λέμε, αλλά και ευρύτερα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα από πλευράς θερμοκρασίας. Έτσι υπάρχουν άλλωστε και τα μέσα. Είπαμε ότι είναι και η θάλασσα και το βουνό, ούτε καν πρέπει να το σκέφτεστε αυτό ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε στο νησί σας είναι το θέμα των πυρκαγιών.
0: Αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Σήμερα και αύριο και ιδίως και μεθαύριο, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να προσέχουν οι δήμοι, οι κοινότητες, οι πάντες. Ή λοιπόν υπάρχουν επεισόδια πυρκαγιών, γιατί μετά δεν σβήνονται εύκολα. Αυτό εγώ θέλω να ευχηθώ. Κατά τα άλλα μην ανησυχείτε, θα περάσει αυτό.
0: Κύριε Καντερέ, πόσο θα διαρκέσει αυτός ο μίνι καύσωνας από τον κόμμα?
1: Θα υποχωρήσει την Πέμπτη.
0: Θα υποχωρήσει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη Παρασκευή δεν αποκλείται να έχει και μπορεί. Βροχή καταιγίδα. Θα πέσει η θερμοκρασία 8 και 10 βαθμούς. Θα πέσει φυσικά η θερμοκρασία. Αλλά παίζει και η βροχή καταιγίδα Παρασκευή και Σάββατο. Θα πιάσει και το Σάββατο.
0: Θα πιάσουν οι βροχές και το νησί μας εδώ?
1: Βέβαια, με το επαναλαμβάνω τώρα για τη Σάμο.
0: Α, μάλιστα. Γιατί
1: και την υπόλοιπη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν αποκλίνεται και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου Πέμπτη απόγευμα και κυρίως Παρασκευή να έχουν κάποια βουλήνια τοπικά, τα οποία βέβαια το Σάββατο θα φύγουν. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει αυτή η αλλαγή του καιρού που θα δώσει μια σημαντική πτώση θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί και με τοπικά φαινόμενα.
0: Πάντως, κύριε Καντερέ, βλέπουμε ότι περίπου ένα μήνα αυτό το μελτέμι που λέμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μελτέμι, γιατί τα μελτέμια εμείς τα είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, από τον Αύγουστο και μετά. Βλέπουμε όμως ότι από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα που βρισκόμαστε 20 Ιουλίου, έχουμε ενισχυμένους βοριάδες συνέχεια. 5-6 μποφόρ, δεν έχουμε δει δηλαδή τη θάλασσα να έχει ηρεμία, να είναι λάδι, όπως λέμε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μελτέμια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι πρόδρομοι και οι κύριοι ετησίες, όπως λέγονται. Οι κύριοι λοιπόν και ετησίες που είναι οι πιο ισχυροί είναι τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τον Αύγουστο τι θα κάνει. Στο υπόλοιπο διάστημα είναι οι πρόδρομοι λεγόμενοι, οι οποίοι φτάνουν τα 5, 6 και 7 από φορ, αλλά δεν είναι τόσο ενισχυμένοι όσο είναι τον Αύγουστο, που έχουμε και τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Έτσι είναι μπροστά μας ο Αύγουστος, να δούμε τι θα βγάλει.
0: Αυτό,
1: νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι μας πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μέχρι στιγμής, σε σχέση βέβαια και με το περσινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο που είχαμε από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο, ας πούμε, μας πήγε συνέχεια με καύσωνες, ας πούμε, με υψηλές θερμοκρασίες. Φέτος μας έχει πάει καλά.
1: Πέρυσι τέτοιες μέρες είχαμε ισχυρό καύσωνα σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιστεύετε ότι θα παραταθεί το καλοκαίρι? Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μια έτσι, παράταση του καλοκαιριού, αλλά και μια παράταση του χειμώνα. Δηλαδή, ας πούμε.
1: Δεν θα λύσουμε σήμερα όλα τα θέματα, τι θα κάνει.
0: Σίγουρα. Απλά έτσι να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
1: Δεν μπορεί να γίνονται εκτιμήσεις. Οι εποχές υπάρχουν. Βέβαια, δεν έχουν καθορισμένη ημέρα και ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει καταρχάς το καλοκαίρι. Απλώς να είναι τέτοιες μορφές να μιλάμε πότε θα φύγει το καλοκαίρι για να σταματήσουμε οι πυρκαγιές.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Νίκος Καντερές, λοιπόν, ο μετεωρολόγος, επειδή μας ρωτάτε ότι θα υπάρχει παράταση του καλοκαιριού, θα υπάρχει, τι θα γίνει, ακούσατε και τον κύριο Καντερέ, γιατί ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βλέπουμε μέχρι στιγμής τι θα μας κάνει τον Αύγουστο. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν θα έχουμε παράταση του καλοκαιριού. Η μετεωρολογία, εντάξει, είναι μια δύσκολη επιστήμη, σίγουρα, και το σεβόμαστε αυτό. Δεν είναι μάντιση με το ρολογί. Και το λέμε αυτό για κάποιους οι οποίοι μας στέλνουν αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, τι θα κάνει, τι θα γίνει κλπ. Δεν είναι μάντιση με το ρολόγι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βασίζονται σε κάποια επιστημονικά έτσι, δεδομένα και στοιχεία και μας δίνουν κάποιες απαντήσεις. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν θα έχουμε καύσωνα στο νησί μας, τουλάχιστον αυτές τις θερμοκρασίες που ακούμε 40-41 βαθμούς, εμείς εδώ δεν θα το ζήσουμε αυτό, ευτυχώς. Από την Πέμπτη και μετά θα υπάρχει, θα δούμε και μία μείωση της θερμοκρασίας, μία πτώση μάλλον της θερμοκρασίας και ίσως την Παρασκευή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντερές, ίσως δούμε και κάποιες βροχοπτώσεις και στα νησιά μας εδώ και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που αυτό θα βοηθήσει λίγο στο θέμα των υψηλών θερμοκρασιών. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου η Σαφών έγινε λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει
12: προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
16: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάλι πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: έπαιξε. Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ. Ο υδράργυρος, όπως είπαμε, ανεβαίνει. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η προστασία των πολιτών. Κάθε χρόνο, λοιπόν, οι Δήμοι καλούνται να διαθέσουν κλιματιζόμενες αίθουσες για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν επαρκώς, όπως λέμε, από τη ζέστη. Είναι ένα μέτρο απλό, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά, όπως λέμε, για τις ευπαθείς ομάδες. Οι πολίτες, λοιπόν, θέλουν να γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος, ποιες ώρες λειτουργεί και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πάμε να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε στην αλεάγρια της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αμίων, τον κύριο Κυριάκο Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαράκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ανεβαίνει ο υδράργυρος. Ζέστες θα έχουμε. Θα έχουμε κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες για αυτές τις ημέρες.
1: Εμείς ακόμα, βέβαια, ο Δήμος δεν έχει πάρει από την πολιτική προστασία μήνυμα για εκτακτικά φαινόμενα και τη ζέστη. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θα ανέβει κάποια στιγμή, η δημοκρατία θα ανέβει και εδώ πολύ. Είναι η αίθουσα του καινούργιου Δημοτικού Συμβουλίου στην αγορά.
0: Να επαναλάβετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τη γραμμή, με την τηλεφωνική. Να μας πείτε ξανά λίγο ποια θα είναι η αίθουσα.
1: Είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καινούργια στην αγορά, την παλιά αγορά. Είναι στο δεύτερο όροφο και για άτομα με ειδικές ανάγκες υπερλειτουργεί το σανσέρ και είναι κλιματιζόμενη. Ωραία. Θα δοθεί με ανακοίνωση του Δήμου και το τηλέφωνό μου και είναι 24 ώρες. Δηλαδή, όποια ώρα με πάρει εμένα κάποιος αυτό, θα πάνε να ανοίξουν την αίθουσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Οπότε, δηλαδή...
1: Είναι και η παλιά και θα μπορούν να ανοίξουν την παλιά, αλλά οι παλιά, επειδή έχουν πάρει τα έμπλα και τα καθίσματα, είναι δύσκολο τώρα να μεταφέρουμε καθίσματα εκεί. Αλλά αν χρειαστεί και υπάρχει ανάγκη, ανοίγω και εκείνη την αίθουσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κύριε Ζαχαράκη, η αίθουσα θα πρέπει να σας ενημερώσει κάποιος για να την ανοίξετε. Δεν θα είναι ανοιχτή, ας πούμε, όλες τις ώρες.
1: Θα με ενημερώσω κάποιος πάνω να ανοίξω. Μετά θα μείνει ανοιχτή μέχρι το βράδυ. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Εντάξει, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί τώρα καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να την αφήσω ανοιχτή τελείως.
0: Σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι. Απλά λέγαμε μήπως, ας πούμε, τις πρωινές ώρες, κάποιες ώρες, ας πούμε, που είναι οι ώρες με την πολύ ζέστη μένει ανοιχτή, μετά να κλείνει λίγο.
1: Τέλος πάντων, εγώ μου υπάρχει το μήνυμα από την πολιτική προστασία θα είναι, εγώ το λέω από τη στιγμή που θα πάρουμε μήνυμα, θα είναι ανοιχτή συνάδελφη. Πηγαίνω να ανοίγω το πρωί. Ωραία. Αλλά λόγω ότι δεν έχετε έρθει τέτοιο μήνυμα, εγώ θα είναι στη διάθεση του κόσμου το τηλέφωνό μου μέσω της ανακοίνωσης του Δήμου.
0: Ωραία, και μπράβο.
1: Και θα πηγαίνω να ανοίξω την αίθουσα.
0: Ναι, σωστά. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι έτσι συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους και ευπαθείς ομάδες, όπως λέμε, οπότε καταλαβαίνετε. Ωραία, θα δώσουμε, αν είναι και το τηλέφωνό σας, να επικοινωνούν μάλλον μαζί μας εδώ και θα δίνουμε το τηλέφωνό σας και εμείς εδώ από την πλευρά μας. Για όσοι, εν πάση περιπτώσει, επιθυμούν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη αίθουσα, είναι λοιπόν στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, στο παλιό ΙΚΑ, όπως λέμε. Τώρα γίνονται εκεί τα δημοτικά συμβούλια.
1: Στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο έχει ασανσέρ.
0: Με ασανσέρ και λοιπά.
1: Ασανσέρ.
0: Θα υπάρχουν και νεράκια, πιστεύω, εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Τώρα, να δούμε λίγο τα θέματα καθημερινότητας, έτσι να μας πείτε λίγο, αν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση σε σχέση με τα σκουπίδια, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Κοιτάξτε, η προσπάθεια που κάνει το προσωπικό είναι τεράστια. Δηλαδή, έκανε το αυτοκίνητο που μαζεύει τα σκουπίδια, τα παίξω, τα μπάζα. Τρία-τέσσερα δρομολόγια, τώρα τα έχει διπλασιάσει. Γιατί ο όγκος είναι μεγάλος. Καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ κόσμο και ο όγκος είναι μεγάλος. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες επρέσες βγαίνουν από το πρωί από τις 3 ώρες για μαζεύουν σκουπίδια. Δεν προλαβαίνουν. Ο όγκος είναι τεράστιος. Φυσικά, εντάξει, μαζεύουν τα σκουπίδια και ξαναμαζεύονται πάλι τα σκουπίδια. Το σύνηθες,
0: όπως το λέτε. Δυστυχώς δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Ζαχαράκη. Εντάξει, μπορεί να έχει αυξηθεί ο κόσμος τώρα, οι επισκέπτες

0: έχει κοπεί γραμμή με τις εργασίες, μάλλον που έχουν κάνει και στο καινούργιο το... Κάποια γραμμή έχει κοπεί και θέλει μεγάλη δουλειά για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω διάφορα σχόλια από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Θέλει ψάξουμε και μεγάλη δουλειά για να φτιαχτεί αυτή η επισκευή.
1: Οπότε πιστεύετε, δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει για το συγκεκριμένο. Μάλλον μας έχει πει ότι υπήρχε περίπτωση να αλλάχτούν οι λαμπτήρες, 18 λαμπτήρες, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Με το... Εγώ έχω μάθει ότι είναι πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
1: Αυτό λοιπόν που μας λέτε εσείς, υπάρχει κάποια μέρημνα ώστε να επισκευαστεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι?
0: Υπάρχει, δεν έχω μιλήσει καθόλου με τον πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Κανονικά. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να αλλάξει η λάμπα, δεν είναι απλά η λάμπα. Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή του ρεύματος.
1: Και σίγουρα, μιας και μιλάμε για φωτισμό, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Ζαχαράκη. Εντάξει, δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, είναι στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ωστόσο, μιας και μιλάμε, να τα πούμε και αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με το φωτισμό της πλατείας Σοφούλη, του πάρκινγκ εκεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα εκεί.
0: Νομίζω ότι χθες τελειώσαμε. Τοποθετήσαμε τις λάμπες καινούργιες. Τις βάλανε τις λάμπες.
1: Ωραία, πρέπει να ανάψουμε.
0: Αλλάξαμε γενικά, δηλαδή στο μέσο και στην άκρη.
1: Πρέπει, για να φωτιστεί μέσα το πάρκινγκ. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή το πάρκινγκ είναι πάστα τυφλά τη νύχτα.
0: Ξέρω, το ξέρω. Και θέλει έργο καινούργιο για να πούν καινούργιες κολόνες.
1: Ναι, ναι. Όσον αφορά τώρα γενικότερα για τα συντριβάνια, τα είχαμε πει μαζί σας και το συντριβάνι του Αγίου Νικολάου, υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί. Ξαναλέμε ότι δεν βάζουμε μυαλό. Φτιάχτηκε αυτό, έτσι.
0: Το έφτιαξα. Δηλαδή σε ένα μήνα το βάλαμε, λειτουργήσε μια χαρά, το φτιάξαμε. Πήγανε, σπάσανε τα φωτιστικά, και τα δουλειά.
1: Το ξέρω.
0: Εγώ πήγα τα ξανά, άφηξε λειτουργία αυτή τη στιγμή το συντριβάνι. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, θα βάλω γαρπίλι μέσα, τέρμα το νερό. Εντάξει, δεν κοροϊδευόμαστε. Με το που θα ξανασπάσουν την αντλία και τα φώτα, εγώ θα βάλω γαρπίλι μέσα.
1: Ξέρετε, γελάμε γιατί μας πιάνει και μια γανάκτηση. Λέμε, δεν μας αρέσει το όμορφο, τι γίνεται, ας πούμε.
0: Έχω φροντίσει τώρα να φτιάξουμε και στον κήπο τα αυτά. Πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα να τα φτιάξουμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Να φτιάξουμε στον κήπο, γιατί είχαν βάλει, εκεί είχαν βάλει αντλίες πανάκριβες πισίνας που δεν χρειαζόταν. Έχουν κολλήσει τα φίλτρα, έχουν κολλήσει τα μοτέρ, γιατί αυτά θέλουν και συντήρηση. Δεν γίνονται συντήρηση και είναι λίγο περίπλοκο για να το φτιάξουμε. Είπα να βάλουμε ένα απλό μοτέρ, αλλά δεν δουλεύει. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Θα επισκευάσουμε αυτά που υπάρχουν. Αλλά είναι δύσκολο γιατί έχει ένα φίλτρο που φιλτράει το νερό μέσα που έχει ένα μυστήριο υλικό το οποίο έχει πετρώσει μέσα και θέλει δουλειά αυτό για να φτιαχτεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω επιληφθεί αυτό το θέμα, ίσως μέχρι τέλος του μήνα το φτιάξουμε.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το φωτισμό στον κήπο, στο δημοτικό κήπο ή όχι?
0: Να σου πω, δεν πέρασε τώρα τελευταία να το δω. Δεν πέρασε.
1: Απλά επειδή λαμβάνω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με το φωτισμό στο δημοτικό κήπο. Και επειδή και εγώ δεν έχω δει κάτι, ας πούμε, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, όπως λέμε.
0: Να πάω να το κοιτάξω. Να πάω το ηλεκτρονό, να πάω να το κοιτάξω. Δεν το...
1: Αυτό.
0: Δεν
1: έπεσε. Απλά, ναι, και εγώ δεν έχω δει κάτι.
0: Δεν μπορούσαμε κιόλα, έτσι.
1: Σίγουρα, εντάξει, απλά λέμε κάποια έτσι προβλήματα για να λυθούν.
0: Εγώ θα πάω απόψε να το κοιτάξω και αν δεν θα βάλω το ηλεκτρολόγο να πάνω να κοιτάξω να αλλάξει τις λάμπες.
1: Ωραία. Και μόνο που το λέτε, κύριε Ζαχαράκη, φτάνει. Αυτό μας αρκεί.
0: Αυτή την πληροφορία θέλω εγώ, δεν θέλω την άλλη.
1: Αυτό,
0: την
1: ναι. Εντάξει, όπως λέμε, δεν είναι δυνατόν να τα ελέγχετε όλα και να τα βλέπετε όλα. Και γι' αυτό το λόγο, εντάξει, και ο κόσμος από την πλευρά του αναφέρει κάποια προβλήματα και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε για να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση για το καλύτερο.
0: Όταν αναφέρονται τα προβλήματα, σωστά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα φτιάχνω χθες. Όταν αναφέρονται με κίτρινο τρόπο, δεν θα τα φτιάξω ποτέ.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Έχω
1: σε αυτό
0: το πράγμα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εγώ δεν μπορώ να με εκθέτουν εμένα και το Δήμο. Είναι κάτι παράταξη για τέτοια πράγματα. Αν νομίζω ότι θα με εκθέσουν, κάνουν λάθος. Εγώ δεν εκθέτομαι έτσι. Εγώ βγήκε με κίτρινο τρόπο οποιαδήποτε ζημιά, εγώ δεν. Το προσπερνάω. Δεν τη φτιάχνω. Απλά. Εγώ τα λέω έτσι όπως πρέπει. Και έτσι όπως αισθάνομαι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ενημερώσουμε και τον κόσμο πάλι για την αίθουσα εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις ημέρες αυτές του Κάψονα.
0: Αύριο θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη. Εγώ μπορώ να πάω να ανοίξω το πρωί. Από τις 8 η ώρα πάνω να ανοίξω την αίθουσα, να ανοίξω και τα κονδύσεων και να βάλω και νερά.
1: Ωραία. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια.
1: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοτικής Κοινότητας Αμίνων, ο κύριος Κυριάκος Ζαχαράκης, με αφορμή των υψηλών θερμοκρασιών, θα ανοιχτεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η καινούργια αίθουσα, που είναι στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, στο παλιό το ΙΚΑ. Εκεί λοιπόν, στο δεύτερο όροφο, υπάρχει και ασανσέρ. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ευπαθείς ομάδες, για να δροσιστείτε. Ο κύριος Ζαχαράκης μας είπε ότι θα είναι ανοιχτή η αίθουσα από αύριο το πρωί. Αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί του να την ανοίγει την αίθουσα. Δεν μπορεί να είναι 24 ώρες η αίθουσα ανοιχτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει

αμέριμνα για αυτές τις ημέρες του καύσωνα να διευκολυνθεί έτσι λίγο η κατάσταση. Έχουμε μία ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, του κ. Νίκου Μαρκού. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, αποφασίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου του έργου Στερέωση Αποκατάσταση του Σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρους, καθώς και τη στερέωση τη νοτιοανατολική οχύρωση του κάστρου Λικούργου Λογοθέτη. Ο σπουδαίος ναός λοιπόν για την ιστορία μας και τη σύγχρονη ζωή μας είναι το τάμα των Σαμίων αγωνιστών για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Υπέστη σημαντικές ζημιές με το σεισμό και μέλημά μας, όπως αναφέρουν, ήταν η αποκατάσταση και η λειτουργικότητά του. Να πούμε επίσης πως στα πλαίσια των προσπαθειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού, για υπηρεσίες δευτερογενούς διακίνησης εξερχομένων ασθενών από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου Σάμου, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΠ που έχουν κάνει εισαγωγή και νοσηλεύονται στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου ασθενών προς την οικία τους, ή κέντρα ή ιδρύματα, εν πάση περιπτώσει, φιλοξενίας, όπως και προς τα λιμάνια και αεροδρόμια εντός του προβλεπόμενου γεωγραφικού ορίου του νομού Σάμου και παράδοσή τους σε προβλεπόμενο ασφαλή χώρο ή στις οικίες τους, η διοίκηση του νοσοκομείου Σάμου λοιπόν έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες ειδικότητας ΔΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και χρονική διάρκεια σύμβασης 12 μήνες. Με επιδίωξη λοιπόν για συνεχή ανανέωση της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Σάμου για τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης και να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με την πρόσκληση με τα ζητούμενα δικαιολογητικά από 17 Εβδόμου έως 30 Εβδόμου 2026. Να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις κλείνοντας και όπως λέμε από άκρη σ' άκρη, σε ολόκληρο το νησί μας, σε ολόκληρα τα νησιά μας, να μην βγάλουμε έξω και την Ικάρια, να μην βγάλουμε έξω και τους φούρνους, γιατί αν μη τι άλλο, στην Ικάρια και αν δεν γίνονται εκδηλώσεις και αν δεν γίνονται τα πολύ γνωστά, τα ξακουστά πανηγύρια. Ωστόσο, και σε εμάς εδώ έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις και όπως το λέμε συνέχεια, από άκρη σ' άκρη και αν βρεθείτε σε ολόκληρο το νησί της Σάμου, όπου και αν βρεθείτε αυτές τις ημέρες, θα έχει εκδηλώσεις. Και είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, του προφήτη Ηλία σήμερα, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και πανηγύρια χθες. Τι έχουμε σήμερα, να δούμε λίγο, ξεκίνησα και οι γιορτές κρασιού βέβαια, εννοείται, να το πούμε και αυτό, θα δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες, έτσι λίγο τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες για τις εκδηλώσεις όσον αφορά τις γιορτές κρασιού. 21 του μηνός έχουμε, σήμερα έχουμε κάτι, όχι σήμερα νομίζω δεν έχουμε κάτι, τουλάχιστον στην πλευρά της Ανατολικής Σάμου. Αύριο 21 Ιουλίου στις 8 ώρα το βράδυ έχουμε το μουσικό περίπατο στο Πυθαγόριο με την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. Πολύ όμορφη περίπατη και στην πόλη της Σάμου και στο Κοκάρι και στο Πυθαγόριο. Γενικώς αλλάζει λίγο η εικόνα αυτές τις ημέρες, μια πολύ όμορφη εικόνα. Γιατί τη Φιλαρμονική την έχουμε συνδυάσει με γιορτές, σε πάση περιπτώσει, παρελάσεις κλπ. 22 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου, έχουμε την μεγάλη συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και με την παραγωγή της δυναμικής performance. Αυτές είναι οι δύο επόμενες εκδηλώσεις από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου και στην πλευρά βέβαια της Δυτικής Σάμου έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Να δούμε λίγο και από την πλευρά της Δυτικής τι έχουμε για τις επόμενες ημέρες. Αν έχουμε και από στο δεύτερο μισό του μήνα ξεχωρίζουν λοιπόν από ό,τι διαβάζουμε εδώ η έκθεση φωτογραφίας Φωτόνισος, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 17 μέχρι και τις 23 Ιουλίου στον χώρο του πρώην Τελωνίου στο λιμάνι Καρλοβάσου. Έχουμε βέβαια και το Open City στις 25 Ιουλίου. Τα είπαμε εδώ και με τον Γιώργο τον Πόπορη, ο οποίος ήταν φέτος παρουσιαστής στο Open City. Και φυσικά με λευκές νύχτες και με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εμείς αύριο.
12 με 1. Επιστρέφει και η Βιολέτα Τρυπόδη αύριο 10 με 12 εδώ, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 6 ώρα το απόγευμα, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ, με πολλά θέματα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου η Σαφών έγινε λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμάς και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic E Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: 2.000

0: εμείς οι δυο.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα Μεσάνυχτα.

0: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00693.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες

0: directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης

0: και υπευθυνότητας.
1: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
1: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Αν ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
16: Πανουράκης.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή 06x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
19: Λοιπόν, όχι, θα επέλεγα να γίνω δημοσιογράφος.
20: Ναι.
19: Απλώς να αρχίσει ένας δημοσιογράφος που άρχισε να τραγουδάει δημόσια λίγο νωρίτερα. Το καθυστέρησα λίγο. Αλλά να είμαι δημοσιογράφος που τραγουδάει θέλω.
20: Ποιο ήταν το ερέθισμα που σε έκανε να ξεκινήσεις και ποιος?
19: Να ξεκινήσω να το τραγουδάς. Κάνω δημόσια.
20: Ναι, να τραγουδάς δημόσια.
19: Νομίζω η ιδέα ότι πρέπει έτσι να κάνω αυτό που μου αρέσει. Να δείξω στον κόσμο τον πραγματικό μου αυτό και όχι τον, ας πούμε, έτσι περιορισμένο στο ρόλο των ειδήσεων και της ενημέρωσης, να δείξω πιο πολύ τον εαυτό μου. Και επειδή ήταν να κάνω μια εκπομπή ψυχαγωγική την παρέα, είπα τώρα δεν τραγουδάω κιόλας, μια και μπορώ να τραγουδήσω
20: και
19: καλά.
20: Και ύστερα ήταν κάτι που μέσα σου έτρωγε, ήθελες να εκφραστείς.
19: Ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι εκφραζόμουν στους φίλους μου, στους αυτούς, αλλά γιατί όχι και την αλήθεια μου στον κόσμο. Αυτό σκέφτηκα. Οπότε αυτό έκανα χωρίς πολλές αναλύσεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εσύ τα αναλύεις πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί σε έχω καταλάβει ότι είσαι αυθόρμητος άνθρωπος.
20: Ναι, είναι σπάνιο να τα αναλύω.
19: Ναι.
20: Συνήθως είναι, όπως είπα, είμαι παρορμητική, δεν στέκομαι, δοκιμάζω. Κάποιες φορές η διέστησή μου λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, και πάω διαισθαντικά.
19: Η διέστησή σου σε ανθρώπους?
20: Δηλαδή, και σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Αυτή η βραδιά, ας πούμε, τώρα στο Μέγαρο.
19: Ναι.
20: διαισθαντικά πήγα, δεν ήξερα τι θα βγει, δεν ήξερα τα κορίτσια, δεν ήξερα πόσο ταλέντο μπορεί να έχουν όλοι. Θα μπορούσα, είπα ναι δηλαδή πρώτα και μετά τους είδα και μετά τους άκουσα.
19: Είσαι δηλαδή ένα συχνηλάτης, ας πούμε,
20: της
19: ζωής.
20: Αλλά η ιδέα να τραγουδήσω με αυτά τα φρέσκα παιδιά, με αυτά τα παιδιά που λάμπανε από επιθυμία και το ένιωσα στην πρόβα, να ταξιδέψω κι εγώ μαζί τους, να θυμηθώ το ξεκίνημα το δικό μου μέσα από τα μάτια τους, μέσα από, από το πάθος τους. Αυτό το πράγμα με έκανε να δεχτώ.
19: Για να θυμηθούμε λίγο το ξεκίνημα το δικό σου. Για πες μου λίγο, για θυμίσου το μαζί μας. Πότε ξεκίνησες, καταρχάς πάρα πολύ μικρή.
20: Με ξεκίνησαν βασικά,
19: Για πες μου το.
20: Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι μικρό που τραγούδαγα όπου καθόμουν και βρισκόμουν. Με πρώτο τραγούδι, το μαντίλι μου χιχέχει κάτω στο γυαλό. Μετά είπα μαντουβάλα αγάπη γλυκιά μου, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που κατέληξα. Μετά τι άλλο είπα, τέτοιο είδος τραγούδι. Επίσης τραγούδαγα γούναρι, γιατί ο μπαμπάς μου είχε εκείνο το μαγνητόφωνο με τις μπομπίνες και κάθε Κυριακή πρωί μας έβαζε τραγούδια και ξυπνάγαμε υπέροχος με γούναρι.
19: Υπέροχος, μεγάλος καλλιτέχνης.
20: Και μάθανα τα τραγούδια του γούναρι.
19: Ναι. Άρα μετά, ελαφρό προς λαϊκό που ήταν ο γούναρι, ελαφρό λαϊκό, ας πούμε.
20: Ερμηνευτικά τραγούδια. Ναι. Μετά άκουσα τη Βίκυ Λέανδρος και τρελάθηκα και άρχισα να μαθαίνω τραγούδια Βίκυ Λέανδρος. Να βάζω το κασετόφωνο, αυτό που σταματάει, να γράφω τους στίχους.
19: Σε φαντάζομαι μικρή να τραγουδάς «Hey Καζανόβα».
20: Βέβαια, βέβαια. Και στις πρώτες εμφανίσεις μου που έκανα, τραγούδουσα πάντα Βίκυ Λέανδρος.
19: Ναι, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι. Δηλαδή, σε θυμάμαι να τραγουδάς.
20: Μετά τρελάθηκα με τη Μούσχουρη.
19: Ναι.
20: Μετά ήρθε η Μαρινέλα στη ζωή μου. Δηλαδή αυτό το στοιχείο με...
19: Αλλά πες μου λίγο για αυτή την εποχή που μπήκες και τραγούδησες, ρε παιδί μου, με τον Πασχάλη, με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, με όλους αυτούς οι οποίοι, κακά τα ψέματα, όλοι μαζί εσείς γράψατε μια ιστορία τότε στην pop μουσική. Σπουδαίες φωνές, σπουδαίες φωνές. Δηλαδή εσύ, η Ελπίδα, ο Πασχάλης, ο Δάκης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς,
20: ο Τουρνάς.
19: Ξεχνάω πολλούς. Ήταν τότε και άλλες. Η Χριστίνα, θυμάμαι.
20: Ναι,
19: η Μαρίνα.
20: Η Λίδα.
19: Τους θυμάμαι όλους αυτούς. Ναι, και άλλους πολλούς που ξεχνάω τώρα. Ναι, και άλλους πολλούς που δεν τους αναφέρω και που ήταν πολύ αξιόλογοι. Αλλά κάποιοι από εσάς κάνατε τρομερή καριέρα. Αποκτήσατε τρομερή αναγνωρισιμότητα. Εσύ έμεινες όλα αυτά τα χρόνια πιστή σε αυτό το είδος. Παρότι έκανες και κάποια περάσματα από
20: η
19: άλλα.
20: Η καθοδήγηση ήρθε από την εταιρεία, τη δισκογραφική. Η εταιρεία μου θέλησε και είδε ότι αυτό το είδος είναι αυτό που μου πηγαίνει. Βέβαια εγώ τραγουδάω τα πάντα.
19: Τα πάντα τραγουδάω.
20: Και στα μαγαζιά.
19: Σε έχω ακούσει στα live σου τα πάντα.
20: Κάποια στιγμή πήγαμε να κάνουμε μια στροφή με τον Νίκο τον Ιγνατιάδη, δίνοντάς μου τραγούδι που ήταν πιο ελαφρολαϊκό,
19: ναι.
20: Αλλά είδα ότι η εταιρεία ήθελε να με κρατήσει σε αυτό, γιατί ίσως η ίδια αυτό ήθελε να έχει από μένα.
19: Mm.
20: Γιατί τα άλλα τα είχε.
19: Ναι.
20: Ξέρεις τι κάνει η εταιρεία. Έχω αυτόν, δεν θα τον επαναλάβω. Τον άλλον, ναι. Θα κρατήσω τον καθένα στο κουτί του.
19: Βέβαια, το ξέρω. Και αυτό είναι αναπόφευκτο σε έναν βαθμό όταν κάνεις μια καριέρα. Εντάξει, σίγουρα σου δίνει μια ταυτότητα και εσύ την κράτησες αυτή την ταυτότητα
20: την κράτησα,
19: με πολλή επιτυχία.
20: Ναι.
19: Σε φαντάζομαι παρόλα αυτά να κάνεις και ανατροπές και έχεις κάνει στα live σου. Δεν τις έχεις κάνει ποτέ πολύ εμφανής. Δηλαδή, δεν έχεις βγάλει ποτέ ένα δίσκο που να είναι κόντρα ρόλος για σένα.
20: Mm.
19: Και θέλω κάποια στιγμή να το σκεφτούμε. Και με σένα και με άλλους ανθρώπους από αυτή την περίοδο να κάνουμε μια εκπομπή που εσείς θα πείτε άλλα πράγματα από αυτά που έχετε
20: τι
19: πει.
20: Τι ωραίο αυτό που σκέφτεσαι.
19: Νομίζω θα ήταν ωραίο.
20: Μπορείτε
19: να το
20: σημειώσετε, παρακαλώ.
19: Το σημειώσαμε.
20: Να το υπογράψει και να το υπογράψει. Ναι, καλλιτέχνες όπως δεν τους περιμέναμε ποτέ.
19: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω, εσύ πες μου εκτός από τα τραγούδια που αγαπάς τα δικά σου. Τι άλλα τραγούδια ακούς, δηλαδή, τι είναι η μουσική που ακούς, ας πούμε, από νεότερη και μέχρι και τώρα.
20: Ακούω τα πάντα και ακούω πάρα πολύ, όχι βαριά λαϊκά δεν ακούω, δεν μπορώ να πω.
19: Ναι.
20: Θαυμάζω βέβαια κάποια κλασικά βαριά παλιά τραγούδια από μεγάλες φωνές, όπως είναι του Κασαντζίδη,
19: ναι.
20: Ας πούμε.
19: Ή Νίνου, ξέρω εγώ και...
20: Ναι, βέβαια, ναι, αυτά τα θαυμάζω.
19: Ναι.
20: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και το ξένο και μ' αρέσει πάρα πολύ και το ιταλικό τραγούδι. Mm. Ακούω αρκετά ιταλικά.
19: Άρα είσαι στο χώρο που κινείς εσύ. Εκεί, αυτά ακούς περίπου, αυτά που λες.
20: Ναι, αυτά που λέω.
19: Ναι. Για πες με ένα αγαπημένο τραγούδι, ας πούμε, έτσι, από ξένο.
20: Μ' αρέσει το Il Mondo. Προχθές άκουγα στο αυτοκίνητο ένα ιταλικό πάλι Αμάντο, αμόρε μίγο, ταραραρα, ταρίτα τι. κοίτα. Και λέω, αυτό βρε να το βάλει ελληνικό στίχο, να το πω.
19: Να σου πω, οι ψηλές σου είναι ακόμα τόσο ψηλές, με εντυπωσιάζει. Διότι πήγαινε πάρα πολύ ψηλά.
20: Ήταν πάρα πολύ ψηλά.
19: Πήγαινε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή σε βαθμό
20: Ιμαλάια.
19: Αλλά εξακολουθεί.
20: Κοίταξε.
19: Τραγουδάς πολύ ψηλά. Δεν έχεις ρίξει πάρα πολύ, έχεις ρίξει λίγο.
20: Έχω ρίξει από τότε, ναι. Έχω ρίξει ένα τόνο.
19: Ένα
20: δηλαδή
19: τόνο
20: τα
19: μόνο.
20: Λέω ένα τόνο πιο κάτω.
19: Ναι, που θα μπορούσες και δύο τόνους, ας πούμε.
20: Και δύο τόνους. Γιατί,
19: γιατί τραγούδι έχεις τόσο ψηλά που ένας τόνος είναι λίγο.
20: Για μένα ήταν υπερβολή αυτό που γινόταν τότε.
19: Ναι.
20: Αλλά να
19: ήτανε
20: πω πάλι...
19: σαν άσκηση.
20: Όχι, η εταιρεία ήθελε να δείξει ότι κοιτάξτε, δηλαδή ήταν το ατού μου. Και μου βγάζαν το ατού προς τα έξω σε κάθε τραγούδι, τραγουδώντας τόσο ψηλά. Τώρα είναι τραγούδια όμως που μπορεί να τα πεις πιο χαμηλά, όπως αυτά που θα πω της Μαρινέλλας, που βγαίνουν στιθικά και βγάζει πιο πολύ το συνέστημα. Και όταν τσιρίζεις δεν μπορείς να έχεις συνέστημα.
19: Συμφωνώ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο νομίζω τραγουδάει κανείς πιο εσωτερικά. Όταν είναι νέος, είναι τέτοια η πλαστικότητα της φωνής και η δυνατότητα της φωνής που και ο ίδιος παρασύρεται να παίξει με αυτό. Μετά είναι τα αισθήματα που μετράνε περισσότερο σε μια ερμηνεία.
20: Έτσι δεν είναι. Κυνηγάς
19: το συνέστημα
20: και την έκφραση.
19: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Και τι να ακούσουμε κάτι ωραίο θέλω τώρα. Να ακούσουμε μεγάλη στιγμή.

0: φοβερή και τρομερή Μπέση Αργυράκη είναι μαζί μας, καταπληκτική πάντα, με φοβερή ενέργεια πάντα και έτσι πολύ αισιόδοξος
1: καλά,
0: άνθρωπος.
1: Καλά, έχω και εγώ τα δικά μου.
0: Έχεις τις, τα πεσήματά σου, τα έχεις,
1: τα έχω,
0: πούμε.
1: Τα έχω, όταν είμαι μόνη μου, ναι. Κάποιες φορές σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να συμβούν, ναι, στη ζωή μου και λέω αν συμβεί αυτό, πω και δακρύζω.
0: Δηλαδή... Ναι, αλλά μου έχεις πει σε προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει,
1: ναι,
0: πόσο αισιόδοξα έχεις αντιμετωπίσει ακόμα και τις πολλές δυσκολίες της ζωής, έτσι, και πώς πάντα ήξερες να βγαίνεις, ναι, από τις δυσκολίες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, δεν σε πήγαν πίσω.
1: Δεν είμαι μόνη μου, έχω την οικογένειά μου την οποία θέλω, εκτός από το να μην πέσει το επίπεδο της ζωής μας, να μην πέσουν και να μην βαρύνει σαν συνέστημα. Οπότε νιώθω ότι έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή να μην και στο σπίτι κάνεις αυτή την κατάσταση. Και
1: ναι,
0: στο σπίτι είσαι,
1: ναι,
0: σε αυτή,
1: ναι,
0: την κατάσταση, την έξαλλη που είσαι στην πίστα.
1: Θέλω να... όχι, δεν είμαι πια εκεί, ναι, όχι. Εκεί ίσα ίσα που θέλω να απομονώνομαι για να μπορώ να αντέξω.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι ρίχνη.
0: Αλλά θέλω να πω, θεωρείς καθήκον σου να τους ανεβάζεις.
1: Ναι, θεωρώ, ναι, ότι δεν θέλω να μου στεναχωριούνται.
0: Αυτό.
1: Και θεωρώ ότι βρίσκω τον τρόπο τα αρνητικά να τα κάνω θετικά και να προχωράμε. Γιατί για μένα όταν η ισορροπία μέσα στο σπίτι και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είναι ωραία, όταν υπάρχει μια θετική ενέργεια μέσα στο σπίτι, αυτό είναι το εφαλτήριο για να βγεις προς τα έξω και να έχεις το κουράγιο, τη δύναμη, αυτή την τρέλα να, να δουλέψεις με όρεξη. Σωστά.
0: Το γεγονός ότι η κόρη σου είναι και αυτή τόσο καλή στο τραγούδι, πώς το βίωσες, δηλαδή όταν την άκουγες από μικρό κοριτσάκι, γιατί φαντάζομαι αυτό το ταλέντο φαίνεται.
1: Η Ευέλινα έχει πολύ καλύτερη φωνή και από μένα.
0: Είναι σπουδαία, είναι, πραγματικά.
1: Είναι αλφάδι η φωνή της.
0: Καταπληκτική. Έχει κάνει και σπουδές, έτσι. Όχι.
1: Έχει τελειώσει,
0: ναι,
1: και δραματική,
0: φαίνεται,
1: σχολή. Έχει κάνει μουσική. Αλλά δεν ξέρω γιατί την τράβηξε πιο πολύ η τηλεόραση, που ο κύκλος της, από ό,τι μου λέει, έχει κλείσει στην τηλεόραση. Εκτός απρόπτου, της λέω να το λες και αυτό. Και... θέλει να κάνει αυτό που κάνει. Έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Έχει 180.000 viewers. Παρακαλώ πολύ, μπείτε και γίνετε μέλη στο YouTube. Κάνει πάρα πολύ.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Όλοι ήταν 59 ο μπαμπάς μου, ήταν 60 η μαμά μου και 42 η αδερφή μου.
0: Αλλά την αδερφή σου το θυμάμαι, την αδερφή σου το θυμάμαι, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν και οι γονείς σου τόσο νέοι.
1: Σε 6 χρόνια ήταν όλο αυτό. Είχα σταματήσει εγώ για ένα διάστημα το τραγούδι. Και μετά συνέχισα. Και συνέχισα με ορμή. Και συνέχισα στο ότι συνειδητοποιημένη ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Και ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γιατί το ένιωσα για τα καλά από το χαμό της οικογένειας μου. Και λέω, Μπέση, ζήσε την κάθε στιγμή. Τι ζούμε όμως την κάθε στιγμή? Κάνουμε αυτό που θέλουμε άραγε, με τους ρυθμούς τους σημερινούς και με τις ανάγκες σημερινές? Κάνουμε άραγε? Εσύ κάνεις αυτό που θέλεις στη διάρκεια της ημέρας? Έχεις το χρόνο?
0: Προσπαθώ, αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό και να μην τον παίρνει η ζωή από κάτω και να μην τον τραβάει εκεί που θέλει εκείνη, να προσπαθήσει να την τραβήξει εκεί που θέλει ο ίδιος.
1: Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι υποσυνείδητα κάνουμε αυτό που θέλουμε και δίνουμε το χρόνο σε αυτό που
0: Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες που του δίνονται, αν μπορεί ακριβώς, γιατί είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις κάτι που σου αρέσει στη ζωή, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή την πολυτέλεια, όπως ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που καθόλου δεν τα θέλουν.
1: Καθόλου δεν τα θέλουν.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε οι τυχεροί.
0: Εσύ σίγουρα είσαι πάρα πολύ τυχερή,
1: και
0: γιατί κάνεις.
1: Ναι,
0: και εγώ. Και εγώ. Μου αρέσουν
1: κάνεις
0: πολύ αυτά
1: που
0: κάνω.
1: Πάει,
0: και η δημοσιογραφία
1: φανεί,
0: και τα υπόλοιπα. Αλλά και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάντα, πάντα αισθάνομαι ότι δίνεις πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν έχεις στοιχεία υποκρισίας αυτό που κάνεις. Δεν μου λες, θα ήθελες να έχεις περάσει στο άλλο είδος τραγουδιού, στο λαϊκό. Ενδεχομένως μπορεί να σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Επειδή είναι...
1: Με ποια δισκογραφική?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα την έβρισκες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, κατάλαβες. Ναι, ναι. Με ποιο τραγούδι? Δεν ξέρω, δηλαδή τα πράγματα σήμερα και για τους νέους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Είναι δηλαδή, το σκέφτομαι αυτό για τους νέους, ότι δεν υπάρχουν, οι δισκογραφικές είναι ελάχιστες. Και πιο πολλοί δεν βλέπουν ένα ταλέντο, να πούνε αυτός έχει μεγάλη φωνή, αυτά. Κοιτάνε όλο το πακέτο πια. Αυτή η λέξη πακέτο έχει μπει παντού. Και πολλές φορές παρασύρονται. Και κοιτάνε, καθοδηγούμενοι από το τι θα τσιμπήσει, βρίσκουν το μοντέλο που τσιμπάει και βγάζουν άλλα 10 μοντέλα που έχουν τσεκάρει ότι τσιμπάνε το ίδιο δυνατά. Οι πωλήσεις ενδιαφέρουν και το πράγμα έχει ξεφύγει από το να πεις ότι θα δουλέψω με αυτόν, γιατί κοίτα τη φωνάρα έχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά πες μου λίγο το πακέτο. Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι. Ήσουν μια πολύ χαριτωμένη κοπέλα, πάντα όμορφη και τα λοιπά. Όχι, πάντα ήσουν όμορφη. Παρ' όλα αυτά, σε ενοχλούσε το γεγονός ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να δείχνεις και κάπως, ή παλιά δεν ίσχυε αυτό τόσο πολύ?
1: Αυτό το πρέπει να δείχνω δεν το έχω στο ρεπερτοριό μου, ούτε το ομιλητικό ούτε το συναισθηματικό. Δεν με νοιάζει το πρέπει. Από τη στιγμή που θα μπει το πρέπει και χάσω τον αυθορμητισμό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω ούτε να αποδώσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μένα, όταν τραγουδάω, θέλω να είναι μια γύρω-γύρω, να έχω πίσω την μπάντα που να νομίζω και πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, μ' αγαπάει και με πιστεύει, ότι ο κόσμος μ' αγαπάει, ότι εγώ τους δίνω τον καλύτερο με αυτό και γινόμαστε ένα και η αλήθεια ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει υποκρισία και δεν υπάρχει τίποτα εκείνη την ώρα που έτσι,
0: άρα δεν
1: έτσι
0: ένιωσες
1: και κάτι νιώσω, ναι, ότι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Δεν ένιωθες ποτέ την καταπίεση? Δεν Χριστίνα, Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας εδώ.
1: Χριστίνα Αγγελάκη.
0: Βέβαια.
1: Από την Κρήτη, κυρία Αγγελάκη.
0: Από ποιο μέρος?
1: Από το Ηράκλειο. Εδώ από το Ρέθυμνο.
0: Είσαι και κριτικιά, το έχεις και αυτό.
1: Είμαι και Πόντια.
0: Και Πόντια, Παναγία.
1: Ξανθιά και Πόντια. Σταματήσαν να τα λένε αυτά τα ανέκδοτα, είδαν ότι έχουν κάνει λάθος.
0: Καλά, ήταν φανερό. Ήταν φανερό ότι έχουν κάνει λάθος. Αλλά κοίταξε, μόνο τέτοιες απαντήσεις δείχνουν ότι έχουν κάνει λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δεν
1: πείθεις
0: για την εξυπνάδα σου. Άμα το έχεις, είναι σίγουρο ότι την έχεις.
1: Ναι, άμα δεν τζαλακώνεσαι, δεν γίνεται
0: έτσι
1: τίποτα.
0: Είναι. Αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Σου ήταν ποτέ καταπίεση το ότι ως γυναίκα πρέπει να έχεις μια σκηνική παρουσία συγκεκριμένη ή όχι?
1: Κοίτα, το ωραίο είναι ωραίο. Το ωραίο είναι ωραίο να το βλέπεις, να βλέπεις και να ακούς.
0: Ναι.
1: Μια ωραία φωνή και μια ωραία παρουσία. Επειδή ήμουνα καλοφτιαγμένη, μετά πήρα τα κιλά, ήταν κάτι το οποίο δεν στάθηκα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δίνω πάρα πολύ βάση και έδινα, τώρα ακόμα πιο πολύ, είναι να είσαι ωραία ντυμένη. Mm. Να τιμάς τον κόσμο που έρχεται να σε δει. Να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και τα ρούχα σου να είναι καλά και να τον τιμάς και να σου πηγαίνουν και να έχουν μια καλεσθησία. Και να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο
0: να
1: πρόγραμμα.
0: Να παρασύρεσαι δηλαδή από τον κόσμο, να πηγαίνεις εκεί που θέλει.
1: Τι είναι, ψυχολογία είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Την ώρα που τραγουδάς και βλέπεις ότι κάτι δεν τσιμπάει, εγώ την ώρα που τραγουδάω είμαι και από κάτω. Στην πρώτη
0: μια επικοινωνία είναι. Έχεις δίκιο, απόλυτα.
1: Συγχρόνως από κάτω παρακολουθώ, τραγουδάω και νομίζουν ότι απλά τραγουδάω. Τραγουδάω, το νιώθω και η εμπειρία μου έχει φέρει να, την ίδια στιγμή να νιώθω αν αυτό που λέω τον έπιασε. Το βλέπω στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Μόλις δω ότι κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζω.
0: Mm.
1: Πάω στο επόμενο θέμα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Σαν τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι, έτσι κάνουμε κι εμείς. Και αυτό απαιτεί να έχεις και μια αίσθηση του ρυθμού. Και τις, να μπορείς να καλύψεις τα κενά τα οποία είναι άπειρα στη δουλειά μας και στη δική σας.
1: Όπως επίσης όταν τραγουδάω, δεν τραγουδάω το είδος το δικό μου μόνο.
0: Ναι.
1: Τραγουδάω αυτό που νιώθω ότι θα με ευχαριστήσει να το πω, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος. Είμαι λοιπόν, που είμαι και από κάτω. Ξέρεις ότι έλεγα νησιώτικα το καλοκαίρι στις συναυλίες.
0: Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση με σένα τίποτα.
1: Έλεγα
0: με σένα
1: νησιώτικα.
0: Δεν μου κάνει σου λέω τίποτα εντύπωση.
1: Τι είναι, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έτσι.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε διάλειμμα. Έλα, θα κάνουμε. Αφού το λέει η Χριστίνα Αγγελάκη, είναι δικτάτορας εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, να βάλουμε το εσύ.

0: 90,1.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά, 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η Μπέση Αργυράκη είναι εδώ και συζητάμε για όλα, για τη ζωή της, για την καριέρα της, για αυτά τα πολλά πράγματα που έχει κάνει. Πρόκειται να πάμε μαζί σε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις 27 Ιουνίου είναι ή στις
9: 26 Ιουνίου
8: στο Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Είναι ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα. Κάνουν τρομερή δουλειά. Μπράβο, κάνουν καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι. Δηλαδή, πραγματικά είναι συγκινητικό το έργο τους.
9: Ναι.
8: Έχουμε βρεθεί μαζί.
9: Έχουμε βρεθεί και προημερών είχα τραγουδήσει πάλι.
8: Ναι, εσύ πάντα είσαι εκεί.
9: Για το εργαστήριο.
8: Το ξέρω.
9: Έχει πολύ ωραίο κόσμο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
8: Την οργανώνει η Άννα Μπιθικότσι αυτή τη συναυλία. Η οποία είναι
9: επίσης
8: πολύ ευαισθητοποιημένη και
9: δραστήρια
8: φοβερά. Και βέβαια θα τραγουδήσουμε τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότσι, εννοείται.
9: Ναι, αφού είναι η Άννα εκεί.
8: Βίκη Μοσχολιού.
9: Και Τόλι Βοσκόπουλο.
8: Και Τόλι Βοσκόπουλο, μπράβο.
9: Ποιο τραγούδι θα πεις του Τόλου, το εκείνη θα πεις εσύ.
8: Νομίζω ότι θα πω το ένα ρολόι σταματημένο, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
9: Ναι,
8: δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ ποια θα πεις, για πες μου.
9: Μα δεν θα έρθουν να το δουν, άμα τους...
8: Βλέπεις, λοιπόν, πας να καταστρέψεις.
9: Στο αλήθω, αυτό θα πω. Μετά θα πω το αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Και της του Βοσκόπουλου θα πω οι αναμνήσεις
8: ξαναγυρίζουνε.
9: Που το έχει πει και η
8: Δοκίσα. Έτσι.
9: Εσύ όλα. Ποιο θα πεις?
8: Εγώ θα πω... Δεν μπορώ να σου το πω.
9: Α! Δεν μπορώ να πω...
8: Δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα.
9: Άλλο αυτό.
8: Αλλά θα πω κι εγώ κάποια. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο για σένα μερικά πράγματα ακόμα που θέλω να ξέρω. Τι σχεδιάζεις στη φάση που βρίσκεσαι? Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου από εδώ και πέρα? Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι έχεις το μαγικό ραβδί να αποφασίσεις... Εσύ για το μέλλον, ρε παιδί μου, και ότι όλα θα γίνουν όπως θα αποφασίζεις εσύ. Τι θα είναι αυτό που θα επέλεγες?
9: Εδώ και 30 χρόνια το όνειρό μου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
8: Ποιο είναι αυτό?
9: Να παίξω θέατρο και να τραγουδήσω τη ζωή της Μπέτι Μίντλερ.
8: Α, αλήθεια, ε.
9: Που μοιάζουμε λίγο στο ταπεραμέντο.
8: Βέβαια. Ναι.
9: Και αυτό είναι το όνειρό μου γενικότερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω θέατρο, που να τραγουδάω και στο θέατρο. Ένα είδος musical δηλαδή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
8: Και σου πάει και πάρα πολύ.
9: Ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Έχω αποδείξει ότι μπορώ και να χορέψω μετά το Dancing with the Stars. Νομίζω ότι το έχω το
8: Betty
9: πακέτο
8: Miller
9: αυτό.
8: Έχει γραφτεί κάτι ή εσύ δική
9: σου ιδέα? Γράφτηκε κάτι, γράφτηκε. Αλλά δεν έχουμε...
8: Δεν έχετε καταφέρει να το φέρετε εδώ τα δικαιώματα και τα λοιπά.
9: Τον παραγωγό που θα το αγαπήσει.
8: Είναι ξένο αυτό που έχει γραφτεί προφανώς. Έτσι,
9: έχει,
8: ξένο.
9: Έχει γραφτεί, ναι. Και έχουμε πάρει και από την ίδια την άδεια.
8: Ναι.
9: Αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος παραγωγός να το πιστέψει και να το πάρει.
8: Λοιπόν,
9: όποιος το πάρει θα έχει Ναι, όχι πρόσφορα.
8: Πέστα.
9: Ναι, θα έχει ένα κουτί γλυκά, α πούμε. Ναι. Θα είναι σίγουρο, γιατί εγώ το νιώθω και διαισθαντικά πάω πάρα πολύ καλά. Θα έχει δουλειά για 2-3 χρόνια μες στο νερό. Όπως επίσης και ένα musical παιδικό θέλω να κάνω.
8: Περίμενε. Αυτό θέλει. Είναι μεγάλη, μεγάλη παραγωγή αυτό τη Μπέτι Σμιθ.
9: Θα μπορούσε να γίνει πιο αφαιρετικό. Θα μπορούσε να γίνει και πιο αφαιρετικό. Αλλά δεν έχουμε. Το έχουμε γράψει. Το έχει γράψει η Τάνια Χαροκόπου. Το έχει γράψει, την ευχαριστώ.
8: Α, το έχει γράψει. Όμως είναι ελληνικό το κείμενο.
9: Το κείμενο το έχει γράψει η Τάνια Χαροκόπου.
8: Α, ναι.
9: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα πω την ιδέα.
8: Όχι, δεν θα πεις άλλα. Τώρα τι είπες, ότι έχει γραφτεί ένα κείμενο, Μπέτι Μίτλερ, ζητείται παραγωγός.
9: Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μπορώ να το πω, να απευθυνθώ στον παραγωγό.
8: Να απευθυνθείς στον παραγωγό.
9: Κύριε παραγωγέ, εάν δεν θέλετε αυτό, μία άλλη ιδέα που δεν θέλει και πολύ μεταμφίεση είναι να κάνω τη Μη Σπίγκη. Σε ένα παιδικό. Κοιτάξτε τι ιδέες έχω. Τώρα θα τις δω κάπου αλλού, θα τις κάνουν κάποιοι άλλοι και θα λέω.
8: Τι τα έλεγε αυτά.
9: Αυτά φταίνε.
8: Τι τα έλεγε.
9: Ο μου είναι μεγάλο ελάττωμα, κυρίες και κύριοι.
8: Λοιπόν, αυτή είναι η Μπέση Αργυράκη. Να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι, να τη χαρούμε λίγο. Ή πόσο χρόνο έχουμε. Δεν έχουμε
9: Ξεχάσαμε
8: πολύ.
9: Να βάλουμε τραγούδι.
8: Θα βάλουμε τραγούδι στο τέλος. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, οπότε δεν.
9: Να σου βάλω ένα άλλο είδος στο τραγούδι, να ακούσουμε.
8: Ποιο για πες μου.
9: Είχα φτιάξει ένα ζεϊμπέκικο που λέγεται Το Μια Αγκαλιά. Μπορεί το παρελθόν να σβήσει και. Είναι του Ανδρέα Λάμπρου.
8: Με αυτό θα κλείσουμε. Το Μια Αγκαλιά, λοιπόν, ένα ζεμπέκικο. Θα το βάλουμε σε λίγο. Αλλά θέλω πριν φύγει εσύ από τη δική μας αγκαλιά εδώ, να μου πεις τι άλλο ετοιμάζεις το καλοκαίρι. Θα κάνεις και άλλες συναυλίες και
9: τέτοια. Θα κάνεις συναυλίες σε δήμους και όχι μόνο. Πρόσφατα είχα πάει στο Λονδίνο και έγινε πραγματικά μια υπέροχη βραδιά.
8: Μπράβο.
9: Είχα πάει στην Κύπρο για ένα φιλανθρωπικό. Ετοιμάζω συναυλίες σε δήμους. Είναι τώρα κάπου 8-10 συναυλίες που έχουμε κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο για μια συναυλία πάλι. Γενικά είμαστε όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε.
8: Καλά, αυτό είναι.
9: Σε αυτό που αγαπάμε.
8: Έτσι.
9: Να βρισκόμαστε. Έτσι. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει αφήσει τη φωνή μου, τη διάθεσή μου, το κέφι μου, τα πόδια μου να χορεύω, γιατί δεν εννοώ να σταματήσω να χορεύω και να τραγουδάω μαζί. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει δώσει τόση αγάπη ο κόσμος τώρα, να πάω και στον κόσμο, που τόσα χρόνια δεν τον έχω κουράσει από ό,τι δείχνει.
8: Καθόλου.
9: Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι το Θεό, αν δω ότι έχω αρχίσει και κουράζω, να φύγω και να πάω σπίτι μου.
8: Δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας σπίτι σου.
9: Εντάξει.
8: Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
9: Θα γίνει κάποια στιγμή.
8: Μπέση Αργυράκη, καταπληκτική, μοναδική, ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά και μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι πάντα έτσι, να μας δίνεις σε όλους.
9: Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
8: Το ταλέντο σου και τη χαρά σου.
9: Κάνουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και τηλεοπτικά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία.
8: Όποτε έχεις έρθει, έχουμε περάσει καταπληκτικά.
9: Οπότε τι άλλο θέλω.
8: Τι άλλο
9: ευχαριστώ
8: θέλεις.
9: Που είσαι στη ζωή μου.
8: Εγώ τι άλλο θέλω.
9: Και ευχαριστούμε και ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος που έχει εσένα
8: ευχαριστώ.
9: Στο μικρόφωνο.
8: Μιλές τέτοια πράγματα.
9: Και
8: ευχαριστώ πάρα
9: τηλεόραση.
8: Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σας αφήνουμε με την Μπέση και σας αφήνουμε με ένα ζεϊμπέκικο που ίσως να μην το περιμένατε από την Μπέση, αλλά είναι πολλά ακόμα που μπορεί να γίνουν με την Μπέση Αργυράκη και να μην τα περιμένατε.
9: Ούσα λοιπόν, απρόβλεπτη.
8: Μια αγκαλιά.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο

0: Για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου είσαι.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου.

0: Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: 2000 FM.
5: Δουλάπια λέμε, ωρε πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδί, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
6: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
5: Με τα κλωτσίδια.
6: Α, τον κακομύρι.
5: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
6: Ας το μήνε, ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφος να μου πεις.
5: Πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι ως τις 5 radio-papaki-parapolitica.gr. Σας έχει τύχει κάτι περίεργο σε καμία πτήση, σας έχει τύχει. Λοιπόν, πώς είδαμε παιδιά το Μουντιάλ?
6: Δεν το είδα.
5: Α,
6: με το
5: άκουσες.
6: Με το είπανε.
5: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλη.
6: Μου είπαν ότι άξιζε πάντως.
5: Η Ισπανία,
6: ήταν καλύτερη από την Αργεντινή.
5: Χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, Μαντόνα έδωσε ρεσιτάλ, έτσι. Μαντόνα, παιδιά, στα καλύτερα της. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Βγήκε με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Οδήγησαν ένα αυτοκίνητο, υποτίθεται, για να βγουν στο... Ο ένας από τους δύο έχει γίνει, παιδιά... Πώς ήταν ο Πάριος όταν είχε
6: κάνει... Ο Ροναλντίνιο ή ο Ρονάλντο.
5: Τους μπερδεύω.
6: Ο Ρονάλντο είναι πιο ψηλός, δεν είναι. Ο Ροναλντίνιο είναι πιο κοντός, δεν είναι.
5: Περίπου το ίδιο ύψος, αλλά ο ένας έχει γίνει.
6: Δεν έχει μακριά μαλλιά ο Ροναλντίνιο, καταρχήν.
5: Έχει, ο άλλος τότε είναι, ο Ρονάλντο. Έχει πάρει από κιλά. Δηλαδή έπαθα σοκ. Έχει γίνει ένας χοντρομπαλάς. Βέβαια, εντάξει, αποθεώθηκαν κλπ. Σακύρα τραγούδησε, βγήκε φωτογραφίες με το Μέση. Υπάρχουν βίντεο που του λέει: είσαι το ίνδαλμά μου, είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Και εκείνος είπε: είσαι και εσύ μια πολύ καλή performer. Γίνανε διάφορα σκηνικά με τον Τραμπ, η αλήθεια να λέγεται. Διάφορα σκηνικά. Δεν ήθελαν οι Ισπανοί να χαιρετήσουν, γιατί
6: αλήθεια είναι. Έμενε το δίκιο του, ρε παιδιά. Και αυτού δεν του έβριζε, αλλά πήγε μετά να του χαιρετήσει του Ισπανού και να πει μπράβο.
5: Σαν πως τα θυμάται.
6: Μα έλαντε.
5: Και ήταν βέβαια και ο Φελίπε. Χαρά ο Φελίπε και η Λετήθια στα καλύτερα.
6: Και οι κόρες του, οι γλυκούλες, τα γλυκά,
5: ναι,
6: κοριτσάκια. Πολύ.
5: Μεγάλωσαν τα, ναι, κοριτσάκια αυτά. Λοιπόν, να πούμε και ακολουθεί η διαφήμιση ότι το Regency Casino Montparnasse είναι μια νότα δροσιά στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Ωραίο εστιατόριο, τυχερά παιχνίδια που μπορεί να σας βοηθήσουν αν παίζετε με σύνεση, να κερδίσετε χρήματα και να φύγετε, παιδιά, με χρήμα, με ουρά. Λοιπόν, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο σε μία όαση δροσιάς στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Παραπολιτικά 90,1.
16: Φίλ μου, πες τα όλα.
17: Έλα, παιδιά. Καταρχήν να πω, παιδιά.
16: Ναι.
17: Είδα να πω την Οδύσσια, έτσι.
16: Ναι.
17: Να πω πρώτα.
16: Ήταν Οδύσσια ή το είδες με χαρά?
17: Έχω βαρεθεί να διαβάζω κριτικές του καθένα. Πραγματικά του καθένα. Οπότε δεν κάνω κριτική. Θα πω τι μου άρεσε εμένα. Καταρχήν, πώς μου φάνηκε εμένα. Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο, δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου, είναι η Οδύσσια του Νόλαν.
16: Α, ωραία.
17: Δηλαδή, έχει εμπνευστεί από την Οδύσσια, δεν έχει παραποιήσει κάτι. Έχει εμπνευστεί από την Οδύσσια και, και είναι η ματιά του Νόλαν στην Οδύσσια. Αυτό. Λοιπόν.
16: Έχει πολύ πόλεμο, είναι αλήθεια. Ή όχι.
17: Όχι, ελάχιστο πόλεμο έχει κιόλας. Ελάχιστο.
16: Ναι.
17: Δείχνει λίγο τρία. Απλά δείχνει ότι τον βασανίζει ο πόλεμος που έγινε. Δείχνει τον Οδυσσέα πολύ ανθρώπινο. Περνάει κάτι μηνύματα που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Δηλαδή, δείχνει. Ενώ βγήκε νικητής και ήρωας από την Τρία, σύμφωνα τώρα με λέμε με την Οδύσσια του Νόλαν, έτσι. Λοιπόν, νιώθει ενοχές που αιματοκυλίστηκε η Τρία. Που βιάστηκαν γυναικόπαιδα. Που κάηκε μια πόλη. Που δεν μπόρεσε να θάψει τους συντρόφους του. Δηλαδή, δείχνει μετά κάποια στιγμή ότι οι πεθαμένοι συντροφοί του τον ακολουθούν, αλλά αυτό είναι συμβολικό. Είναι αυτή, δηλαδή δεν είναι μια ραντεβού να το τελειώνουμε. Έχει βάθος. Είναι ενδιαφέρον. Είναι πολύ καλός κατά τη γνώμη μου ο Ματ Ντέιμον. Είναι εξαιρετική η Πινελόπη, η Άννα Χάθαουεϊ.
16: Η Λουπίτα.
17: Η Λουπίτα είτε ήταν μαύρη, είτε ήταν με άσπρες ρίγες, είτε ήταν με μούλες. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
16: Την κάναμε δαλματίας, τη Λουπίτα.
17: Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Παίζει ελάχιστα, κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή νομίζω ότι το χρώμα μπορεί να ήταν για να δημιουργηθεί και να. Και ένας δώρος. Δεν μας απασχολεί καθόλου η ωραία Ελένη τι ήτανε. Είναι σαν ιδέα η ωραία Ελένη. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Τα πιο ατυχή, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο Κύκλοπας, που ήταν σαν να είχε πάθει πεφική, βέβαια, με ένα μάτι. Δεν μας έπειθε, δεν έδειξε τον κανένα που είπε πώς σε λένε. Να ξέρω το όνομά σου και είμαι αυτός κανένας. Ο Οδυσσέας δηλαδή δεν μας το δείχνει έτσι, μας το δείχνει λίγο παραποιημένο και δεν ήταν επιτυχημένος ο Κύκλοπας αυτός. Αυτό δεν ήταν, ήταν εδώ. Και επίσης την Καλυψό που είχε μείνει στο νησί εκεί πέρα και για τους λωτούς λες και ήταν φιστίκια. Ήταν η Καλυψό, ήταν η Σαρλίς Θερόν. Και ήταν η
16: Έλα μωρή την κακομοίρα. Θέλω να δείξει μια κατανόηση για αυτό το ταλαιπωρημένο ανορεκτικό κορίτσι.
17: Λοιπόν, ήταν η Σαρλίς Θερόν η οποία ήταν. Δεν ήταν μούρη. Για την εποχή εκείνη, δηλαδή ήταν λες και την πήρα από μέσα στα λέγκα, έτσι είπα να σου πω: δεν έχουμε καμιά Καλυψό, πες να την κάνεις λίγο. Φόραγε ένα πράγμα σαν δίχτυ, δηλαδή φόραγε κάτι λίγο μου φάνηκε λίγο σύγχρονο το ρούχο με κάτι δίχτυα, με
16: το
17: κάτι τέτοια.
16: Το dress code στα υπόλοιπα ήταν ωραίο.
17: Ήταν οκ, okay, εντάξει, λίγο. Δεν παραπέμπει. Δηλαδή ένα με μια την περικεφαλαία, μοιάζει λίγο με τον Batman. Αλλά δεν το θύμιο, όχι ότι κάνει τον Batman, ήταν λίγο σκούρα. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, η Καλυψό λοιπόν ήταν σαν top model, δεν πήγαινε με το. Γιατί και το δε σκηνικό τη Καλυψού που ήταν αυτό εκεί και τη έλεγε την ιστορία του και τελικά άρχισε να θυμάται. Είναι λε και είναι στην Καραϊβική και θα βγουν σε λίγο και κάτι κάνουν. Δηλαδή ήταν λίγο.
16: Λίγο μοντέρνα βερσιόν μου κάνει
17: όχι,
16: όλο.
17: Όχι, μόνο αυτό το κομμάτι έκανε μοντέρνα βερσιόν. Ενώ σαν σκηνικό. Αλλά ρε παιδί μου, πραγματικά ήταν ενδιαφέρον. Εγώ διάβασα το μεταξύ τόσο άσχημα. Και λέω Παναγία μου, τι πάντα θα πάω να δω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
16: Απλά, θέλω να μου πεις.
17: Δεν πας. Ρε παιδιά, είναι μια διασκευή αυτό. Δεν πας να δεις την Οδύσσια για να τη μάθεις. Πας να δεις την Οδύσσια από την πλευρά του σκηνοθέτη.
16: Ναι.
17: Αυτό.
16: Λοιπόν,
17: ήταν ενδιαφέρον. Είχε
16: ερμηνευτικά,
17: αλλά ήταν ενδιαφέρον.
16: Σώνησε σουβλακάκια και το είδες.
17: Όχι, δεν πήρα σουβλακάκια γιατί είχα φάει εγώ το μεσημέρι, είχα ξεκυλιαστεί μόνη μου.
16: Τι?
17: Και πήρα ένα ταπεινό popcorn και ένα ψυχτικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Τρεις ώρες έργο έτσι και πραγματικά πέρασαν νερό, δεν κατάλαβα τίποτα.
16: Θα μου πεις λίγο, τι έφαγες το μεσημέρι και δεν ήθελες εσύ πονηρευόσου να πάρεις το τραπεζάκι, ότι
17: έφαγα μακαρόνια. Έφαγα μακαρόνια.
16: Χάλασε όλη
17: την έφαγα μακαρόνια και μετά δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Δηλαδή, μου μύριζαν τα σουβλάκια, αλλά δεν μπορούσα. Δεν θα πεθάνω, δεν θα χαστώ το έργο.
16: Στη Μύκονο φάγαμε κάτι τηγανιτά καλαμαράκια. Αυτά που ήταν από το ταβερνάκι, τα beach bar, σε τι παλιόλαδα παιδιά τη λαχανίζουνε.
17: Ναι, ό,τι να είναι.
16: Δηλαδή το τρως εκείνη την ώρα με όρεξη και έρχεται το καλαμαράκι και αυτό και μετά αρχίζει κανένα δύο ώρο, τρία ώρο μετά, αρχίζουν τα διάφορα. Αρχίζουν τα στομαχικά περίεργα. Εν τω μεταξύ τώρα είμαστε και σε ηλικίες που δεν το μεταβολίζεις και εύκολα.
17: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
16: Απαπαπαπα.
17: Λοιπόν, βλέπω τις Ισπανίδες πριγκίπισσες εδώ πέρα, χαμούλης γίνεται.
16: Οι μικρούλες.
17: Ναι, πολύ γλυκές.
16: Λετήθια.
17: Η Λετήθια. Είναι ξινή λίγο η Λετήθια, ρε παιδί μου.
16: Αυτή πρέπει να είναι.
17: Στεγνοξενή,
16: πολύ...
17: ξινή φαίνεται.
16: Εν τω μεταξύ, μικροκαμωμένη, μανιτζέβαλη για τον
17: ναι, ισχύει.
16: Αυτός γελάνε τα μουστάκια του, τα μουσια του.
17: Και ωραίος άντρας. Πολύ γοητευτικό. Επίσης ο Μακρόν με την Μακρόνε να πήγανε κάπου και να πανηγυρίσουνε. Σε μια συναυλία πήγαν και τους έδειξε το βίντεο γκολ και να φωνάζουν από κάτω ο κόσμος να χειροκροτά και αυτά.
16: Τραγούδησε και ο τσουτσουνοπαίκτης.
17: Τι είναι ο τσουτσουνοπαίκτης.
16: Ο Batman της μουσικής. Πώς λέγεται,
17: ο Batman.
16: Ο Batman.
17: Ναι.
16: Τραγούδησε και αυτός.
17: Πού τώρα λες?
16: Στο Μουντιάλ, καλέ.
17: Ναι, και η Αγγιλέρα, η άλλη που κουλάει το.
16: Η Σακύρα.
17: Και η Σακύρα, λέει, με φοράει ένα φόρμα με δεν ξέρω πώς χιλιάδες κρύσταλλα, παιδιά.
16: Η Σακύρα, γιατί φοράει αυτά τα ρούχα που είναι, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν καθόλου.
17: Χάλια, δεύτερη. Ναι, από μένα είναι όχι.
16: Σαν κοριτσάκι είναι συμπαθητικά, μωρέ. Και δείχνει και ο φακός τα παιδάκια τη. Τα πικάκια.
17: Τα παιδάκια τη, εντάξει, τα παιδάκια.
16: Τα παιδάκια τη είναι κουκλάκια.
17: Ναι, αφού είναι ωραία και οι δύο οι γονείς, ρε παιδί μου.
16: Και ο Πικέ είναι καλό.
17: Ο Πικέ είναι κούκλο. Ποιο από αυτήν είναι ο Πικέ.
16: Κολοτριβότανε πάντω στον Μέση. Που σπάει τη Μέση.
17: Παιδιά, ο Μέση. Που είναι εντάξει, ο άνθρωπο είναι θρύλο, έτσι. Είναι, πρέπει να έχει θέματα, έτσι. Δεν γελάει τα χιλάκια
16: αφού
17: του. Βέβαια,
16: και
17: έκλαιγε πάρα πολύ.
16: Στο τέλος, γιατί τον αποθέωνα. Ναι. Don't cry for me, Argentina.
17: Ναι, έκλαιγε, γιατί συγκινήθηκε πολύ, αλλά γενικά.
16: Συγκινήθηκε, αλλά την κούπα δεν την έφερε στη χώρα του.
17: Δεν πειράζει. Δεν την παίρνει όλη η Αργεντινή, ας την πάρει και η Ισπανία. Μια χαρά είναι. Εγώ χάρηκα που την πήρε.
16: Και εγώ χάρηκα.
17: Ότι δεν χειρόμουν την έφερε.
16: Στη Γυραιά Ήπειρο, βρε, πήγε το τρόπαιο.
17: Μια χαρά.
16: Τώρα δεν ξέρω πόσο χάρηκε ο Τραμπ, η αλήθεια είναι που του έχει σούρει. Ο Τραμπ θα ήταν σίγουρα με την Αργεντινή.
17: Ο Τραμπ μπορούσε να πειράξει το αποτέλεσμα, θα το έκανε, γιατί είναι και έντιμος πολιτικός, όχι αστεία. Να τα λέμε και αυτά.
16: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6. Λοιπόν,
17: στις 5 καλέ, θες να κάτσεις και παραπάνω.
16: Α, στις 5, τι με έχει βρει τώρα.
17: Δεν ξέρω, θες να κάτσεις να πεις τα νέα σου.
16: Λοιπόν, Πλωτό λέει παλάτι στα ελληνικά νερά. Καλά, βλέπουμε παιδιά κάτι περίεργα σκάφη και στη Μύκονο και στην Πάρο. Και στα... Η Πλωτή λέει Νέμεσης. Ποιος επιχειρηματίας έσκασε στη Σκιάθο με το σούπερ γιο του?
17: Ποιος?
16: Ένας εφοπλιστής Έλληνας που τον βλέπω εδώ, δεν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά όσοι λέγεται Πάρης Αλεξανδρίδης. Έχουν. Τώρα ξέρεις τι είναι της μόδας, ε. Δεν πρέπει να έχεις απλώς ένα γιότ. Πρέπει να έχεις ένα γιότ που να είναι ύψιλο ζωγραφισμένο ή να έχει ένα εξωτερικό σχήμα, ας πούμε, να είναι μεταξύ αεροπλανοφόρου και μέγα γιότ.
17: Τι τραβάνε και αυτοί, ρε παιδί μου, οι πλούσιοι που πρέπει να έχουν το ένα ζωγραφισμένο το γιο του και άλλο να είναι σαν αυγό το γιο του για να είναι τέτοιο.
16: Κάνουν καλυτεράδες.
17: Παναγία μου και Χριστέ
16: μου. Όπως και είδα, παιδιά, και η μόδα έχει αποτρελαθεί, έτσι. Είδα μία τσάντα Σανέλ, η οποία χρησιμοποιείται δεν ξέρω πόσο, το οποίο έχει σχήμα μήλου. Είναι ένα μήλο.
17: Ναι.
16: Είναι ένα μήλο μεγάλο, ναι, αυτή είναι η τσάντα. Ναι. Τώρα τι χωράει εκεί πέρα?
17: Ένα κάρτα... κινητό και με το ζόρι.
16: Όχι, δεν χωράει κινητό.
17: Δεν χωράει το κινητό.
16: Όχι.
17: Τι χωράει? Ένα μήλο. Να βάλεις ένα μήλο για το κολατσιό σου. Το βάλεις. Και τι να πω.
16: Βραδινή τσάντα είναι αυτή.
17: Ναι.
16: Και επίσης παπούτσια, τακούνια, που το τακουνάκι έχει σχήμα μήλου. Δηλαδή όπως είναι το,
17: ναι,
16: το στιλέτο.
17: Από κάτω φοράς το μήλο.
16: Στη μέση έχει ένα μήλο.
17: Δηλαδή είναι το στιλέτο, κάνεις λεπτό, μετά ένα μήλο και συνεχίζεις στιλέτο.
16: Ακριβώς. Ένα μηλαράκι μικρό.
17: Σαν φίδι, δηλαδή που έχει καταπιεί κάτι.
16: Όχι, μωρέ, εντάξει.
17: Ναι.
16: Σαν ένα μήλο που να το έχει καρφώσει
17: κατάλαβα,
16: κάτι.
17: Κατάλαβα.
16: Λοιπόν, και αυτό είναι η απόλυτη μόδα. Αλλά αυτές οι τσάντες πραγματικά δεν χωράνε τίποτα. Δηλαδή, χωράει μία πιστωτική κάρτα, φαντάζομαι, λίγο ρευστό.
17: Ένα κραγιόν.
16: Και ένα κραγιόν, τίποτα άλλο. Πραγματικά τίποτα. Ούτε τα γυαλιά, αν έχεις, δηλαδή, εκτός αν έχεις τα γυαλιά που τσακίζονται στη μέση, που κλείνουν στη μέση, αλλά δεν ξέρω πάλι, σαν χώρο, άμα βάλεις...
17: Τι να την κάνεις, παιδί, με αυτή την τσάντα τότε, τι να την κάνεις.
16: Είναι κεντρική.
17: Είναι κεντρική, αλλά
16: είναι
17: μόνο
16: για πουλμόρ.
17: Τα πράγματα θα τα κρατάς στα χέρια, τα υπόλοιπα τα βάζεις στις τσέπες σου.
16: Εγώ κρατούσα ένα μικρό τσαντάκι που δεν ήταν και τόσο μικρό και φαντάζω τη θήκη των γυαλιών και το κινητό που είναι το μεγάλο. Δεν χωρούσε.
17: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να βγάζουν τσάντες και να υπολογίζουν και το κινητό.
16: Τι
17: όλοι έχουν ένα κινητό που μέσα στο κινητό έχεις και την κάρτα σου και όλα σου. Και το πορτοφόλι σου και όλα.
16: Ναι. Σου λέει πάρε μικρό κινητό. Μην έχεις την παντόφλα.
17: Όχι, και εγώ σου λέω πάρω μεγαλύτερη τσάντα.
16: Σωστό και αυτό. Καλά, υπάρχουν και μεγαλύτερες τσάντες.
17: Ναι, αυτά τα βραδινά γενικά είναι πολύ μικρά. Δεν σου είπα να είναι.
16: Καλά, έχεις δει κάτι. Μιλάμε ότι είναι κάτι τσαντάκια, λες.
7: 2000 FM.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Μία κρέμα για όλα. Τη βάζεις μούρη, τη βάζεις πατούσα, τη βάζεις χέρια, τη βάζεις σώμα και τελειώνεις. Μπορεί να βγάλεις και ένα σπυράκι, αλλά συνεχίζεις από
16: εκεί. Δεν κατάλαβες. Έβαλα μία κρέμα που ήταν αλλού για αλλού και έβγαλα σπυριά εδώ στο στήθος. Κάθισα στον ήλιο.
17: Εντάξει, αυτό πάντως κρέμα μέρας, κρέμα νύχτας, κρέμα με μεσημεριού. Κρέμα κατα... Εγώ βάζω μία και βάζω και στα χέρια.
16: Ναι, και εγώ βάζω στις πατούσες τις λιγμένες.
17: Στις πατούσες εγώ βάζω. Πες το.
16: Βαζελίνη.
17: Ναι. Και είναι ό,τι καλύτερο.
16: Αυτό είναι άμα οδηγήσει μετά, έχει του κάνει στο μπροστινό.
17: Το βράδυ. Το βράδυ με καλτσάκι.
16: Κοίτα. Εάν κάνεις πεντικιούρ και βάλεις εκείνο το πλαστικό το παντοφλάκι, λες να μην χαλάσει τον νύχι. Και φεύγεις με εκείνο το παντοφλάκι που σου δίνουν στα μανικιούρ πεντικιούρ με ζαμπλή. Έχεις φιληθεί με τον μπροστινό. Επίσης στη σαγιονάρα, αν σου έχουν βάλει βαζελίνη εκεί που έφτιαξες το πόδι.
17: Δεν μου βάζουν βαζελίνη εμένα.
16: Δεν σου βάζουν κρέμα.
17: Κρέμα, όχι βαζελίνη.
16: Κρέμα, δεν γλιστράει κρέμα.
17: Ναι.
16: Στο σαγιοναρίδιο.
17: Ναι, γλιστράει.
16: Γενικώς είναι.
17: Θέλει προσοχή.
16: Ναι. Και μερικές που οδηγούν και εξυπόλυτες, αυτό πώς σου φαίνεται?
17: Αυτό απαγορεύεται καταρχήν. Από τον κώδικα. Εδώ πάντα απαγορεύεται με σαγιονάρα.
16: Και ο άλλος.
17: Ναι, βρε παιδί μου, το λέμε για την ασφάλειά μας τώρα. Και σε γιονάρα απαγορεύεται. Μπορεί να πιαστεί το πεντάλ και να φύγει απέναντι.
16: Λοιπόν, στη Μύκονο είδα παιδιά τις γνωστές Κινεζούλες, οι οποίες περιφέρονται. Έχουν το τηγανέλαιο, γιατί τηγανέλαιο είναι που σου κάνουμε εσά στην παραλία.
17: Έλα.
16: Ήταν ένα νεαρό, τατουδιασμένο εκεί, αφημένο. Του τρίβε αυτή τα χέρια, του τρίβε τα πόδια, τη έλεγε: θα σου δώσω μεγαλύτερη, περισσότερο με δύναμη, με σκέρτσο, με τέμπο. Τον είχε εκεί πέρα και τον ζουλούσε μια μισή ώρα.
17: Πόσα πήρε αυτό, πόσα έπαιρνε.
16: Δεν παρατήρησα πόσο έπαιρνε.
17: Δεν παίρνουν πολλά πάντως καημένοι αυτοί.
16: Κανένα τριαντάρι,
17: ναι,
16: νομίζω.
17: Ναι, ναι,
16: μεταξύ 20 με 30.
17: Ναι, δεν παίρνουν πολλά.
16: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: τρώγανε ζάχαρη, λέει, στο νησί των ανέμων οι influencer και οι TikTokers. Και ναι, μία από αυτές που περνάνε ζάχαρη και τζαμπουίτα βέβαια είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, αδερφή της Ηλεάνας Παπαγεωργίου, η οποία έχει 75.000 followers. Παιδιά, με 75.000 followers την περνάς. Έλα! 35.000 και θα το φτάσω κι εγώ και θα γίνω.
1: Κάνει τη διαφημίσεις.
0: Δεν ξέρω, προφανώς. Αφού είναι influencer.
1: Α, influencer και αυτή η παιδιά, ναι, πια έλεος.
0: Η οποία είχε, λέει, στο παρελθόν σχέση με τον Κώστα Βασάλο. Παρόλο που ποτέ οι δυο τους το είχαν παραδεχτεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τους βλέπω εκεί πέρα, όπως βλέπω και τον Mr. Πώς τον λένε αυτό το φοβερό TikToker. Ένα φοβερό TikToker και που μοιράζει λεφτά στη Μύκονο, ο οποίος, παιδιά, δεν έχει αφήσει μαγαζί. Όλα κερασμένα τζαμπαντουίτα.
1: Στον κόσμο, εννοείς, δίνει δώρα, αυτό εννοείς.
0: Ναι, δίνει δώρα, αλλά και του προσφέρουν διαμονές κλπ.
1: Να χαρά.
0: Όπου εμφανίζεται, γίνεται χαμός. Νομίζω ότι έχει 5 εκατομμύρια followers.
1: Αχ, νομίζω ξέρει. Έλληνας,
0: Όχι, ξένος καλέ. Έλληνας και θα δίνει χρήμα.
1: Μα δίνουνε, κάνουνε δώρα, δίνουνε δώρα.
0: Σου λέω επί τόπου εμφανίστηκε και δίνει ρευστό.
1: Να χαρά! Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, με το viral video του χορού της πρίγκιψας Σταντίνη και του πρίγκιπα Αλβέρτου. Σε μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Salle des Étoiles του Μοντεκάρλο, έπρεπε αυτοί οι δύο να χορέψουν. Αυτή ήταν λες και μύριζε σκόρδο. Αυτό είναι λες και μύριζε. Τι να πω τώρα. Φασολάδα σε αέριο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Και ήταν σαν. Δηλαδή, πιάσαμε ένα. Και ένα, ήταν ένα.
0: Όχι, μωρέ. Απλά δεν φαινόταν ερωτευμένη.
1: Ούτε να δει, ούτε να λοιπόν, μου το δείχνει αυτή. Να το πω έτσι.
0: Έχω μάθει μυστικά.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, στο παλάτι, λέει, αριστερά μένει ο ένας, δεξιά μένει ο άλλος.
1: Ναι, αυτό φαίνεται.
0: Αυτή έχει ένα δικό της διαμέρισμα, τα ιδιαίτερα διαμερίσματά της, με τα μπουντουάρ της, με τη Φιλιππίνα Αβούγου, με την κυρία επί των τιμών κλπ. Μπαινοβγαίνουν τα σόγια τα αυτά και έχει και τα παιδιά της μαζί. Και αυτός είναι σε δικό του χώρο, μη μου τους κύκλους στάρατε. Άλλοι χώροι τελείως ξεχωριστοί.
1: Ναι, παιδί, αφού δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο.
0: Δίνουν ραντεβούδια.
1: Απλά εντάξει, πέρα από κάτω και πολλά ζευγάρια όταν μεγαλώνεις, μετά θες να κοιμάσαι μόνος σου.
0: Λοιπόν.
1: Να παίρνεσαι μόνος σου, να αυτόνεις μόνος σου, να υδρώνεις μόνος σου, δεν μπορείς τον άλλον.
0: Αυτή όμως δεν είναι σε τέτοια ηλικία.
1: Αυτή δεν τον ήθελε από την αρχή, παιδί μου. Αυτή δεν θυμάσαι που παντρευόταν και έκλαιγε. Ήταν φλιμμένη η πριγκίπισσα. Αυτή τίποτα. Πρέπει να ήταν κάποια. Να μην είχε τον ήλιο μοίρα και σου λέει τώρα. Ας με αγοράσει αυτός τουλάχιστον κάτι να γίνει. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για όλους.
0: Και μετά είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι το παραπέντε πριν τον γάμο.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν την παλεύουν όλοι με αυτό. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να σε αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Έχει βρει τη δυσκολία του να είσαι δηλαδή προϊόν αγορασμένο και να σε βγάζει από το ράφι του τουλάπι άλλο που σε θυμάται. Διακούγεται ωραίο έτσι, σαν ότι θα πας διακοπές. Θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα είσαι τα καλύτερα. Αλλά.
0: Μόλις λιγδώσει το εντεράγι.
1: Μετά δεν είναι μόνο αυτό, δεν αρκεί.
0: Να.
1: Για όλους. Αλλά περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως, και υπάρχει ένα μέσα στο Hotel de Paris. Υπάρχει μία βίλα μέσα στο Hotel de Paris. Ναι. Ένα διαμέρισμα.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν το διαμέρισμα της Grace Kelly και του Ρενιέ.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορώ. Ότι, ή μάλλον, όχι. Υπάρχει ένα διαμέρισμα μέσα στο Hotel de Paris που είναι το κεντρικό στην πλατεία του Μονακό και υπάρχει άλλο διαμέρισμα στο ίδιο ξενοδοχείο της Grace και άλλο του Ρενιέ. Δηλαδή και αυτοί το είχαν αυτό.
1: Ναι, καλά.
0: Περίεργο για τότε, ναι.
1: Και η Grace και η Kelly τον λάτρευε τον Ρενιέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις, καλέ.
0: Είναι την εικόνα ενός ωραίου ζευγαριού.
1: Ας τώρα, εδώ βλέπω ωραία ζευγάρια ακόμα στα social media, μα τους από κοντά σφάζονται.
0: Λες,
1: δεν θυμάσαι μωρέ πριν χωρίσεις και ένα Φεράρι με τον άλλον τον τατουαζιασμένο που έλεγες τι αγαπημένο ζευγάρι και να φωτογραφίες με τα παιδιά και
0: τότε
1: να
0: τότε ήτανε ερωτευμένοι.
1: Ήτανε, μέσα σε 5 μέρες μάθαμε ότι χωρίζουνε. Και 5 μέρες πριν βλέπαμε φωτογραφίες που είναι αγκαλιασμένοι. Δεν μπορούν, είναι ένας ψεύτικος κόσμος ρε παιδιά.
0: Να.
1: Είναι μια τύπησα ξένη η οποία βγάζει φωτογραφίες και στείνεται και δείχνει το σώμα της. Πόσο ωραία φαίνεται και μετά κάθεται κανονικά όπως κάθεται ο κάθε άνθρωπος και δείχνει. Που το σώμα κάνει τσάκιση το πόδι εδώ και βγαίνει κυταρίτιδα. Που γίνεται η κοιλιά δύο ψωμιά.
0: Δώσε μου ελπίδα!
1: Και λέει, παιδιά, πόσο φόλος έχει αυτή η γυναίκα και λέει πώς στείνεσαι και πώς βγαίνεις όταν στηθείς.
0: Κάτσε, χωρίς ρετούς.
1: Χωρίς ρετούς.
0: Έλα, πώς είναι θέμα πόζα.
1: Ναι, είναι θέμα πόζα και σωστής γωνίας. Ναι, είναι.
0: Λες,
1: βέβαια.
0: Κοίτα, η γωνία σαφώς και καλή φωτογραφία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορεί να σε παραμορφώνει και τελείως μία πόζα. Τα έχεις τα κιλάκια σου.
1: Όχι, σε παραμορφώνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Μια χαρά σε παραμορφώνει. Άμα είσαι ξαπλωμένη και ρουφήξει την κοιλιά σου και βγει φωτογραφία, θα βγει άλλο. Άμα βγει όρθιο και μέσα κοιτάει και κανεί και κάβει και καμπουριά την ώρα που τρώ, θα βγουν πέντε μαξιλάρια από κάτω.
0: Και αυτή κάνει κάτι.
1: Καμία, έχει δει καμία να κάθεται να βγάλει μια φυσιολογική φωτογραφία που είναι και τρώει και χαζεύει και είναι καμπουριασμένη. Όλε είναι με στην τρελή χαρά και στείνονται.
0: Κανονικά όμω έτσι πρέπει να τρώμε. Με πάνω του ώμου.
1: Χάσε με καλή που θα γυμνάζομαι και στο φαΐ. Πάνω του ώμου και είσαι την πλάτη και
0: σωστή,
1: τέτοιο.
0: Σωστή στάση θα
1: είναι. Ναι, ναι, σωστή στάση. Εντάξει, θα φάω τώρα, ευχαριστώ και μετά πάω να ξαπλώσω.
0: Ναι,
1: μ' αρευτώ κιόλα και ευχαριστηθώ.
0: Ωραία. Instagrammer μου έτσι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα τελευταία μηνύματα τη ώρα. Λοιπόν, να σα πω ότι. Το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου, το Car and Drive, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Σε αυτό το τεύχος, η νέα εποχή της αυτοκίνησης είναι εδώ. Στο τεύχος αυτό οδηγούμε, αναλύουμε και αποκαλύπτουμε όλα τα νέα μοντέλα που θα συζητηθούν. Πολύ ωραία αυτοκίνητα, παιδιά, έχουν βγει πραγματικά και ηλεκτρικά και έβλεπα και στα νησιά ωραία μικρά καλοκαιρινά αυτοκίνητα, αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες οδηγικές εντυπώσεις και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Όλα αυτά το Σάββατο, το Car and Driver Αυγούστου, θα κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά.

0: εκείνο που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ειρήνη. Η συμφιλειωτική και αισιόδοξη πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική, καθώς φωτίζει ένα μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Ειρήνη. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο, τραγούδια, Φίβος Τελιβοριάς. 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι βάσανο Θεέ μου το άνοιγμα των εξοχικών σπιτιών.
11: Το άνοιξες?
10: Α, όχι ακόμη. Αφού ήταν να γυρίσω νωρίτερα και γινόταν ένα event και έπρεπε να μείνω εκεί. Και πας και ανοίγεις και βλέπεις, αν θέλει βάψιμο, ότι πάντα κάτι έχει χαλάσει με τον αέρα.
11: Και σκούπισμα και μυρίζει και κλεισούρα και μούχλα και
10: αυτό το
11: και μέχρι να το συνεφέρεις φεύγεις μετά. Τέλειωσες. Πας δηλαδή, θα κάνω διακοπές, το συνεφέρεις πέντε μέρες.
10: Έχεις όμως να δράξεις έτσι.
11: Καλέ, είσαι φτιαγμένος. Και μετά πέντε μέρες σκουπίζεις, έχεις γίνει βουλικό. Σκουπίζεις, φουγκαρίζεις, βγάζεις τα έντομα, ξανακτάζεις. Αλλάζεις ότι είναι μουχλιά. Πλένει τα κυλίμια, τα πράγματα έχει πιάσει μέσα σου. Το κανείς σου έχει φύγει, σου έχει φύγει το ισχύο. Έχει πεθάνει, έχουν φύγει πέντε μέρες και έχουν μείνει άλλες τρεις. Και δεν μπορείς να σκοπείς μετά.
10: Εγώ το ψιλομαζεύω κιόλα στο σπίτι. Δηλαδή τα βάζω όλα στο κέντρο. Γιατί επειδή έχουμε ανοιχτά κάποια παράθυρα για να.
11: Να ρίζεται, ναι.
10: Βέβαια, να μην μου χλιάσουν. Πήγαμε μια χρονιά και τα βρήκαμε όλα. Το σεντόνι το όπιανες και ήταν και διαλυόταν.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, αφήνουμε κάποια παράθυρα. Έχει δηλαδή αυτό το τηνιακό που ούτως ή άλλως οι τείχοι έχουν κάποιες τρύπες. Οπότε, αλλά έχω κάνει άλλο κόλπο τώρα. Λέω θα περνάω εγώ τέτοια ταλαιπωρία. Βέβαια, τα συγκεντρώνω τα πράγματα, κάτι φωτιστικά και τέτοια στο κέντρο του σαλονιού. Αλλά έχω κάνει άλλο κόλπο. Δίνω τα κλειδιά και το καθαρίζουν το σπίτι πριν πάω. Οπότε έχω βρει μία φοβερή οικιακή βοηθό, η οποία λέει, επειδή δεν θυμάμαι πού βάζετε τι, θα τραβήξω φωτογραφίες. Και του χρόνου πριν έρθω, θα σας κάνω το ίδιο ντεκόρ που έχετε. Ωραίο.
11: Ωραίο.
10: Ναι. Και τουλάχιστον κουράζει λιγότερο. Αλλά δεν μπορεί αυτή να αξιολογήσει αν χρειάζεται βάψιμο το σπίτι.
11: Όχι.
10: Που πάντα χρειάζεται
11: ναι,
10: ένα φρεσκάρισμα.
11: Ναι,
10: και αν δεν να βρει μπογιατζή, πρέπει να κουνάζει έτσι τα 50 ευρώ. Μπα και σου έρθουν. Δεν υπάρχει.
11: Όχι, εμένα ευτυχώς επειδή είναι νοικιασμένο. Αρκετές μέρες μες το καλοκαίρι αρίζεται αυτό. Ζει το σπίτι, αναπνέει.
10: Δεν θέλει όμως βάψιμο στα τόσα χρόνια.
11: Θέλει χρόνο παραχρόνο, γίνεται ένα άσπρισμα.
10: Ναι.
11: Απ' έξω, γιατί μέσα είναι μια χαρά. Ένα φρεσκάρισμα, μωρέ μου κάνεις, δεν είναι τίποτα.
10: Τι δεν είναι.
11: Δεν είναι κάτι.
10: Άντε βρες τον αυτό.
11: Έχουν εκεί πέρα από αυτούς που το έχει αναλάβει το σπίτι, τον βρίζει και του το φέρνει, του το ασπρίζει και φεύγει.
10: Και έρχεται και το χρεώνει.
11: Ναι, εντάξει, σιγά τώρα τι να κάνουμε. Είναι παιδιά μέσα τέτοιο. Λοιπόν, ζήσει Χριστίδου, μάλλον ερωτεύτηκε.
10: Μπράβο το κορίτσι.
11: Ερωτεύτηκε. Φλερτάρει τέλος πάντων, κάνει διακοπές στην Κέρκυρα και είναι με... υπάρχει ένα δημοσίευμα που μιλάει για σχέση με ένα 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είναι Κερκυραίος.
10: Άρα.
11: Είδα φωτογραφίες, μου φύγε το μάτι.
10: Τσακώ. Έτσι δεν ήταν και ο Μαραντίνης. Πιο μικρούλης.
11: Νομίζω ναι.
10: Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν.
11: Εντάξει, δεν
10: μάλλον
11: έχουν μεγάλη διαφορά. Πόσο να είναι η Χριστίδου πια, δεν είναι και καμιά.
10: 40 something. Δεν είναι.
11: Δεν νομίζω πολλά όμως. Κανιά πενταετία να έχουν διαφορά, μου πολύ νέα είναι. Πολύ ωραίος αυτός.
10: Ναι.
11: Αυτός είναι μπουκιά και συγχώριο.
10: Τι επιχειρεί.
11: Α, δεν ξέρω, και επιχειρηματίας. Λέει γνωστός επιχειρηματίας στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω τώρα τι επιχειρεί.
10: Πάντως όλες οι περσόνες με φαγάδικα. Με επιχειρηματίες εστίασης.
11: Ναι.
10: Θα φάει καλά.
11: Και η καινούργια ήταν με τον αγαπημένο, με τον άντρα της. Δηλαδή με το μωρό της και είπε: Μια κοπέ, όταν είσαι με την οικογένειά σου, είναι διαφορετικά.
10: Ήταν και τα παιδιά μαζί. Ήταν
11: παιδιά.
10: Τα παιδιά
11: είναι καινούριου, είπα κάτι άλλο.
10: Με το μωράκι, όνομα.
11: Ναι, με το μωράκι, με το μπεμπουλίνι.
10: Ναι. Τον βγάζει πολύ τον αντρούλε τη φωτογραφία.
11: Εντάξει, έναν
10: τον
11: έχει.
10: Αυτό, πώς το λένε αυτό το.
11: Έφτιασε άμα να τον βρει, να μην τον βγάλει.
10: Έλα.
11: Καλά. Σε καλά τώρα.
10: Απόσβεση, κάνει απόσβεση.
11: Όπως το λες.
10: Ναι.
11: Κάτσε να βγάλουμε, σου λέει να έχουμε να μαζέψουμε. Τώρα μας έφυγε η γλώσσα. Για να παντρευτούμε και να.
10: Πώς το λένε αυτό που κρεμάνε το μωρό εδώ μπροστά σου.
11: Μάρσιπο, μάρσιπο.
10: Αχ, μωρέ, μ' αρέσει πολύ όταν οι άντρες έχουν τέτοιο.
11: Ναι.
10: Είναι λίγο ποιος έχει.
11: Πάρα πολύ.
10: Ε?
11: Πολύ μπαμπά. Παίζει πολύ μπαμπά. Πολύ μπαμπά με καρότσι. Στα νότια προάστια πάρα πολύ μπαμπά με καρότσι.
10: Τους βλέπεις εκεί στη.
11: Όχι μόνο στην γειτονιά μου, γενικά.
10: Στην παιδική χαρά.
11: Γενικά τους βλέπω με το καροτσάκι βολτίτσα.
10: Ξέρετε, αυτό είναι. Πέφτει παντόφλα στο σπίτι σου. Λέει, πάρ' το παιδί.
11: Ρε, παιδιά, όχι, εντάξει, είναι καλό που μοιράζονται. Δεν γίνεται, αφού και οι δύο δουλεύουν και οι δύο θα κάνουν. Θα μου λένε το παιδί, πώς θα γίνει. Είναι ένας που έρχεται και το κουνάει και μιλάει στο κινητό μου.
10: Θα το
11: πετάξω από το μπαλκόνι μια παντόφλα. Το κουνάει το μωρό και μιλάει
10: με
11: στο κινητό μου.
10: Είναι και άλλοι που το κουνάνε με το πόδι.
11: Όχι, με το χέρι, αλλά μίλα του μωρού, μωρέ, παίχτω λίγο. Είσαι με το κινητό και το μωράκι κρέμεται εκεί πέρα και πηγαίνει πέρα δόθε μόνο το γλυκουλάκι μου.
10: Λοιπόν.
11: Με κάτι λευκά ποδαράκι και πατουλάκια.
10: Αχ, κάτι δαχτυλάκια.
11: Αχ,
10: πού είναι.
11: Αχ, τσουρέκια είναι, δεν μπορώ.
10: Μπουτάκια.
11: Είναι άσπρα, άσπρα, επειδή δεν τα αφήνουν και πολύ καλά κάνουν.
10: Έχεις τα νυχάκια τους, είναι.
11: Ναι.
10: Τα νυχάκια. Α, τώρα η μόδα είναι ότι τους φοράνε μπλουζάκια, ολόσωμα πραγματάκια.
11: Α, ναι, για να μπαίνουν στη θάλασσα.
10: Για να μην τα βλέπει ο ήλιος καθόλου.
11: Καλά κάνουν.
10: Και κάτι παιδικά καπελάκια, ήταν το εγγονάκι μιας φίλης μου. Λοιπόν, και φορούσε καπελάκι που είναι και τα αυτιά μέσα.
11: Ναι.
10: Και έχει και δύο αυτάκια από πάνω.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Και είναι παιδιά, δηλαδή εμείς, πόσο μας έβλεπε ο ήλιος μικρά. Εμείς είχαμε δηλαδή μουστοκούλουρα.
11: Ήταν ίδιος ο ήλιος το τότε με τώρα. Τότε δεν ήταν επικίνδυνος. Δηλαδή, τότε ο ήλιος σε έτρεφε, σε μεγάλωνε.
10: Να. Τώρα.
11: Καμία σχέση.
10: Σου λέω κάτσα.
11: Όρες ατελείωτες στην παρέα. Εντάξει, εμένα με κυνηγούσε να μου βάλει αντιλέκο.
10: Δεν είχες τσουρουφλιστεί κανένα.
11: Είχα τσουρουφλιστεί όταν ήμουν μεγάλη. Πια που ήθελα να κάνω την ωραία, εγώ και να μαυρίσω γρήγορα. Και είχα βάλει κάτι λάδια, τη γανόλαδα. Είχα βάλει, κόντεψα να καώ. Έβγασα την πέτσα μου έτσι. Και με το ξανάκανα βέβαια.
10: Να σου πω και έτσι, και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
11: Εμένα
10: με άλυφε με λάδι. Με λάδι λέω. Με ξύδι. Νερό και ξύδι.
11: Για ποιο πράγμα ξύδι.
10: Έπαιρνε την καούρα.
11: Όχι, εμένα γιαούρτι. Αλλά δεν το ξανάκανα, δεν το ξανάκανα. Δεν το ξανά έκανα ποτέ και γενικά.
10: Πώς
11: εγώ.
10: Καθόμασταν τόσες ώρες. Τόσες ώρες.
11: Εγώ ηλιοθεραπεία δεν έκανα ποτέ. Δεν μ' αρέσει η ηλιοθεραπεία. Εγώ ό,τι μαυρίλα έπαιρνα, έπαιρνε γιατί έπαιζα στην παραλία. Από κουβαδάκια μικρότερη μέχρι να έχω ένα στρώμα και να πηγαίνω και να πηγαίνω. Έρχομαι με το στρώμα ή να παίζουμε μέσα στη θάλασσα βόλε ή να παίζουμε πόλο μέσα στη θάλασσα ή να κάνουμε βουτιές από το μόλο, δηλαδή ή ρακέτες. Αλλά να κάτσω εγώ.
10: Βαρελάκι από το μόλο. Βαρελάκι.
11: Όχι βαρελάκι, μπόμπα.
10: Μπόμπα. Ναι.
11: Αλλά να κάτσω εγώ σε ξαπλώστρα να ψηθώ.
10: Α, όχι.
11: Ποτέ. Μόνο αν είναι με χαρά μετά τις 4 το απόγευμα. Που εκεί σε αγκαλιάζει
10: τώρα.
11: Ο ήλιος. Και τότε. Δεν είχαν ηλιοθεραπεία.
10: Εγώ καθόμουν με τις ώρες.
11: Όχι, ομπρέλα.
10: Πώς καθόμασταν, παιδιά.
11: Πώς καθόσασταν.
10: Ναι.
11: Εγώ είχα μία φίλη μου.
10: Στην εφηβεία ήταν να είσαι μαυρισμένος.
11: Στην εφηβεία ούτε καν εγώ. Ήμουν και μπουλωμένη. Δεν ένιωθε και καλά με το σώμα μου. Είχα άλλα θέματα. Και δεν έβγαινα καν εγώ. Αυτό με έσωσε. Δεν έβγαινα καν δηλαδή. Ήμουν με ένα μακό σαν φούστα. Μου λέγε, μα παιδί μου, πήγαινε να μπουτίξει. Δεν ήθελα. Ντρεπόμουν κατά μεμέ μου. Μετά καμάρωνα βέβαια. Διότι δεν ντρεπόμουν. Ότι κοιτάνε όλοι τα μεμέ μου. Είχα πρόβλημα.
10: Μάλιστα.
11: Μετά που τα κοιτάζει, δεν είχε κανένα πρόβλημα όμως. Μεγαλώνοντας. Αλλά είναι μια εποχή που ντρέπεσαι για το σώμα σου, δεν νιώθεις καλά. Στην εφηβεία. Καταλαβες. Και ήμουν κουκουλωμένη την έβγαλα την εφηβεία. Με μια μπλούζα αγωνιστική την μπαμπά μου μέχρι το μανίκι μέχρι εδώ.
10: Και στη θάλασσα πώς έμπαινες.
11: Με φορούσα ολόσωμο.
10: Ναι.
11: Και έβγαζα την μπλούζα, έμπαινα και μετά έβγαινα γρήγορα και με την πετσέτα. Τριγμένη. Και καθόλου με την πετσέτα.
10: Μάλιστα.
11: Ναι.
10: Καλά, πολύ πλάκα.
11: Πολύ πλάκα, ναι.

0: Σαν ερωτευμένη μπιγκουίνη.
1: Άντε παιδιά, 15 μερούλες μείνανε. 10. Τι εβδομάδες.
0: Να σου πω, ξέρεις τι.
1: Τελειάδια.
0: Κάτι φαντάρους που σπάνε κάθε μέρα
1: το
0: δοντάκι από την τσάρα.
1: Ωραίο πράγμα. Να, η αδειούλα. Ωραίο πράγμα η αδειούλα.
0: Ναι. Ωραία είναι στην αρχή. Καταρχάς θες μία εβδομάδα για να συνέλθεις.
1: Ναι,
0: θες. Θα τα λέμε αυτά. Στην ναι. αρχή είσαι, αρχίζει. Την πρώτη μέρα της άδειας αρχίζει και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε πονάει το κεφάλι σου, βγαίνουν όλα.
1: Καταρχήν όλοι αρρωσταίνουν, το ξέρεις αυτό έτσι. Οι περισσότεροι, ό,τι ψυχοσωματικό το βγάζουν το καλοκαίρι.
0: Ναι. Γιατί είναι στη χαλάρωση.
1: Ο άντρας μιας φίλης μου τον πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Α, ωραία.
1: Μόλις χαλάρωση του βγήκαν όλα. Καρδιακά, εγκεφαλικά, πράγματα, θάματα, πιέσεις. Όλα. Μόλις χαλάρωσε ο οργανισμός, είπε τώρα θα δεις. Τώρα θα πληρώσει το χειμώνα που πέρασες. Πάρτα.
0: Να σου πω πάρα πολλά ατυχήματα. Με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει: ο φίλος μας σου τάδε έσπασε το κεφάλι του.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και είναι, μπάμα το δεις, ράματα αυτό. Μία άλλη γνωστή και αυτή έσπασε το κεφάλι της, παιδιά, πάρα πολλά. Η μαμά μιας φίλης μου έσπασε τον αστράγαλο. Λέω όλα καλά, ένα χρυσό καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι είναι όλο.
1: Έχει εκλήψεις.
0: Δεν πέρασαν.
1: Όχι, έχει τώρα.
0: Ωραία.
1: Και μία τέλη Αυγούστου στο νυχθεί.
0: Τι.
1: Και άλλη μία, έχει πράγμα.
0: Η έκλειψη όμως λέει μπορεί να είναι και κάτι καλό που θα φέρει. Άστρο φωτεινό, θα έρθει γιορτινό.
1: Ναι, μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Λοιπόν, είδα την Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη, που είχε πάει κάπου που τραγουδούσε ο Ολιβιεράτος, αν δεν κάνω λάθος. Και πέρασε, λέει, καταπληκτικά και να χορήγει. Τα γενέθλιά της είχε κάνει έκπληξη φίλη της, κάτι τέτοιο. Και να χορεί και να γλέντια και φόρτισε.
0: Γιατί
1: και
0: να μην γλεντάει με τον παγιόκο που πήρε.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot. Παράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική. Περιπλάνηση.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατευθύνσης.

0: κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρού.

το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. 2000

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Απέκτησες αλογάκι, έγινες αμαζόνα.
1: Ήρθε το αλογάκι μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Το αλογάκι το διακοσμητικό μου περίμενα. Πώς και πώς το περίμενα. Και να που γύρισες έστω και αργά.
0: Ήρθε και πολύ καιρό μετά.
1: Ναι, ένα μήνα τουλάχιστον.
0: Γιατί?
1: Γιατί από την Ουγγαρία για να τα στείλουν τόσο κάνουν και γι' αυτό και δεν υπάρχει πια Ουγγαρία στο συγκεκριμένη πλατφόρμα. Την κόψανε.
0: Τι είπαμε ότι μπήκε τώρα?
1: Κροατία.
0: Α.
1: Δεν έχει μπει ακόμα, θα μπει, περιμένουμε.
0: Έλα, ωραία είναι και εκεί, ωραία πραγματίδια.
1: Να δούμε.
0: Νομίζω ότι έχει και εκεί πορσελάνες.
1: Ναι,
0: και, σε βλέπω πορσελανάτη.
1: Πορσελανάτη και, η Ρουμανία έχει ήδη.
0: Ναι.
1: Έχει και Ρουμανία που και αυτή έχει ωραίες πορσελάνες. Αλλά η Ουγγαρία, παιδιά, ήταν κορυφή.
0: Όλα αυτά τα κράτη. Και Τσεχία, τις πιο ωραίες ισχύει.
1: Ναι,
0: Τσεχία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, του Εθέρα και της Θάλασσας, Βένια Δημητρακοπούλου, κάνει πάρα πολύ ωραία έκθεση στην Ίδρα. Μας αρέσει που γίνονται ωραίες δράσεις στα νησιά. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θέλω να πω ότι η Βένια είναι μια κούκλα εκτός από μια πάρα πολύ καλή καλλιτέχνη. Λοιπόν, του Εθέρα και της Θάλασσας. Τι φτιάχνετε, τι θα παρουσιάσετε?
2: Του Εθέρα και της Θάλασσας είναι μια έκθεση που εγκαινιάζεται την επόμενη Πέμπτη, όχι την ερχόμενη, 31 Ιουλίου Παρασκευή. Είναι τα εγκαίνια στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Η έκθεση θα είναι από τις 31 Ιουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου. Η επιμέλεια είναι της Ελένης Βαροπούλου και είναι συνδιοργάνωση με την Γκαλερί Κούρντ.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε, η Ίδρα είναι ένα νησί που είναι κούκλα. Είναι ένα ζωντανό σκηνικό και μας αρέσει που γίνονται πολλά καλλιτεχνικά.
2: Και όχι μόνο, είναι και ένας τόπος με πολύ μεγάλο πνευματικό αποτύπωμα, έτσι. Ήταν και είναι και συνεχίζει. Πολύ σημαντικό και γίνονται και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην Ίδρα.
0: Λοιπόν, να πούμε, οι υβριδικές μορφές, θράφματα πλασμάτων που μοιάζουν να ανήκουν ταυτόχρονα στη θάλασσα και στον ουρανό.
2: Σωστά, κάπως έτσι. Είναι έργα σε μάρμαρο κυρίως. Είναι μια συνέχεια, λίγο μια συνέχεια της έκθεσης που είχα πέρυσι στην Πάρο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου έκανα κάποια έργα σε διάλογο με δύο αριστουργήματα που είναι εκεί, μια αρχαϊκή γοργό που της λείπουν τα φτερά και μια νίκη όπου πάλι της λείπαν τα φτερά. Οπότε η περσινή έκθεση είχε να κάνει πιο πολύ με τον αέρα, με την πτήση, τα φτερά που λείπουν. Τώρα είναι πιο πολύ με πλάσματα της θάλασσας. Ένα έκθεμα στο μουσείο ήταν που μου κίνησε έτσι, το ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Μια γοργόνα, ένα ομοίωμα γοργόνας, το οποίο της έλειπε η ουρά. Και αυτή η ουρά που έλειπε άρχισε να γεννά διάφορα σχέδια. Το ένα σχέδιο έφερε ένα μαρμάρινο ανάγλυφο. Το ανάγλυφο η ουρά, από το ανάγλυφο έγινε ένα μεγάλο έργο σε μέταλλο που έχει ήδη μπει στο μουσείο κτλ. Κτλ. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε όλη η θεματική της έκθεσης.
0: Πάντως είναι σαν να δίνεται συνέχεια στην γλυπτική που υπήρχε αιώνες πριν. Σαν να βάζετε την πινελιά του σήμερα.
2: Μια μικρή πινελιά. Τώρα μια συνέχεια μιας τέτοιας γλυπτικής είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων μια μικρή συνεισφορά πινελιά προσπαθούμε να βάλουμε.
0: Λίγοι καλλιτέχνες πάντως δεν ασχολούνται με τη γλυπτική, γιατί ίσως θεωρούν.
2: Ναι, είναι και δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Ναι, μα και μόνο να δείτε τώρα στην Ίδρα, ξέρετε πως είναι με τα γαϊδούρια, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα μαρμάρινα έργα. Είναι μια ωραία περιπέτεια, ενδιαφέρουσα, αλλά περιπέτεια. Δεν είναι εύκολη και γενικά η γλυπτική έχει δυσκολία. Δεν είναι ένα τελάρο που το πας από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ, κάποια.
0: Και δεν είναι και τόσο εμπορική μορφή τέχνης.
2: Αυτό τώρα δεν ξέρω να σας πω. Υπάρχει κόσμος που το αγαπά πολύ τα γλυπτά και τη γλυπτική και το τρισδιάστατο έργο. Δεν ξέρω να το πω αυτό, δεν θα το έλεγα μάλλον, αλλά είναι δύσκολη, ναι, είναι δύσκολη στη μεταφορά, στην εκτέλεση, στο να βρεις τα υλικά και να τα φτιάξεις κιόλας. Γιατί όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι δεν τα κάνω μόνη μου, έχω συνεργάτες στα σίδερα, στα μάρμαρα, με γερανούς, με μεγάλα μηχανήματα, σε μεγάλους χώρους ειδικούς. Δεν είναι όλα αυτά έργα του εργαστηρίου μου.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Πώς γίνατε καλλιτέχνης, πώς ξεκινήσατε?
2: Ξεκίνησα από πολύ μικρή, δηλαδή ξεκίνησα με σπουδές στο θέατρο, με μουσική και μετά κατέληξα στην γλυπτική, στην καλλιτεχνών, αλλά υπήρχε σαν παρακαταθήκη από τον πατέρα μου, ο οποίος δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο, αλλά ήταν γεννημένος καλλιτέχνης, είχε μπει στην καλλιτεχνών, ήταν πολύ καλός γλύπτης, πολύ καλός και στη ζωγραφική και κάπου αισθάνομαι έτσι σαν να συνεχίζω κάτι που άφησε εκείνος ατελείωτο με έναν τρόπο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχετε και υπέροχα γλυπτά έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.
2: Ναι, είναι οι Προμαχώνες, ναι, εννοώ, ναι, είναι εκεί, όχι, είναι υπέροχα, δεν το λέω εγώ. Είναι οι Προμαχώνες που είναι εκεί από το 2016, ένα έργο που είχε εκτεθεί στο Μουσείο Μπενάκη πριν, που είναι σε μέταλλο, ναι, μεγάλων διαστάσεων. Υπάρχει μια ενότητα της δουλειάς μου που είναι τα τοποειδικά έργα, που είναι έργα που γίνονται για έναν χώρο συγκεκριμένο, όπως και στο αεροδρόμιο έχω βάλει, στη Σκιάστο έχω βάλει ένα άλλο. Και μετά υπάρχουν και τρεις άλλες ενότητες, επιμέρους μάλλον ενότητες, που είναι ύλη, ύλη, λόγος και ο ήχος.
0: Πόσο σημαντικό είναι για έναν καλλιτέχνη να βάζει δουλειά του έξω από ένα μουσείο ή από σε ένα δημόσιο χώρο, ναι, ή στο αεροδρόμιο ας πούμε, που περνάει τόσος κόσμος και τα βλέπει.
2: Είναι μεγάλη πρόκληση.
0: Αλλά
2: είναι
0: ειδικά μεγάλη... το Αρχαιολογικό Μουσείο που διαμορφώνεται, ναι, και ο χώρος, ναι, και γίνεται, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία που έχουμε,
2: βέβαια,
0: στην Αθήνα.
2: Και γι' αυτό και είναι και μεγάλη, νιώθει κανείς μεγάλη ευθύνη, ας πούμε, πώς θα σταθείς εκεί δίπλα, μπροστά, στο πλάι, τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη πρόκληση, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Να σας, να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το γλυπτό άλλου καλλιτέχνη που έχετε ζηλέψει.
2: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι η αρχαϊκή γλυπτική. Αν πάω έτσι πίσω, είναι ο Μπρανκούζη, είναι ο Νογκούτσι, είναι πολλοί. Και Έλληνες βέβαια, ο Απάρτης, ο Χαλεπάς. Πολλοί που έχω ζηλέψει. Ζηλέψει με την καλή έννοια, δηλαδή. Είναι αυτό που λες, αχ, πώς το έκαναν, να το είχα κάνει κι εγώ. Είναι η καλή ζήλια.
0: Τι σας αρέσει να κάνετε στην Ίδρα? Βρίσκεστε και για διακοπές εκεί? Συνδυάζετε τις εκθέσεις με το να περνάτε λίγο καλά κι εσείς?
2: Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει όλη αυτή η διαδικασία που συναντάς καινούριους ανθρώπους σε κάθε τόπο, όπως έγινε στη Σκιάθο, όπως έγινε στην Πάρο πέρυσι, και δεν είναι ότι συναντάς μόνο, είναι ότι δημιουργείται και μια σχέση και μετά αυτή η σχέση παραμένει στην Ιταλία, όπως έγινε και σε διάφορα μουσεία που είχα κάνει εκθέσεις εκεί. Είναι σχέσεις, μετά είναι συναντήσεις καθοριστικές και σημαντικές. Τελικά, ας πούμε, λες ότι αυτό αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε ίσως. Και εντάξει, βεβαίως περνάω τον χρόνο, γνωρίζω τον τόπο αν δεν το ξέρω, έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, γιατί και μέσα από αυτό προκύπτουν και τα έργα, δεν είναι δηλαδή αλεξίπτωτα τα έργα που τα κάνεις στο εργαστήριο κάπου και προσγειώνονται ξαφνικά σε έναν άλλο τόπο.
0: Μένετε αρκετό καιρό σου διαρκεί η έκθεση?
2: Μένω αρκετά. Στην αρχή έχω πάει και κάποιες φορές, πάντοτε πηγαίνω πριν να δω το χώρο, να δω πώς είναι, να καταλάβω τι θα γίνει, γιατί πάντα φτιάχνεται in situ κάτι, δεν είναι από πριν αυτό που σας λέω. Γίνεται έτσι, είναι ένα οργανικό, μια διαδικασία αρκετά έτσι με αυτόν τον τρόπο. Οπότε πηγαίνω πριν, πηγαίνω κατά τη διάρκεια, πηγαίνω στο τέλος και έτσι, ναι, διαμορφώνεται και μένα το καλοκαίρι μου, ας πούμε. Φέτος ήταν η Ίδρα, πέρυσι ήταν η Πάρος.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε πού γίνεται η έκθεση και τι ώρες και θα είναι ανοιχτή.
2: Είναι στο ιστορικό αρχείο Μουσείο Ίδρας από 31 Ιουλίου ως 14 Σεπτεμβρίου. Τώρα το ωράριο, να σας πω, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά νομίζω είναι κάθε μέρα ανοιχτό. Δηλαδή δεν ξέρω τις ώρες, ακριβώς τι ώρες είναι ανοιχτό, αλλά είναι κάθε μέρα, φαντάζομαι. Είναι...
0: Και ο κόσμος θα μπορεί να σας βρει και να συνομιλήσετε και να του εξηγήσετε κάποια πράγματα για τα έργα σας, φανταζόμαστε.
2: Στην αρχή, στο τέλος σίγουρα και ενδιαμέσως βεβαίως κάποιες φορές, ναι, που δεν είναι προγραμματισμένες ακόμα. Ναι, βεβαίως.
0: Θα είναι
2: και από την γκαλερί κάποιος, θα είναι και η Ντίνα Αδαμοπούλου που είναι η διευθύντρια του μουσείου, που γνωρίζει και εκείνη βέβαια όλη τη δουλειά, και είναι εξαιρετική. Οπότε, ναι, σίγουρα πάντα είναι κάποιος να εξηγήσει.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευχόμαστε έτσι να έρθετε σε επαφή με κόσμο που θα περάσει. Η Ίδρα έχει αρκετό τουρισμό και η αλήθεια είναι ότι έχει ένα περιβάλλον που είναι unique.
2: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την φιλοξενία σήμερα.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, επίσης, επίσης. Γεια και χαρά, γεια.

0: Η Κρεστάκη, Ελληνοαμερικάνα, δημοσιογράφος, η οποία έθεσε την ερώτηση στον Αντετοκούμπο. Του μίλησε ελληνικά και τη απάντησε στα ελληνικά. Σε ξουλιάρα τη βλέπω. Η οποία έχει κάνει τρομερές σπουδές, αθλητική συντάκτρια.
1: Πολύ νόστιμη.
0: Σούπερ ντουπερ. Λοιπόν, έχει σπουδάσει, λέει, στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη στην Ουρμπάνα. Και καλύπτει τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα των ΗΠΑ. Δηλαδή θεωρείται σημαντικό όνομα. Δεν είναι έτσι απλά μπούτι στήθος από ό,τι βλέπω. Γιατί είναι και σεξι κορίτσι.
1: Είδατε μια άλλη παιδιά που κυκλοφορεί, μια ξένη δημοσιογράφος που έκανε ένα ρεπορτάζ, ήταν με το μικρόφωνο σε εξωτερικό χώρο και μιλούσε, και ξαφνικά μια κατσαρίδα σε
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Αποστόλη Τότσικα.
0: Το είδα, το κολαράκι έξω.
1: Και ναι, αλλά έχουν βάλει τέτοιο, ρε παιδί, με το είδες κανονικό?
0: Όχι, είδα ο ποπός φαινότανε.
1: Όχι,
0: από το πλάι.
1: Έχουν βάλει τέτοιο στον ποπό.
0: Όχι, εγώ το είδα κανονικότατα, μήπως μπήκε μετά.
1: Το είδες κανονικά?
0: Εγώ το είδα κανονικότατα.
1: Βγάλε ένα screenshot και στείλ
0: το μου. Έλα, εντάξει, τώρα να σου πω. Εν τω μεταξύ ήταν ασπρουλιάρικο όλο το σώμα μαυρισμένο.
1: Το είδες και αυτό κανονικότατα δηλαδή?
0: Όχι, αυτό δεν το είδα. Είδα από το πλάι τον είδα.
1: Α.
0: Το ανέβασε καλέ κανονικά. Μπορεί το site τώρα.
1: Πολύ είπαμε από το site.
0: Να το πιτσίλιασε. Σου λέει, άσε μην έρθει τώρα το τηλεοπτικό και μας πει ότι είναι. Αχ, καλέ τι είδα. Είδα μια συνάδελφο, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Η οποία επειδή έχει βάλει φωτογραφία προφίλ με μαγιό. Την έκοψε της κατέβασε τη φωτογραφία το Facebook και λέει ότι είναι ακατάλληλο.
1: Δεν είμαστε
0: ακατάλληλη μετά φωτογραφία. Και λέει, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, πού είμαστε, λέει, η Σαουδική Αραβία?
1: Δίκιο έχει.
0: Και πρέπει να βγαίνω με τη βούρκα.
1: Δίκιο έχει, αν είναι δυνατόν.
0: Και εκτός αν κάποιος έκανε καταγγελία. Αλλά και πάλι έπρεπε να το εξετάσουμε. Ότι είναι ακατάλληλο το υλικό και το εξετάζουμε.
1: Πού, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος?
0: Όχι, παιδί μου, στο Facebook.
1: Είναι κατά μπάζα. Και το Facebook, παιδιά, τώρα. Ανεβάζουν το μαγιό μια φωτογραφία και αν είναι δυνατόν, σε μνοτιφίες, μπούρδες.
0: Νομίζω ότι πρέπει να περάσει μια περίοδος να το εξετάσουν. Δηλαδή τώρα, επιτροπή.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο ποπός του τέτοιου θα περάσει από επιτροπή. Μετά θα περάσει από τη δική μου επιτροπή. Γράφει μία, μας κόλασε ο Απόστολος. Γοητευτικός είναι, ωραίο σώμα έχει, προσεγμένο. Χαμογελάρα έχει, τι πας είναι. Γιατί όχι να μην κάνει μια αισθησιακή φωτογράφηση. Έβγε του και μπράβο του, ακομπλεξάριστος, προσγειωμένος. Και δηλαδή, κάποιος από κάτω. Πόσες δεκαετίες έχεις για να πάρεις χαρά?
0: Να σου πω,
1: και άλλος, μπροστά δεν υπάρχει τίποτα, γι' αυτό δείχνει τα πίσω. Παιδιά,
0: έλα,
1: τα σχόλια. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί.
0: Ναι, εντάξει, η Ρεύη θέλει η Ρεύη να χαρεί και να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
1: Εντάξει, αφού έχει
0: φαινιά. Βγήκε ο άλλος τώρα, τρέχει με το κολαράκι έξω, τρέχει γιατί έχει παιδιά ανοίξει δρασκελιά. Και λέει η άλλη, stop the press, φέρτε το κινητό εδώ να αποθανατήσουμε τον μπαμπά.
1: Ναι, και έγραψε και η Ρεύη, δεν γεννηθήκαμε, λέει, μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν. Πρέπει να νιώθουμε καλά και ωραίοι και ελεύθεροι με το σώμα μας. Και αφού έχει το μοντέλο στο σπίτι, γιατί είναι ωραίος τώρα, μη λέμε μπουρδές. Είναι
0: εσύ
1: ωραίος,
0: θεωρείς τώρα δηλαδή ότι το έδειξε για να μας περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα?
1: Κοιτάξτε τι κολαράκι κοιμάται δίπλα μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι. Και παλιότερα.
0: Καινούριο κολαράκι που και που να σε κρεμάσω.
1: Έτσι. Και νομίζω πέρυσι.
0: Είναι τσουποτός ποπός. Είναι
1: ο τέλειος ποπός από ό,τι βλέπω. Φαντάζομαι που είναι και καλυμμένος και καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, φοβερό. Εντάξει, το 10ο καλό η Ρεύη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή η γυναίκα το πέτυχε.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε. Έκανε και παιδάκια, τσουκ τσουκ τσουκ. Το έχουν πετύχει και τα παιδάκια.
1: Δεζιμάκια πολύ... δεν είναι.
0: Ναι, μωρέ, ναι. Πολύ γλυκούλια. Και αυτό πολύ καλό μπαμπά κλπ. Όλο τον πακέτο σου λέω το έχει.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, ο Γιάννη μα λέει: παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, που είπατε για το όμορφο σουλάρι Αρκαδία και το πανηγύρι. Είχε τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Ευχαριστούμε
0: τα πανηγύρια...
1: και τον χρόνο, λέει. Ο Γιάννη μα έστελνε μήνυμα κάθε μέρα για το πανηγύρι στο σουλάρι Αρκαδία κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Το είπαμε. Και λέει, ήταν αυτό... λέει τρελή, sold out το πανηγύρι.
0: Είναι αυτό που πλησιάζει και λέει βρακιά. Έχει δει κάτι ταμπέλε που είναι με σενέων και αυτά και λέει βρακιά. Ελάτε το πανηγύρι, έχουμε γουρουνοπούλα. Βρακιά, πουλάμε βρακιά.
1: Να χαρά.
0: Παιχνίδια παιδικά και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Πεθαίνω για τα πανηγύρια. Καταρχά έχει τα πιο ωραία βρώμικα.
1: Ναι,
0: έτσι, λουκάνικα
1: ναι, ναι.
0: Και αυτά. Και έχει και παιδιά, μπορεί να κάνει κάψωνα. Και μιλάμε αυτή τη γουρουνοπούλα. Πάει σύννεφο.
1: Για φαΐ είναι ωραίο, για φαΐ είναι ωραίο. Εγώ δεν μπορώ τη μουσική. Μετά από δύο τραγούδια παθαίνω μια πονοκέφαλος. Αλλά όλο το υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Το φαΐ, γιατί, τα αυτά, τα πλανόδι, όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πλανόδι μιλάμε, μπορεί να βρεις. Μιλάμε όχι γκούτσι. Μούτσι.
1: Πάντως είναι
0: να
1: πάρα
0: λέει
1: πολύ.
0: Μούτσι.
1: Είναι πάρα πολύ τσιμόπα στα πανηγύρια. Γίνεται χαμός. Παντού δηλαδή βλέπω πανηγύρια που χορεύει κόσμος.
0: Καταρχάς είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εκτονώνονται και είναι και φτηνό, μωρέ. Πόσο στοιχίζει ένα. Θα φας, τι σου δίνει, ένα πιάτο χάρτινο εκεί πέρα.
1: Ναι, τίποτα δεν είναι.
0: Και έχει μέσα.
1: Και μπόλικο το... κρασάκι, πίνεις και κρασί και γίνεσαι τίτλα και χορεύεις μέχρι τα ξημερώματα.
0: Άσε, γιατί είναι. Μερικοί πίνουν και πάρα πολύ και γίνονται ο ντυρλαντά, ντυρλαντά. Και είναι επικίνδυνο γιατί μετά οδηγούν τα αγροτικά και τα. Αυτά με τις καρότσες και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Πάντως για να είναι 6 ώρα και 7 η ώρα το πρωί σπίτι τους.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Σε μερικά πανηγύρια τα πετυχημένα.
0: Αυτό που λες και εσύ ότι κουδουνίζει το κεφάλι μου.
1: Ναι παιδιά,
0: και
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Άπαπα.
1: Ναι. Και εγώ παθαίνω κουκουδουνίστρα. Είδα τη Ματίνα Παγώνη σήμερα στην τηλεόραση.
0: Και τι μας είπε, τι να προσέχουμε.
1: Την είδα περαστική ήταν. Και είπε ότι όταν βγαίνω στην τηλεόραση, το είπε μετά σε άλλη φάση, όχι τώρα. Όταν βγαίνω στην τηλεόραση, το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο και το βάψιμό μου.
0: Καλά, είναι πάντα στην πένα, έτσι.
1: Ναι. Με το μαλλί
0: πρέπει να έχει.
1: Ο Κομωτής λίγο δεν τα
0: δίνει.
1: Ο Κομωτής πρέπει να κάνει κάτι, να τη κρύβει το κούτελο, παιδιά, τώρα αυτό.
0: Βγαίνει
1: δηλαδή,
0: κουτέλα.
1: Εκτός να με τον αφήνει. Εκτός να με τον αφήνει.
0: Ναι.
1: Έχει, το μαλλί δεν ταιριάζει με το πρόσωπο. Θέλει να τη το κατεβάσει εδώ πέρα λίγο που βγαίνει και έχει ένα κοκόρι πάνω και είναι μια κουτελάρα από εδώ μέχρι απέναντι.
0: Λοιπόν, έμαθα ότι ο Fancy James, ο στυλίστας που είναι πολύ φίλος με την Kimberly,
1: ναι,
0: ρωτάει ποιος είναι αυτός ο άντρας που κάνει την Kimberly και τη μιμήτα και, το, και γελάει ο κόσμος. Και εννοεί το Ζαχαράτο.
1: Αλήθεια.
0: Μάλλον δεν άρεσε τόσο πολύ.
1: Δεν πειράζει, ξύδι να το πούμε. Πώς το είπαμε.
0: Fancy James.
1: Ναι, ξύδι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο Μύκονος. Μύκονος!
1: Ναι.
0: Διασκεδάζει.
1: Βρε Χριστίνα μου, τι σας έχει βρει με τις φίλες σας σήμερα.
0: Τι έγινε.
1: Ρωτάει κάτι κίνκι πράγματα.
0: Δηλαδή...
1: Με προσοχή λες το διάβασμα, μην μου ξεφύγει το διαβάσμα. Θα σου πω μετά. Δεν διαβάζεται με τίποτα αυτό στον αέρα, ούτε λέγεται με αυτό. Άστο. Λοιπόν, η Τόνια λέει πάνω ότι θα απαγορεύσουν το topless. Εννοεί, Τόνια, θα απαγορεύουν να βγαίνουν φωτογραφίες τόπλες να ανεβαίνουν στα social media, στο Facebook.
0: Καλά, τόπλες εντάξει, να δείχνει το στήθος σου δηλαδή. Δεν νομίζω.
1: Γιατί μπορεί και να μην το δείξει το στήθος σου.
0: Γιατί βγάζουν το στήθος σου έξω.
1: Εγώ δεν έχω δει. Εγώ δεν έχω δει.
0: Δηλαδή, Jennifer Lopez που είναι. Που βγήκε παιδιά σε Ήλια Κρυθαριώτη και σε άλλου οίκου. Και είχε όλο. Συγγνώμη, δεν φαινόταν λίγο. Όλο το στήθος ήταν του πάνω.
1: Όλο.
0: Αυτό θα το απαγορεύσει, το, δηλαδή να ανεβάζουμε τέτοιες φωτογραφίες.
1: Μπορεί να το απαγορεύσει όσους βρωμούν ανωνυμία και άμα είναι οι άλλοι διάσημοι και πόροι μου, θα το επιτρέψουν μια χαρά.
0: Αλέ.
1: Λέω εγώ μόνη μου τώρα, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα.
0: Τι διακρίσεις είναι αυτές.
1: Μια ζωή διακρίσεις παντού. Μια ζωή διακρίσεις παντού.
0: Παιδιά, τώρα που έρχεται καύσωνα στα εστιατόρια και τα καφέ, να πάρουν αυτούς τους ανεμιστήρες που σε φτύνουν και όλα.
1: Ναι, ωραία είναι αυτή.
0: Πω.
1: Με το παγάκι. Παγωμένο νερό βγάζουν.
0: Ωραίο,
1: μάλλον,
0: ναι. Ωραίο.
1: Σαν να ψιλοχιονίζει είναι.
0: Ωραία δροσιά.
1: Ναι, ισχύει.

0: 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Μετά από εμά, ναι, όλα μπρουκό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λάβρος Καλαρίτης.
16: Λοιπόν, είναι τσιμό μας πολύ τα πουά, ε.
15: Τα πουά.
16: Πουά πάνω, πουά κάτω, πουά στέκα, πουά αυτό.
15: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι πουά έχω παρατηρήσει. Πουά και ναι. Ριγέ και τυγρέ και όλα αυτά μαζί, παιδιά. Ένα τουρλουμπούκι.
16: Ναι.
15: Επίσης, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ τη μόδα τα πλαστικά παπούτσια.
16: Άρα αυτά τη γιαγιά. Από πέρσι δεν είναι αυτά τη μόδα.
15: Τα πλαστικά τη γιαγιά και όχι μόνο.
16: Ποια
15: και
16: άλλα.
15: Εκείνα που φορούσαμε μικρά.
16: Τα κρόκς τύπου.
15: Όχι, όχι, που φορούσαμε μικρά που ήταν σε διάφορα χρώματα, σχέλ, ροζ και τέτοια.
16: Σαγοβίτσα.
15: Που ήταν τα σανδαλάκια που μπαίναμε στη θάλασσα, που τα φορούσαμε για να μπούμε στη θάλασσα. Όχι, παιδί.
16: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι φοράγα, δεν το φοράγα εγώ μικρή. Αυτό δεν το θυμάμαι, γιατί δεν μου έρχεται.
15: Περίμενα, θα σου δείξω. Και έχουν βγάλει πολύ μεγάλη οίκη μόδας. Κάτσε να στο δείξω. Να. Ο Γκούτσι έχει βγάλει αυτό το παπούτσι.
16: Α, μπράβο, τα φόραγα μικρή αυτά, όντως.
15: Ναι.
16: Από όσο τα περιγράψω, που είναι κλειστά. Ναι, πολύ ωραία.
15: Και ο Βαλεντίνο έχει βγάλει αυτά.
16: Ναι, ωραία και του Βαλεντίνο.
15: Ναι. Τα οποία είναι.
16: Πλαστικά.
15: Είναι τελείως πλαστικά.
16: Και πώς το πουλάει το πλαστικό, για 100.000 δολάρια.
15: Λοιπόν, ο Βαλεντίνο το πουλάει 4,90.
16: Παιδιά, 4,90 παιδιά το πλαστικό παπούτσι, ρε παιδιά. Επειδή ναι. Είναι Βαλεντίνο, ρε παιδιά.
15: Και ο Γκούτσι το πουλάει 5,50.
16: Εμένα έχει ένα μαγαζί πάρα πολύ ωραίο στη Γλυφάδα με παντόφλες και έχουν πάρα πολύ ωραία τέτοια πλαστικά. Με 10 ευρώ.
15: Ναι, εντάξει, ρε παιδί.
16: Πάρα αυτό ωραία, είναι... ωραία, χαριτωμένα. Ναι. Όμορφα, όχι μπουρδές. Πολύ χαριτωμένα.
15: Αυτά τώρα τα ίδια, αυτά που έχει βγάλει ο Γκούτσι, που είναι το πλαστικό που φορούσαμε. Απλά, ρε παιδί μου, είναι καουτσούκ, είναι λίγο καλύτερο καουτσούκ. Δεν
16: ωραία,
15: είναι δηλαδή το πλαστικό.
16: Καουτσούκ, καλύτερα χαρδαμό. Θα πάω στη θάλασσα που τα μπαίνουν.
15: Όχι,
16: δεν
15: αυτά δεν
16: δρόμο.
15: Είναι. Αυτά
16: θα
15: είναι...
16: βάλω το πλαστικό να περπατήσω στον δρόμο.
15: Αυτό
16: θα...
15: είναι, να σου πω.
16: Θα βρωμίσει το πόδι μου, παιδιά.
15: Αυτό λοιπόν έκανα έρευνα αγορά. Λοιπόν, είναι παπούτσι resort. Γι' αυτό που έχουν βγάλει σε μέρη που είναι καλοκαιρινά. Δηλαδή, ξυπνάς εσύ και είσαι, ας πούμε, στο σούπερ ξενοδοχείο.
16: Ναι.
15: Δεν φοράς, ρε παιδί μου, μία σαγιονάρα.
16: Ναι.
15: Φοράς ένα τέτοιο παπουτσάκι και περιφέρεσαι όλο το πρωί.
16: Α, okay.
15: Ή μετά πας μια επίσκεψη. Ναι, συγγνώμη,
16: ρε φίλε,
15: λιώνω
16: το πόδι με το πλαστικό το καλοκαίρι. Να έχω το πόδι μου μπουκωμένο και χαμό. Εγώ δεν έχω την παντόφλα, λέω. Τι σαγιονάρα, να θέλω το δίχαλο. Να βγαίνει τα δαχτυλάκια μου τα ωραία, να παίρνουν ανάσα.
15: Εντάξει, άλλους, άλλοι.
16: Καλά, άλλοι μπορεί να είναι ο καθένας. Ναι, εγώ δεν μπορώ κλειστό παπούτσι το καλοκαίρι γενικά. Εκτός αν είναι χωστό και είναι έξω η φτένα. Πρέπει να είναι κάτι έξω πάντως. Παθαίνω, δεν μπορώ.
15: Ναι.
16: Ζεσταίνομαι. Πρέπει να είναι παντοφλέξ. Να μπαίνει κάτι και να είναι έξω η φτέρνα. Να κάτι... Καταρχήν να μπορώ να το βγάλω εύκολα το μαχαίρι.
15: Αυτό που βγαίνει έξω η φτέρνα είναι η φτέρνα. Μετά θέλει το μαχαίρι της... και το τέτοιο του τυριού για να το φτιάξει. Ξέρετε,
16: με λίγο πες το. Βαζελινούλα και ένα καλτσάκι το βράδυ.
15: Όχι μόνο, θέλει και τρίψιμο, θέλει και πέτρα.
16: Λίγο όμως, χαλαρά, ελαφρό πέτρο, όχι πολύ.
15: Ναι, αλλιώς πρέπει να πάρεις εκείνο το πράγμα που έχουν τα.
16: Σόμπα, καλά, δεν έχω
15: μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαμπλή.
16: Ναι, ξέρω ποιο είναι. Δεν χρειάζεται. Μια χαλαμένη.
15: Τον τροχό της τύχης.
16: Ούτε τροχό θέλει τίποτα. Με λίγο τρίψιμο με ελαφρό πέτρα, πολύ λίγο βάζω βαζελινούλα και είμαι το πρωί σαν μωρό.
15: Και φοράς κάλτσα το βράδυ.
16: Φοράω κάτω το βράδυ, δεν έχω ερκοντήσιο. Μα δεν ζεσταίνω, έχω ερκοντήσιο στο δωμάτιο.
15: Ναι, εγώ δεν το έχω ανάψει ακόμη.
16: Εγώ τα άναψα αυτές τις μέρες. Όλο το καλοκαίρι ούτε το είχα ανοίξει. Το είχα ανοίξει αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε από την Πέμπτη. Το είχα ανοίξει.
15: Τώρα να δεις πόσο θα το ανοίξει.
16: Θα το ανοίξω. Θα το έχουμε
15: για
16: να το
15: τρεις μέρες και παιδιά έχει τρελαθεί τελείως ο καιρός. Για τρεις μέρες λέει πάμε σε σούπερ καύσωνα.
16: Ναι, και μετά θα δροσιστούμε πάλι.
15: Και μετά πέφτει 10 βαθμούς και θα έχουμε βροχές και πανηγύρια.
16: Όλοι Παναγιά μου ομορφιές.
15: Βρε, τι ποικιλία έχει φέτος η θερμοκρασία. Τι ποικιλία είναι αυτή.
16: Εντάξει, μέχρι τώρα είναι πολύ ωραίο καλοκαίρι από πλευράς θερμοκρασίας.
15: Ναι.
16: Δεν είναι ζεστό.
15: Έκανες κανένα μπανάκι στη θάλασσα.
16: Τι να σου πάλι δουλειά δεν είχα.
15: Τι?
16: Ζεστενόμουν, πας καλά.
15: Μπανάκι στη θάλασσα, όχι. Ούτε έριξα θάλασσα, κάτι βουτιές. Ούτε σε πισίνα, ούτε τίποτα. Δεν έχεις βρέξει το κορμάκι σου φέτος.
16: Δύο φορές.
15: Α, σε πισίνα,
16: ναι,
15: ή σε θάλασσα.
16: Σε πισίνα. Και φτάνει. Του χρόνου πάλι. Βαφτίστηκα. Ούτε καν.
15: Συγγνώμη, η θαλασσίτσα φέτος δεν παίζει.
16: Τα λεπόρια δεν
15: παίζει. Βρε, είμαστε καμία μεσογειακή χώρα.
16: Μπράβο της.
15: Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
16: Δεν θέλω κανένα μύθο, να δώσω το μύθο μου στο air condition.
15: Καλά.
16: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να μετράει. Να στραβάει να το κάνει. Δεν μετραβάει φέτος.
15: Ναι. Σε βλέπω να βάζει ομπρέλα όπως κάνουν στο Λουξεμβούργο, στο μπαλκόνι.
16: Μπα, όχι, μια χαρά είμαι. Ναι. Δεν μου λείπει κάτι.
15: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο 3 με 5 μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
16: θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου. Τονίζω έτσι την ημερομηνία όχι γιατί βρισκόμαστε στις τιμές του καλοκαιριού, αλλά διότι αύριο, Τρίτη, 21 Ιουλίου, εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17 ετών. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών κ. Γιώργος Κότσιρας, πρώτον θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών, δεύτερον θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες, τρίτον σε περιπτώσεις που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως για παράδειγμα η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Τέταρτον και πολύ σημαντικό, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση πατινιών σε άτομα, παιδιά προφανώς, κάτω των 17 ετών, αναδεικνύοντας έτσι την προστασία της σωματικής ακεραιότητας σε προτεραιότητα στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Όπως δήλωσε ο κύριος Κότσιρας, οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Διευκρινίζοντας, ότι δρομολογούνται και νέες παρεμβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πέρα από αυτές που είδαμε την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, προτεραιοποιήθηκαν οι διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, διότι κρίθηκε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι το αυστηρότερο πλαίσιο που διαμορφώνεται για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι, άρα τις επόμενες εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι πέρα από τις αλλαγές που δρομολογούνται, εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως η χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Ο κ. Κότσιρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους. Κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται, ανέφερε ο κ. Κότσιρας, ενώ προανήγγειλε αυστηροποίηση των κυρώσεων για εκείνους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς που η κυκλοφορία τους απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι με όριο ταχύτητας άνω των 5 χιλιόμετρων την ώρα που ανέφερα νωρίτερα, είναι και άλλες περιπτώσεις. Αυτοί όμως με το όριο ταχύτητας άνω των 5 χιλιόμετρων είναι οι πιο χαρακτηριστικοί. Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes C-Class, την οποία θα δούμε από κοντά εκτός Ελλάδας ασφαλώς. Τώρα η σημαντικότερη είδηση για τη Mercedes στην Ελλάδα δεν είναι άλλη από την έλευση της ολοκένουργιας GLB του SUV που διατηρεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αποτελεί ένα από τα ελάχιστα compact SUV που μπορούν να μεταφέρουν έως 7 επιβάτες, καθώς διατίθεται και ως πενταθέσια και ως επταθέσια. Νέα GLB, η οποία έχει μεγαλώσει αισθητά, έχει γίνει και πιο ευρύχωρη πλέον, έχει μήκος 4,73 μέτρα με ταξόνιο 2,89 μέτρα, αυξημένο κατά 6 εκατοστά αυτό. Ενώ ο χώρος αποσκευών ξεκινά πλέον από τα 540 λίτρα στην πενταθέσια διάταξη και τα 480 λίτρα στην επταθέσια. Σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις απόδοσης, θυμίζω ότι η νέα GLB διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, δηλαδή τη GLB 250 Plus με EQ Technology, όπως πλέον διαχωρίζονται οι ηλεκτρικές εκδόσεις από τις υπόλοιπες, και η GLB 350 4MATIC. Και οι δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 κιλοβατόρες. Και χάρη στη σύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 βολτ που διαθέτουν, μπορούν να ανακτήσουν έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας, φορτίζοντας μόλις σε 10 λεπτά της ώρας σε ταχυφορτιστή. Μιλώντας για φόρτιση και αυτονομία, αξίζει να γνωρίζετε ότι η μέγιστη αυτονομία στη νέα GLB φτάνει τα 631
3: 2000 FM. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
8: Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Tell me.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Θα φάμε σήμερα.
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα

0: Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν.

0: ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House, ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: 2000

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαγών εγγελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Ice Tea ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε,
10: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00.

0: Παραγωγές Πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
5: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνω.

0: Για τα μπάζα για τη δικουσκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε!
5: Ναι?
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι!
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι!
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Σήμερα θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 12 εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και που χρειάζονται έτσι λίγο σχολιασμό. Μας λέτε και εσείς έτσι να τα σχολιάσουμε, να τα δούμε εδώ, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και έχουμε βέβαια και καλά θέματα τα οποία θα τα πούμε όλα εδώ. Δευτέρα 20 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Οδεύουμε προς το τέλος και αυτού του καλοκαιρινού μήνα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανεβαίνει και ο υδράργυρος, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες, θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά εδώ και όσον αφορά τον καιρό μας. Να δώσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. 22 730 8880 896 78. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Απαντάει εδώ ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Οτανβακλής. Είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα, Δημήτρη. Υποκράτης Χατζημανόλης σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη και φυσικά μαζί με όλες και όλους εσάς στο 2000fm.samos@gmail.com και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email και ερχόμαστε να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα από άκρης άκρη στο νησί μας, εδώ στη Σάμο, στις γειτονιές μας, στα χωριά μας, γενικότερα στα νησιά μας, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM και φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε και αρκετές εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Θα αναφερθούμε και στις εκδηλώσεις. Έχουμε και θέματα γενικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Ωστόσο, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 36 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι περισσότερο, θα λέγαμε, αύριο, με 38 βαθμούς Κελσίου, αποκορύφωμα την Τετάρτη που θα φτάσουμε ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 4. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, μεγάλη προσοχή όμως και στους δρόμους μας, καθώς όπως το λέμε κάθε μέρα, η κυκλοφορία, γενικότερα η κίνηση είναι αυξημένη και με τους επισκέπτες μας, αλλά νομίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες την Παρασκευή μιλήσαμε με τον Ιαβέρη, με τον κύριο Μαρκουίζο συγκεκριμένα, γνωστό σε όλους μας Ιαβέρη. Τα είπαμε εδώ για τα θέματα έτσι της συμπεριφοράς μας στους δρόμους, για αυτά τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες που είναι εδώ και που δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Είναι και αυτό βέβαια ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία στους δρόμους. Όμως και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς γνωρίζουμε τους δρόμους και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε εμείς περισσότερο προσεκτικοί. Δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, μας λένε πολλοί εδώ. Εντάξει, το ζούμε κι εμείς καθημερινά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας μην γκρινιάζουμε. Το κυριότερο είναι αυτό. Σίγουρα δυσκολίες στην καθημερινότητά μας υπάρχουν. Αν σκεφτούμε το τι συμβαίνει και στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα κλπ. Οπότε είμαστε μια χαρά εδώ που είμαστε. Ας μην γκρινιάζουμε και ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Σίγουρα δυσκολίες υπάρχουν, αλλά ας αναλογιστούμε και λίγο ότι τώρα θα δουλέψουμε, τώρα θα περάσουμε καλά, καλοκαίρι είναι. Δεν έχει μείνει και πολύ, 2 μήνες έχουν μείνει, οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή και για μας και για τους επισκέπτες μας. Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Ο Φερνάν Τόρες λύτρωσε την Ρόχα στην παράταση και της έδωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. Ένας πολύ όμορφος αγώνας, είδαμε πραγματικά ένα καλό μάτς χθες. Όχι και τόσο. Εγώ θα έλεγα ότι είδαμε ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι μου, χθες. Αυτό λέω. Από την Ισπανία, ναι. Απλά έτσι να πούμε ότι είδαμε και λίγο μπάλα, ότι είδαμε και λίγο καλό παιχνίδι, θα λέγαμε τώρα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
1: Όταν έχεις μηδέν,
0: ναι. Εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Το πρώτο γκολ λοιπόν του Ισπανού στο Μουντιάλ του 2026 έδωσε στην Ρόχα και τον τίτλο στην κορυφή του κόσμου. 16 χρόνια μετά λοιπόν η Ισπανία κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες το 106 και να κατακτήσει το Μουντιάλ, να και αλήθεια λες που λέμε, είδες, ναι. Και να κατακτήσει λοιπόν το Μουντιάλ του 2026 το δεύτερο στην ιστορία της. Τραγικό μάτσα από τον Λιονέλ Μέση. Όπως και η Αλμπισελέστε δεν είχε ούτε τελική εντός αντίπαλης εστίας. Οι μοναδικές που είχε ήρθαν μετά τον γκολ που δέχθηκε. Μεγάλες επεμβάσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Αργεντινή λοιπόν και ο Λιονέλ Μέση ήταν εξαφανισμένοι. Αυτό γράφουν σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα σήμερα. Και πραγματικά για το Μέση να το διαβάζουμε αυτό είναι λίγο έτσι περίεργο, γιατί εντάξει, όταν συνήθως ακούμε καλά λόγια για το Μέση, τώρα να διαβάζουμε ότι ήταν εξαφανισμένος και ολοκλήρωσαν στο 90 λεπτό και παράταση χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα γκαρέ. Η Ισπανία λοιπόν ήταν καλύτερη. Έχασε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει, με τον Μαρτίνες να έχει σημαντικές επεμβάσεις. Αγωνίστηκε στο έξτρα μισάωρο με παίκτη παραπάνω και κατάφερε να αποφύγει τα πέναλτι και να χρηστεί πρωταθλήτρια κόσμου με τον γκολ του Φεραν Τόρες στο 106. Οι Ισπανοί λοιπόν και οι Αργεντινοί έδειξαν διάθεση να κυκλοφορήσουν την μπάλα, χτίζοντας τις επιθετικές τους προσπάθειες με μεγάλη προσοχή. Η Ρόχα ήταν αυτή που μόλις στο 5ο λεπτό έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στην μεγάλη περιοχή από δεξιά. Πλάσαρε με το αριστερό. Υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρου Μαρτίνες με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι σας λέμε λίγο τις εικόνες, να κάνετε κάποιες εικόνες για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε το χθεσινό μάτς. Η Ρόχα λοιπόν απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, αλλά είδε την Αργεντινή να μείνεται στεναρά και να οδηγεί το μάτς στην παράταση. Στο 90-4 όμως ο Έντσο Φερνάντες δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την Σελέστε με 10 παίκτες. Στην τελευταία φάση λοιπόν της κανονικής διάρκειας του αγώνα ο Μαρτίνες έκανε εκπληκτική επέμβαση σε εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ. Αυτά λοιπόν για τον χθεσινό αγώνα. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 και ο Φερνάν Τόρες, όπως αναφέρουν σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα, λύτρωσε την Ρόχα στην παράταση και της έδωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. Όσον αφορά λοιπόν τα αθλητικά και με αυτό το μάτς έτσι, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι εντάξει, είδαμε αρκετές φάσεις. Τώρα, όπως λέμε, οι γνώμες δίστανται. Εδώ ο Δημήτρης έχει διαφορετική άποψη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με τον καιρό μας? Πάμε λίγο στον καιρό, διότι έχουμε έναν τρίμερο καύσωνα με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Όχι σε εμάς εδώ, στην Αθήνα. Ήδη στην Αθήνα από χθες οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει σημαντικά. Πολλοί μας λένε ότι δεν βγαίνουμε από τα σπίτια μας, λέει, είμαστε με το κλιματιστικό. Εμείς εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη μέχρι και τους 38 με 39 βαθμούς. Δεν θα δούμε 40. Θα έχουμε μια επικοινωνία, αν μπορέσουμε σε λίγο, με τον κύριο Κολυδά, με τον μετεωρολόγο, να μας τα πει αναλυτικά και συγκεκριμένα για τα νησιά μας. Διότι, εντάξει, καλοκαίρι είναι όπως λέμε, σε όλες τις περιοχές θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία. Δεν γίνεται και εδώ να μην έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία, εντάξει. Ρουχαλάκια ανοιχτόχρωμα, σε σκιερά μέρη, δροσερά νεράκια. Γενικότερα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνοι που έχουν κάποια προβλήματα και αντιμετωπίζουν κάποια θέματα με την υγεία τους επίσης γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά καλό είναι να τα λέμε, διότι εντάξει, όσο τα λέμε τόσο περισσότερο πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουμε κι εμείς. Να πούμε ότι από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακά υποχώρηση της έντασης του καύσωνα γενικότερα σε όλη τη χώρα. Η θερμική καταπώνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα ανεβάζει τον υδράργυρο μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το τονίζουμε και πάλι, όχι σε εμάς. Στα υπηρετικά, εκεί, όπως λέμε, Λάρισα, Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, εκεί ναι, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ θα έχουμε 2 με 3 βαθμούς λιγότερο. Ωστόσο και το 38 και το 39 και κυρίως όταν υπάρχει και υγρασία, αυξημένη υγρασία, τότε η ζέστη γίνεται ακόμα πιο ανυπόφορη. Μπορεί να έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά όταν η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, τότε η αίσθηση της ζέστης είναι λες και έχει 40-41 βαθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Στα ερεινά, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, αναμένονται και μικρές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με την θερμοκρασία όμως να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω καύσωνα. Οι υψηλότερες λοιπόν θερμοκρασίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, αναμένονται σήμερα στα υπηρετικά, που υδρά γύρω στα γήξη τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40 μέχρι 41. Χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά μας εδώ. Η κορύφωση του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, όπως είπαμε, όπου οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά υπηρετικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική. Σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν οι τοπικές συνθήκες, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και μετά, και σε εμάς επειδή είναι μία μέρα πίσω, δηλαδή ας πούμε στην Αθήνα έχει σήμερα 43 βαθμούς, εμείς τον καιρό της Αθήνας θα τον έχουμε μία μέρα μετά. Οπότε εφόσον από την Πέμπτη μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι σιγά σιγά θα υπάρχει σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα, εμείς θα το νιώσουμε αυτό, όπως λέμε, από την ερχόμενη Παρασκευή. Λίγο υπομονή, διότι θα έχουμε τρεις μέρες έτσι με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, να πούμε ότι καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Δεν είχαμε και έτσι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες όπως είχαμε πέρυσι, που όλος ο Ιούνιος, σχεδόν όλος ο Ιούνιος, αλλά και όλος ο Ιούλιος μας πήγαν με αρκετές ζέστες. Εμείς, ωστόσο, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι μας, σε αυτή την ημερομηνία και σε αυτές τις θερμοκρασίες, πιστεύω ότι τα έχουμε πάει καλά. Τώρα, αν παραταθεί το καλοκαίρι, όπως λέμε, διότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής έτσι αλλαγής και λοιπά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράταση των καλοκαιρινών μηνών. Δηλαδή, ακόμη και Οκτώβριο, ας πούμε, πέρυσι, θυμάμαι ότι ανάβαμε σε κάποιες μέρες τον Οκτώβριο, ανάβαμε και κλιματιστικά. Θα το δούμε αν παραταθεί. Πάντως, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες λοιπόν αυτές, από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, μπορεί να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε μια επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε μάλλον να έχουμε και μια επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου, να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες, διότι κάθε χρόνο όταν αντιμετωπίζαμε τις συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως υπήρχαν κάποιες αίθουσες οι οποίες άνοιγαν, κλιματιζόμενες αίθουσες, για να βοηθήσουμε έτσι και κάποιους ανθρώπους, έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους, να περάσουν έτσι λίγο πιο ευχάριστα τις ώρες αυτές με τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι φέτος, επειδή λάβαμε ένα μήνυμα πριν από λίγο, αν θα υπάρξουν κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες και στους δύο δήμους της Σάμου, και στον Δήμο Ανατολικής και στον Δήμο Δυτικής. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια ενημέρωση και ως προς αυτό. Μιλήσαμε λίγο για κλιματική κρίση και λόγω του καύσωνα, έτσι όπως το λέμε συνέχεια. Η κλιματική κρίση είναι πλέον εδώ. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν βλέπουμε όλο και μεγαλύτερες πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και αυξημένες απαιτήσεις από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Για ένα νησί όπως το δικό μας νησί, όπως η Σάμος, με μεγάλη ακτογραμμή, με δυσπρόσιτες περιοχές, μικρονήσια, αλλά και αυξημένη τουριστική κίνηση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέμε, αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την προστασία ανθρώπινων ζώων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται μια πολύ σημαντική ενίσχυση για την πυροσβεστική υπηρεσία Σάμου, ένα νέο υπερσύγχρονο ταχύπλοιο σκάφος τύπου Ραμφάρ, αν το λέω σωστά, Ραφνάρ. Βρίσκεται πλέον λοιπόν στο νησί μας. Πρόκειται για ένα σκάφος μήκους 13 μέτρων που μπορεί να μεταφέρει 8 πλήρως εξοπλισμένους πυροσβέστες, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 45 κόμβων και να επιχειρεί τόσο σε περιστατικά πυρόσβεσης όσο και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διαθέτει θερμική κάμερα, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στοιχεία που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έτσι θέμα με το νέο σκάφος που έχουμε πλέον στην πυροσβεστική μας. Να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμου, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μιαούλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλημέρα και...
0: Πόσο σημαντική είναι αυτή η ενίσχυση για την πυροσβεστική της ΣΑΜΟ, κύριε διοικητά?
1: Νομίζω πολύ καλά τα περιγράψατε στην πρόλογό σας. Πάμε, είναι η επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα που πρέπει να σχεδιάσουμε για τις ανάγκες, όλες αυτές τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που οι καιρικές συνθήκες και γενικά τα μετεωρολογικά μας βλέπετε ότι αυξάνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επέκταση στο σύνολό της. Δύσκολος ο νομός μας όσον αφορά την πολύ καλά περιγράψα την αρχική γραμμή που έχουμε, τα υπόλοιπα νησιά μας, η Καρία και η Φούρνος. Οπότε το σύμπλεγμα αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Ενίσχυση το σκάφος νομίζω είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια τα οποία ήταν απέτηση ετών όλο αυτό και ήρθε και ολοκληρώθηκε. Φυσικά δεν περιμέναμε τις δυνατότητες ενός τέτοιου σκάφους. Είναι ένα υπερσύγχρονο σκάφος και με τεράστιες δυνατότητες. Μας δίνει αυτή το κίνητρο για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και εμείς το έδαφος όσον αφορά τους χειριστές μας. Να ξέρετε ότι το υλικό είναι μικρό ακόμα στο νησί μας όσον αφορά τους χειριστές. Θα φτιάξουμε όμως.
0: Θα υπάρχει δηλαδή ειδική εκπαίδευση. Θα υπάρχει κάποια ειδική εκπαίδευση, πιστεύω, για τα πληρώματα.
1: Βεβαίως, ναι, όπως τα είπατε. Θέλουμε όσον αφορά τους χειριστές που ταξιδεύουν αυτό, θέλει μια ειδική εκπαίδευση. Περάσανε τα πρώτα σχολεία που χρειάστηκε υπάλληλοι της υπηρεσίας μας και θα το στελεχώσουμε, φαντάζομαι, και με νέα γενιά, με νέα πρόσωπα που θα ενισχυθεί ο νομός μας πάλι έτσι με νέες προσλήψεις. Όποτε κρίνουν δηλαδή ότι θα χρειαστούμε κόσμο, οι απαιτήσεις είναι πάντα για το νησί μας. Νομίζω ότι ήταν ότι πιο σημαντικότερο όσον αφορά το κομμάτι της αυτογραμμής για το νησί μας.
0: Σε ποιες επιχειρήσεις, κύριε διοικητά, θα χρησιμοποιείτε κυρίως αυτό το νέο σκάφος?
1: Κυρίως το κομμάτι, επειδή υπάρχει ένα κανόνιο, όπως περιγράψατε και εσείς, με ένα μήκος βολής στα 45 μέτρα, εμείς θα το αξιοποιήσουμε αυτό για τη μεταφορά του προσωπικού μας προς δυσπρόσιτες περιοχές όσον αφορά ανάλογα με τα περιστατικά, για να καλύψουμε το κομμάτι των φούρνων που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προσωπικό πάνω στο νησί, έχουμε θελοντές και κατά περιόδους ενισχύεται με προσωπικό το οποίο δεν είναι σε μόνιμη βάση. Ανάλογα δηλαδή με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να ενισχύσουμε το νησί των Φούρνων. Στην Ικαρία έχουμε αντίστοιχο προσωπικό, αλλά η ενίσχυση των δυνάμεων μας από και προς νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας.
0: Άρα λοιπόν θα μπορεί να συνδράμει δηλαδή και σε άλλα νησιά του, γενικότερα εδώ του νομού μας, αλλά και σε νησιά, ας πούμε, του Βορείου Αιγαίου ή και των Βορείων Δωδεκανήσων, όπως λέμε. Εδώ τριγύρω.
1: Τα όρια διοικητικής, και επιχειρησιακής έχει να κάνει με τον νομό μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η διαθεσιμότητα τέτοιου σκάφου πολύ πιθανόν να χρειαστεί να εμπλακεί και σε υπόλοιπα νησιά, αλλά νομίζω ότι η δυνατότητα είναι για να καλύψουμε το νησί μας. Δεν είναι μικρό το νησί της Σάμου, με αντίστοιχα και της Ικαρίας και της Φούρνος, νομίζω ότι έχουμε ένα ικανό, έτσι, είναι ικανές οι απαιτήσεις για να μας καλύψει το σκάφος.
0: Πού εδρεύει, πού βρίσκεται το σκάφος αυτό, εδώ στην πόλη της Σάμου είναι?
1: Στο βαθύ, ναι, βεβαίως στο βαθύ και κατά περίοδους θα δούμε τώρα αν χρειαστεί την μεταφορά του σε κάποια άλλα σημεία. Έτσι, θα το δούμε τώρα. Αρχικά μας έχει παραχωρηθεί από το λιμενικό ταμείο ένας χώρος στο βαθύ πίσω από τα λιμενικά σκάφη και εκεί είναι η πρώτη αύξηση δηλαδή του σκάφους. Μάλιστα. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία. Όσον αφορά το ελικόπτερο, μας είχατε πει ότι μέχρι και την Παρασκευή θα ήταν το δεύτερο ελικόπτερο, νομίζω. Μας είχατε πει ότι θα είναι στη Σάμο.
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Το κρατήσαμε μέχρι και το Σαββάτο.
0: Ναι.
1: Ο καιρός μου ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος με τα συνεχόμενα τεσσάρια που υπήρξαν στο νομό μας. Οπότε η ενίσχυση και του ελικοπτέρου για το νησί μας ήταν χρήσιμη, φάνηκε δηλαδή ότι ήταν πολύτιμη και χρήσιμη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας μας.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα τις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπουμε ότι και πάλι με υψηλές θερμοκρασίες, με κατηγορία κινδύνου, νομίζω στο 4 είμαστε σήμερα πάλι, κύριε Διοικητά.
1: Στο 3 είμαστε. Θα συνεχίσουμε λίγο τώρα κατά τους ανέμους με λίγο καλύτερη εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή κυμαίνονται εκεί γύρω στα 5 μποφόρ. Σίγουρα αυτό βλέπετε, υπάρχει το τοπικό φαινόμενο που αλλάζει στο νησί μας και πολύ γρήγορα ενισχύεται με ρηπές,
0: ναι,
1: που μπορεί να φτάνει τα 6-7. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 3, που πιθανότατα να ενισχυθεί λόγω θερμοκρασιών.
0: Μου στέλνουν αυτή τη στιγμή ένας φίλος ακροατής ένα μήνυμα ότι ενώ παλιότερα είχαμε και υπήρχαν τα ελικόπτερα εδώ σε μόνιμη βάση, τώρα αυτό λέει γιατί γίνεται, ας πούμε, να έχουμε κάποιες μέρες το ελικόπτερο εδώ, μετά να φεύγει, μετά δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει. Δηλαδή,
1: έχουμε ένα ελικόπτερο το οποίο είναι μόνιμο.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσουμε.
1: Mm-hmm. Απλώς υπήρχε ένα μεσαίο τύπου. Mm-hmm. Το πρόβλημα υπήρξε με τις συμβάσεις των μεσαίων των ελικοπτέρων, δηλαδή τύπου Καμόκ με τον κάδο τον εξωτερικό, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο εδώ.
1: Δεν μπόρεσαν να έχουν το σύνολο στον ελλαδικό χώρο, γιατί συνήθως είχαμε ένα Γκούστα Μπέλ για τον στρατηγό μας και ένα μεσαίο τύπου. Mm-hmm. Τώρα έχουμε αυτό το Γκούστα Μπέλ, το οποίο έχει παραμείνει για μεταφορά προσωπικού, και κάδο και μόνιμη. Σε μόνιμη βάση δηλαδή έχει κάδο, ένα εξαιρετικό όσον αφορά την επιχειρησιακή του δράση ελικόπτερο, πτυτικό μέσο. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι τα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ έχουν μετεστέγαση το κλιμάκιο της Σάμου σε άλλο νησί, για να μπορεί να έχουν τα όρια πνευστικότητας όσον αφορά την πτυτική της δράση. Mm-hmm. Οπότε υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά με το αεροδρόμιο, με τις ρηπές και τις θερμοκρασίες. Δεν μπορούσαμε να εδρεύουν εδώ στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αντικατασταθεί με το Γκούστα Μπέλ αυτό το
0: οπότε,
1: τύπου.
0: Ναι, να το τονίσουμε αυτό, κύριε Διοικητά, γιατί ορισμένοι, ας πούμε, νομίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα
1: όχι.
0: Ελικόπτερο εδώ.
1: Λέτε,
0: ότι εδρεύει ένα εδώ.
1: Και υπήρχε δεύτερο πτυτικό μέσο, mm-hmm, προς ενίσχυση των συνεχόμενων δεσαριών για το νησί μας και τον νομό μας.
0: Αυτό. Γενικότερα, πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η αντιπυρική περίοδος, κύριε Μιαούλη?
1: Βλέπετε ότι έχουμε περιστατικά τα οποία μπορεί να τα απεξέλθει ο μηχανισμός όσον αφορά την ετοιμότητά του, αλλά όλο αυτό είναι σχετικό, διότι τα συνεχόμενα και τα πολλαπλά περιστατικά που πιθανότατα έχουμε πανελλαδικά μπορούν να δημιουργήσουν μια κρίση. Mm-hmm. Οπότε εμείς το μοναδικό που μπορούμε να έχουμε είναι αυτή την ετοιμότητα που έχουμε, αυξημένη επαγρύπνηση, και να διατηρήσουμε έτσι τις επόμενες ημέρες με ιδιαίτερη επαγρύπνηση, γιατί και οι θερμοκρασίες και αν είναι ενισχύονται, mm-hmm, οπότε πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα, πάντως βλέπουμε φέτος ότι γενικότερα τα μελτέμια, όπως λέμε, δεν έχουν σταματήσει. Δηλαδή, μας κάνει μια μέρα έτσι ένα ρεπό, και για σας θα το λέγαμε έτσι λίγο, να ξεκουραστείτε, να μην είστε σε τόσο έτσι μεγάλη κινητικότητα, θα λέγαμε. Αλλά από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα είμαστε συνεχώς με ενισχυμένους βοριάδες. Οπότε αυτό πιστεύω δυσκολεύει γενικότερα.
1: Η ενίσχυση και η μερική πτώση των ανέμων για μας, νομίζετε ότι
0: δεν είναι φυσικά,
1: η επόμενη μέρα,
0: σίγουρα,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πράγμα, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο
0: ενθουσιασμός
1: δεν πρέπει να υπάρχει,
0: σίγουρα,
1: διότι η επόμενη μέρα έχετε, βλέπετε ότι ενισχύεται. Δηλαδή είναι αυτό το διαρκές μελτέμι που υπάρχει,
0: βέβαια.
1: Αυτό το χρονικό διάστημα στα νησιά μας. Έχει αρχίσει ήδη από νωρίς, όπως είπατε.
0: Και αυτό ισχύει και για όλους μας, γιατί μπορεί κάποιοι να βλέπουν ότι πέφτουν λίγο οι άνεμοι και ξεθαρεύουμε, που λέμε.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Γι' αυτό μας δίνετε και το βήμα κι εσείς και ενημερώνουμε τους πολίτες μας όσον αφορά την ιδιαίτερη τη συνθήκη που υπάρχει στην Ήπεθρο. Οπότε είναι ιδιαίτερη προσεκτική. Και ό,τι περιστατικά είχαμε εδώ έχουν προκύψει από αμέλεια, έτσι, από στυνθήρες, από τροχό, από υπολείμματα. Δηλαδή θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Mm-hmm. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα διανύσουμε μέχρι να μπορέσουμε έτσι να ηρεμήσουμε όσον αφορά τις θερμοκρασιακές διαφορές, άνοδο. Υπάρχει μια αστάθεια γενικά μετεωρολογική. Εμείς έχουμε δελτία τα οποία, αλλά εδώ καιρικό, οι καιρικές συνθήκες στα νησιά μας είναι μόνο με το Μελτέμι. Οπότε θα έλεγα ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και χωρίς περιστατικά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Μιαουλή, με αφορμή αυτό το νέο υπερσύγχρονο ταχύπλο που, με το οποίο ενισχύθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία ΣΑΜΟ. Ένα ταχύπλο σκάφος λοιπόν για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά, το πούμε και πάλι, τύπου Ραφνάρ. Βρίσκεται πλέον λοιπόν στο νησί μας. Πρόκειται για ένα σκάφος, όπως είπαμε, μήκους 13 μέτρων που μπορεί να μεταφέρει 8 πλήρως εξοπλισμένους πυροσβέστες, να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 45 κόμβων και να επιχειρεί τόσο σε περιστατικά πυρόσβεσης όσο και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με θερμικές κάμερες, με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Εντάξει, ό,τι και αν έχουμε και εννοούμε σε θέμα ενίσχυσης, καλό είναι. Βέβαια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά και σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί σωστά, με προσωπικό έτσι το οποίο θα είναι εκπαιδευμένο πλήρως. Είπαμε λίγο και για για τα ελικόπτερα, γιατί υπήρχε μια εντύπωση από ορισμένους, γιατί λάβαμε κάποια μηνύματα ότι δεν εδρεύει κανένα ελικόπτερο στο νησί μας. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο που εδρεύει μόνιμα στο νησί μας, απλά για όταν υπάρχουν, ας πούμε, ενισχυμένοι βοριάδες, όταν υπάρχουν ενισχυμένοι άνεμοι γενικώς και η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς ανεβαίνει στο 4, σε υψηλή, τότε, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα, έρχεται άλλο ένα ελικόπτερο για περαιτέρω ενίσχυση. Μας τα εξήγησε λοιπόν ο κύριος διοικητής, ο κύριος Μιαούλης. Προσέχουμε όλοι μας, δεν εφησυχάζουμε ποτέ, κυρίως τώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, και όπως λέμε, το λέμε συνέχεια, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Που να πάμε λίγο στη Λευκή Νύχτα. Να πάμε λίγο στον εμπορικό κόσμο γενικότερα, να πάμε λίγο στη Λευκή Νύχτα, διότι κάθε καλοκαίρι και όποτε πλησιάζουμε προς την Λευκή Νύχτα, απ' τη μία, ναι μεν έχουμε έτσι να το συζητάμε, θέματα χαράς και λοιπά, από την άλλη όμως έχουμε και κάποιες αντιδράσεις. Η Λευκή Νύχτα αποτελεί μια εκδήλωση που, εντάξει, έχει στόχο, όπως λέμε, να τονώσει την αγορά και να δώσει κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, κάθε χρόνο ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πόσες ώρες θα εργαστούν οι υπάλληλοι, αν θα τηρηθεί η εργατική νομοθεσία, αν θα δοθούν τα νόμιμα, όπως λέμε, οι νόμιμες προσαυξήσεις, τα ρεπό κλπ. Να τα συζητήσουμε λίγο όλα αυτά, διότι θέλουμε να ακούμε έτσι όλες τις απόψεις, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ. Θα την διαβάσουμε την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αν μπορούμε, βέβαια, να μιλήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο από τον Εμπορικό Σύλλογο, θα δούμε, είτε σήμερα είτε αύριο. Πάμε να μιλήσουμε με το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ και με τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Κυρία Νικολάου, καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα, μάλλον. Έχω συνηθίσει εγώ γιατί βγαίνω μεσημέρι.
2: Ναι. Καλημέρα. Και σας μανώλη σε εσάς και τους ακροατές σας. Πέρα από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, mm-hmm. την ιδιότητα που έχω, είμαι και στη διοίκηση του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, νόμου ΣΑΜΟΥ.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα πούμε και περισσότερα πράγματα και για το εμπόριο, έτσι, μιας που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση.
0: Βλέπουμε κάθε χρόνο, κυρία Νικολάου, ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για αυτό το θέμα, όσον αφορά τη Λευκή Νύχτα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από κάποια πλευρά, έτσι, ατόμων, ας πούμε, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαβάζουμε κλπ. Ότι αυτό γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, και σε άλλους χώρους εργασίας, ας πούμε, π.χ. σε κάποια σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που μπορεί να εργάζονται και Κυριακές. Λέμε τώρα, παράδειγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα.
2: Έτσι, να πιάσω το νήμα από το τελευταίο, από την τελευταία φράση που είπατε. Mm-hmm. Χθες, Κυριακή, ήταν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καλούσε σε απεργία στα καταστήματα στο εμπόριο. Μπροστά σε αυτό το κάλεσμα είπαμε και εμείς εδώ στη Σάμο, στο νησί μας, να κάνουμε ένα κάλεσμα στους εργαζόμενους του εμπορίου, ιδιαίτερα στα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, και να τους πούμε να κάνουν το βήμα να απεργήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι ότι ανοίγουν πολλά μαγαζιά τις Κυριακές, υπάρχουν όμως συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ και μεγάλες αλυσίδες και πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες χθες κάλεσαν τους εργαζόμενούς τους να εργαστούν. Και μπροστά στην απεργία αυτή, καλούσε ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων να απεργήσουμε με σύνθημα πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι την Κυριακή δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Η Κυριακή είναι μια μέρα ιερή, είναι μια μέρα που πρέπει να την έχουμε για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, και είναι πολύ σημαντικό στο επόμενο χρονικό διάστημα να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα και με τους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά μας λέγανε ότι δεν θέλουμε να εργαστούμε Κυριακή και ας παίρνουν τα νόμιμα, οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουράζονται, να αναπληρώνουν την εργατική τους δύναμη που λέμε, και θέλουμε να ανοίξει μια κουβέντα το επόμενο διάστημα και στο εμπόριο να προσπαθήσουμε να υπάρξει συλλογική σύμβαση όπου mm-hmm. να καταχυρώνεται η κυριακάτικη αργία. Συγγνώμη λίγο, όσον αφορά το ραδιόφωνο, ακούω τη φωνή μου πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε λίγο τώρα.
2: Ναι,
0: ακούτε...
2: πρέπει να μιλήσω. Την ακούω ακόμα λίγο.
0: Ωραία.
2: Τη φωνή μου.
0: Να κλείσουμε λίγο για να προσπαθήσουμε να ξανακαλύσουμε, μήπως υπάρχει πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Νικολάου, σας ξανακαλούμε και πάλι. Μιλάμε λοιπόν για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, διότι έχει προκύψει, όπως κάθε χρόνο προκύπτει το συγκεκριμένο θέμα με τη Λευκή Νύχτα. Μια εκδήλωση που, όπως λέμε, έχει στόχο να τονώσει την αγορά. Από την άλλη, όμως, ακούγονται και κάποια έτσι. Κάποιες διαμαρτυρίες, απόψεις, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικές. Ναι, κυρία Νικολάου, νομίζω τώρα...
2: Ναι, πιστεύω να είναι καλύτερα. Mm-hmm. Σίγουρα δεν την ακούω.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι χθες υπήρχε κινητοποίηση, κάλεσμα για απεργιακή κινητοποίηση, γιατί οι Κυριακές είναι μια μέρα ιερή, είναι μια μέρα κοινή, πρέπει να είναι μια μέρα κοινή, ξεκούρασης για τις οικογένειες, για να βλέπουμε τους φίλους μας, τα παιδιά μας, και από το 2013 που έχει ξεκινήσει το ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας, ξαφνικά και μέσα από διάφορους νόμους και νόμους άσχετους με το συγκεκριμένο αντικείμενο, βλέπουμε να περνάνε και να επεκτείνεται σε μια σειρά κλάδους. Το προσπερνάμε αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με τη Λευκή Νύχτα, κύριε Χατζημανόλη, να σας πω κάτι. Σε όλες τις περιόδους οι αγωνιστές βγαίνανε μπροστά και μαζί με τους αγώνες τους θέλανε και το πανηγύρι τους, θέλανε και τη γιορτή τους, θέλανε και το τραγούδι τους. Mm-hmm. Μην εμφανιστούμε εμείς ότι είμαστε, πώς να το πω, αυτοί που δεν θέλουν ο κόσμος να διασκεδάζει, να περνάει καλά και να ανοίγουν τα μαγαζιά και να έχουν δουλειά τα μαγαζιά. Και εμείς καλούμε και τους μικρούς επαγγελματίες του τόπου μας να είμαστε σε απόλυτη σύμπλευση. Κοινά είναι τα, πώς να το πω, τα συμφέροντά μας. Κοινά είναι. Δεν διαφοροποιούμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν θέλετε, όλοι οι νόμοι που έχουν περάσει, στο τέλος όλοι γίνουμε από τη μία μπάντα. Είτε εργαζόμενοι είμαστε, είτε μικροί επαγγελματίες. Όμως είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε το εξής, ότι με αυτές τις μέρες, είτε είναι λευκές νύχτες, είτε είναι open city, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις αυτό έχει ξεφύγει, και μιλάμε ότι γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχει ο εργαζόμενος. Γίνεται επέκταση στον εργάσιμο του χρόνου. πληρώνονται τα νυχτερινά του. Πολλές φορές πηγαίνοντας την επόμενη μέρα αμέσως για δουλειά, ανάλογα τι μέρες είναι, γιατί δεν είναι μόνο το Open City, οι λευκές νύχτες, είναι και τα Black Friday και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουν σκεφτεί. Δεν είμαστε κόντρα στο να υπάρχει γιορτή, είμαστε κόντρα στο να υπάρχει καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και επειδή έχουμε εικόνα, όχι μόνο από τον ΕΣΥ, αλλά και πανελλαδική, το πώς αξιοποιούνται αυτές οι λευκές νύχτες, σας ξαναλέω. Πριν κάποια χρόνια ξεκινήσαν να ξυλώνουν τις Κυριακές αργίες. Και λέγανε ότι οι Κυριακές αργίες θα είναι για 1-2 φορές μέσα στο χρόνο. Τώρα έχουμε φτάσει οι Κυριακές αργίες να έχουν, αν μπορούσαν και να την κάνουν κάθε μέρα, ιδιαίτερα στο θερινό, στους θερινούς μήνες, να είναι κάθε Κυριακή ανοιχτή, να είναι κάθε Κυριακή ανοιχτά τα μαγαζιά, καθώς και να μην υπάρχει αυτή η προσάυξηση που υπάρχει, το 75%, θα το κάνανε.
0: Κυρία Νικολάου, να ρωτήσω κάτι. Έχουν γίνει τα παλαιότερα χρόνια και με αφορμή έτσι τη λευκή νύχτα, έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες?
2: Έχουν γίνει, κύριε Χατζημανόλη. Φυσικά έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Σας ξαναλέω, ο ρόλος ο δικός μας είναι να διασφαλίζουμε το ότι θα υπάρξει σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος. Γιατί καταστρατηγούνται μία σειρά δικαιώματα
0: και μία
2: με αυτόν τον τρόπο, με την απελευθέρωση του ωραρίου. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο με μία υπογραφή δημάρχου, αξιοποιώντας, έχει αξία δηλαδή να δει κάποιος την απόφαση, που βασίζεται η απόφαση του δημάρχου, αυτό καθ' αυτό το έγγραφο. Και αν δει και αναλύσει όλους τους νόμους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, θα δείτε ότι είναι όλοι οι νόμοι που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φτάσουμε στη 13ωρη εργασία, να γίνει διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου χωρίς προσάυξηση, να έχουμε την υπεροριακή απασχόληση ακόμα και στην εκπεριτροπή σε εργασία, να έχουμε απαλλαγή της εργοδοσίας από προσαυξήσεις ασφαλιστικές εισφορές, να έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο όπου τα εργασιακά δικαιώματα, τι να σας πω, καταπατώνται με πολύ άσχημο τρόπο. Και αυτό δεν μας επιτρέπει να χαρούμε. Από εκεί και πέρα, ναι, να γίνουν γιορτές, να γίνουν πανηγύρια, να διασκεδάσει και ο εργατόκοσμος, ο οποίος φυσικά, ξέρετε σε τι κατάσταση. Το πρόβλημα δεν είναι το αν θα γιορτάσουμε μια μέρα το χρόνο.
0: Κυρία Νικολά, διαβάζω αυτή τη στιγμή το...
2: Το πρόβλημα είναι το κόσμος το ίδιος να έχει την αγοραστική δύναμη, να μπορεί να αγοράσει από τα μαγαζιά του τόπου μας.
0: Σίγουρα,
2: τα οποία
0: αυτό,
2: εννοείται τα στηρίζουμε και θα δείπω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά με τους
0: μικροεπαγγελματίες. Στο αν μπορεί ο κόσμος να αγοράσει, δηλαδή αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε, πιστεύω όμως ότι και ο κόσμος μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε θέλει και να διασκεδάσει, θέλει να βγει έξω. Το είπατε πολύ σωστά ότι δεν είστε ενάντια και αντίθετοι σε αυτό. Διαβάζω αυτή τη στιγμή την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα και στέκομαι λίγο στο ότι οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και λειτουργούν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το ωράριο λειτουργίας τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέτε κι εσείς είναι ότι αν γίνουν τα πάντα νόμιμα και διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εργαζόμενος με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, να μου επιτρέψετε ότι ο νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των μεγάλων πολυεθνικών. Αυτοί που ζητάνε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 24 ώρες το 24ωρο, εκεί θα μας φτάσουν. Μπορεί στα μεγέθη της Σάμου να μην είναι τα πράγματα εκεί πέρα, σε αυτή την κατάσταση. Οφείλουμε όμως να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι. Γιατί σας είπα και πριν, ανοίξαμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαγαζιά και υπάρχουν εργαζόμενοι στο νησί μας που δυσανασχετούν, που εργάζονται Κυριακές.
0: Μάλιστα.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα επεκταθεί. σταθεί και σε άλλους κλάδους. Μπορεί αυτή τη στιγμή στη ΣΑΜΟ η Λευκή Νύχτα να μοιάζει σαν ένα όμορφο πανηγύρι. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το είπα
2: ούτε
0: τις προθέσεις
2: που έχουν οι μαγαζάτορες. Mm-hmm. Να υπάρχει ζωή στα στενά της πόλης. Είναι κάτι όμορφο. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική σε αυτό το πράγμα. Αλλά οι νόμοι στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να μην λαμβάνεται καθόλου ο εργαζόμενος, η ξεκούρασή του, ο εργάσιμος χρόνος του, και οι νόμοι επιτρέπουν όλο αυτό. Σας είπα και πριν, ένα έγγραφο να δείτε του Δημάρχου που δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί κάποιος μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, θα δείτε όλο το νομικό οπλοστάσιο, να το πω έτσι, το οποίο αξιοποιείται για να είναι νόμιμο ένα μαγαζί. Οπότε εμείς δεν λέμε να ακολουθηθεί αυτό που είναι νόμιμο, γιατί το νόμιμο είναι και το 13ωρο.
0: Κατάλαβα.
2: Εμείς λέμε να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα, στην ξεκούραση του εργαζόμενου. Να υπάρχει σεβασμός. Mm-hmm. Έστω και αυτή τη μία μέρα λοιπόν. Και κάθε μέρα.
0: Είναι
2: και
0: αυτό
2: καλούμε
0: που...
2: και τους εργαζόμενους να απευθυνθούν και στα σωματεία τους. Ναι. Ξαναλέμε, δεν είμαστε αφοριστικοί για να υπάρχει διασκέδαση, για να είναι ένα γιορτινό κλίμα, ιδιαίτερα έτσι το καλοκαίρι που έρχεται και άλλος κόσμος και θέλουν και τα μαγαζιά να έχουν μια τόνωση. Αλλά εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη στάση του εργαζόμενου.
0: Κυρία Νικολάου, για το συγκεκριμένο θέμα ακούγονται, όπως λέμε, πολλές απόψεις και οφείλουμε να τις μεταφέρουμε. Από τη μία, ο Εμπορικός Σύλλογος και γενικότερα οι έμποροι, ο κόσμος κλπ. Λένε ότι είναι μία φορά το χρόνο, για 2-3 ώρες ας πούμε, και ας κάνουμε λίγο υπομονή. Από την άλλη όμως πρέπει να ακούσουμε, και όχι πρέπει, σίγουρα ακούγεται και η δική σας άποψη και των ατόμων βέβαια που την ασπάζονται αυτοί, ότι το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και εφόσον αυτό θα γίνει για μία φορά, μπορεί να γίνει και για περισσότερες, και μετέπειτα να φτάσουμε και να δουλεύουμε και 12 και 13 ώρες. Αυτό αν καταλάβαμε καλά και από τα μηνύματα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή από τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας έτσι συνομιλία. Θα ακούσουμε και την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου, αν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Νικολάου.
2: Θέλω να προσθέσω ότι καταρχάς δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο.
2: Και η ανακοίνωση που έβγαλε ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ δεν μιλάει πολύ συγκεκριμένα. Αναφέρεται σε κάποια γενικά και αόριστα δημοσιεύματα. Εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Ούτε αντιπαράθεση έχουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ. Το αντίθετο. Είμαστε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ, εννοώ μαζί με τους μικροεπαγγελματίες, γιατί είναι και οι πρώτοι που φύγονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που απαιτούν 13 ώρα, απαιτούν ανοιχτά τα μαγαζιά μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι ώρα το βράδυ, και οι πρώτοι που επηρεάζονται από αυτό το πράγμα είναι τα μικρομάγαζα. Εκεί που ο εργοδότης και ο ιδιοκτήτης δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες μπορεί να κάθεται μέσα σε ένα μαγαζί. Και καλείται να ανταγωνιστεί ποιον ακριβώς. Μπορεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, ο άμεσος κίνδυνος να μην φαίνεται στη ΣΑΜΟ, αλλά για σκεφτείτε πόσα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν ξαφνικά μέσα τους και μαγαζιά με ρούχα και εστιατόρια και πώς να το πω, κέντρα ευεξίας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον μικρό μαγαζάτορα. Καταλάβατε, δεν είναι ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και εγώ ξέρω ότι και οι έμποροι θα σεβαστούν αυτά που λέει και ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, αυτό θέλω να τονίσω. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Εδώ είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε γιατί ακριβώς συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια το Εργατικό Κέντρο.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
2: και
0: για τις διευκρινήσεις. Πιστεύω, εντάξει, να απαντήσατε σε αυτούς οι οποίοι είχαν πιστέψει κάτι διαφορετικό.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Νανά Νικολάου, η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ και από τον Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, βέβαια. Κυρία Νικολάου, μιλήσαμε λίγο για τη Λευκή Νύχτα, που αποτελεί βέβαια μια εκδήλωση που έχει στόχο, όπως είπαμε, να τονώσει την αγορά και να δώσει κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Ωστόσο, κάθε χρόνο ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των εργαζομένων εκείνη τη νύχτα, τη Λευκή Νύχτα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε την ανακοίνωση αναλυτικά του Εμπορικού Συλλόγου και αν μπορέσουμε να μιλήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο. Λοιπόν, 22-30-80-880-89-670-8 τα τηλέφωνα του 2000 FM, τρόπο επικοινωνίας μαζί μας λοιπόν, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22-731-00-331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.

0: Να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now.

0: Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Τι βλέπω?
3: Εργασίες Κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: 2000 FM.
8: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Θα τα πούμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας, 8880-89678, δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Αρκετά μηνύματα λάβαμε για το θέμα της Λευκής Νύχτας. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, με την κυρία Νανά Νικολάου. Ακούσαμε τις απόψεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Εργατικού Κέντρου. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο θέμα έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, με αφορμή λοιπόν διάφορες αναφορές και σχόλια που διακινούνται σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα καταστήματα που απασχολούν προσωπικό θα λειτουργήσουν με τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου, ώστε εργαζόμενοι να απασχοληθούν στην απογευματινή βάρδια σύμφωνα με όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ ουδέποτε ενθάρρυνε ή αποδέχθηκε πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντιθέτως, η διοργάνωση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα και στις υποχρεώσεις κάθε επιχείρηση απέναντι στο προσωπικό της. Παράλληλα, επιθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και λειτουργούν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το ωράριο λειτουργίας τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Λευκή Νύχτα αποτελεί μια γιορτή για την τοπική αγορά με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης μας. Και καλούν ο Εμπορικός Σύλλογος όλους βάλουν με υπευθυνότητα, συνεργασία και καλή πίστη, αφήνοντας στην άκρη αβάσιμες εντυπώσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, και προσπάθειες δημιουργίας προβλημάτων. Όπως λέμε, η Λευκή Νύχτα έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας θεσμός που επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική εικόνα στην τοπική μας αγορά. Τα καταστήματα, ναι, μένουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα. Οι δρόμοι όμως γεμίζουν κόσμο, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και όλα αυτά, τέλος πάντων, μια χαρούμενη νύχτα. Ωστόσο όμως, κάθε φορά που διοργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση ανοίγει και μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την εμπορική διάσταση, αφορά και εκείνους που εργάζονται, όπως λέμε, γενικότερα στα καταστήματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την άποψη του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού. Κυρία Μαγαλιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Η ανακοίνωση, λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό, η ανακοίνωση ήταν ουσιαστικά μια απάντηση προς το Εργατικό Κέντρο.
1: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ανακοίνωση αυτού του Εργατικού Κέντρου από τους επιχειρηματίες και θέλησα να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να μην υπάρχουν αβάσιμες πληροφορίες. Ο Εμπορικός Σύλλογος λειτουργεί πάντα με απόλυτο σεβασμό στην εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι εκείνη την ημέρα δεν δουλεύουν περισσότερες ώρες, απλά μεταφέρει τη βάρδιά τους στο απογευματινό ωράριο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιβαρύνθει κανένας εργαζόμενος, ούτε να παρακαμφθεί ουσιαστικά η νομοθεσία. Mm-hmm. Αντίθετα, ο στόχος μας είναι να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή για την πόλη που θα ενισχύσει την τοπική αγορά. Πάντα έχουμε σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες και στους κανόνες που ισχύουν. Καλό είναι λοιπόν αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο να σταματήσει σχετικά, γιατί εγώ όσα χρόνια είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνεται η ίδια ανάρτηση για το ίδιο και το ίδιο συνέχεια δημοσίευμα. Αυτό δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ενδιωθώ με τους ανθρώπους αυτούς. Απλά μια διευκρίνηση θέλω να
0: πω. Το ίδιο είπε και η κυρία Νικολάου. Δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση, ας πούμε, τον Εμπορικό Σύλλογο συγκεκριμένα.
1: Το ίδιο είναι και για την Κυριακή, έτσι. Ότι δεν είχαμε δώσει καμία ανακοίνωση που καλεί τα καταστήματα να λειτουργήσουν την Κυριακή, όπως γίνεται, ας πούμε, σε πολλές πόλεις, σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά χτες, που ήταν η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Οπότε τώρα, αν κάποιο κατάστημα μπορούσε να ανοίξει. Πάντα είναι προτινόμενο το ωράριό μας να ανοίξει με δική του ανακοίνωση την Κυριακή από τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα καταστήματα εδώ στη ΣΑΜΟ λειτουργούν και με τον ιδιοκτήτη. Δεν έχουν όλα τον εργαζόμενο μέσα. Οπότε αν ήθελε το κάθε κατάστημα να ανοίξει εκείνη την ημέρα για προσωπικούς λόγους, λόγω εκτόσεων κτλ., φυσικά και μπορούσε να το κάνει και ήταν καθόλου ανώμημο.
0: Πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η Λευκή Νύχτα επιβαρύνει περισσότερο τους εργαζόμενους στην προηγούμενη περίπτωση παρά ωφελεί την αγορά?
1: ήθελα να απαντήσω, γιατί ενισχύουμε ουσιαστικά, αντί να συζητάμε πώς θα ενισχύσουμε την τοπική αγορά, καθόμαστε και καναλωνόμαστε τώρα σε σενάρια για ανακοινώσεις και πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ, και να δημιουργήσουμε έτσι ένα φαύλο κύκλο δεν θέλουμε. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να σταθούμε σε εκείνη την μέρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού για την πόλη μας, που γίνεται ένα γεγονός το οποίο μαζεύει πόλη, που δείχνουμε πόσο ωραία μπορεί να είναι η πόλη μας όχι μόνο μία φορά το καλοκαίρι για μία νύχτα, αλλά πώς θα μπορούσε να ήταν η εικόνα του για όλο το καλοκαίρι. Δείχνουμε τη θέληση και την αγάπη που έχουμε για να δημιουργούμε χαρά, μουσική, ψώνια και ο κόσμος να κατεβαίνει για μια καλή διάθεση, και θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε αρνητικά σχόλια.
0: Ωραία, κλείνοντας, τι θα λέγατε σήμερα τόσο στους εργαζόμενους που ενδεχομένως να φοβούνται ότι ίσως πιεστούν εκείνη τη νύχτα, και στους επαγγελματίες βέβαια που θεωρούν ότι η αγορά έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είπατε κι εσείς?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί ένας επαγγελματίας τη σήμερα ημέρα, μετά από τόσο, με τόσους ελέγχους και τον νόμο που είναι υπέρ του εργαζόμενου, να πιέσει κανέναν υπάλληλο να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Είναι στο χέρι του κάθε υπαλλήλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εγώ από τη στιγμή απασχολώ έναν υπάλληλο. Εάν εγώ θέλω να πω στον υπάλληλό μου ότι θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ παράνομα και ο υπάλληλος το δεχτεί, είναι στην κρίση του υπαλλήλου, και γενικότερα ο νόμος είναι με το μέρος του. Αυτό θέλω να πω. Ο υπάλληλος πρέπει να εργάζεται συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, να έχει το ρεπό του, και από εκεί και πέρα ο νόμος είναι μαζί του. Αυτό έχω να πω.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαγαλιού, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούσαμε και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ και από την πλευρά των εμπόρων του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης. Κάνουμε αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Βέβαια, αυτό το οποίο μας είπε και η κυρία Νικολά είναι ότι ο νόμος δεν είναι υπέρ των εργαζομένων. Από την άλλη όμως, εφόσον αυτό λέει ο νόμος και το τηρούν οι επαγγελματίες, ας μην έρθουν σε αντιπαράθεση και το Εργατικό Κέντρο και γενικότερα έτσι ο εμπορικός κόσμος. Είναι μια γιορτή και βάζουμε μια άνω τελεία. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό μέχρι το πρωί, άλλος να το κλείσει. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια, όπως λέμε, του καθενός. Αυτό το οποίο βέβαια λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα φίλων ακροατών που μας λένε εδώ, ότι εντάξει, μια γιορτή είναι, μια φορά το χρόνο γίνεται, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Από την άλλη, βέβαια, ακούμε και τις άλλες απόψεις των ανθρώπων, των εργαζομένων, που ενδεχομένως να πιέζονται εκείνη την ημέρα, ότι εγώ δεν θέλω να δουλέψω παραπάνω ώρες. Γιατί δεν το λέει η νομοθεσία, ή γιατί κουράζομαι, ή για χίλιους δυο λόγους. Επίσης, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργαζόμενου και στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη, επαγγελματία κλπ. Ακούσαμε και τις δύο απόψεις λοιπόν, και από την πλευρά των εργαζομένων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των εμπόρων. Σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1974, είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η τουρκική λοιπόν εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκίνησε την αυγή της 20 Ιουλίου 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό την διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρεντίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις συνεχώς και κατά κύματα κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκωσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη, παρότι ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων. Θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Μόλις στις 9:20 το πρωί δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιοφώνο, το ΕΕΡΤ εν προκειμένου, μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Η καθυστερημένη κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντικείμενο στόχο την σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας. Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, όταν κινητοποιήθηκαν, άρχισαν να πολεμούν με ηρωική αυτοθυσία, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν αεροπορική κάλυψη και σύγχρονο πλεισμό. Αριθμούσαν γύρω στους 12.000 άνδρες Ελληνοκύπριους και Λαδίτες, υπό την διοίκηση του ταξιάρχου Μιχαήλ Γεωργίτση, που είχε το γενικό πρόσταγμα στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Στο μεταξύ, άρχισε να κινητοποιείται και ο ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει στον άνισο αγώνα με ό,τι διέθετε ο καθένας, πυροβολώντας από τις στέγες των σπιτιών του κατά των εισβολέων αλεξιπτωτιστών. Στην Αθήνα, η κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Κυρίσει η Γενική Επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός, από ό,τι αναφέρει το ΣΑΝ σήμερα. Και να σκεφτεί κανείς ότι την Ελλάδα κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί και ο στρατός, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να βρισκόταν σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών, Τζόζεφ Σίσκο, που βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα ως εντολοδόχος του Κινγκ Κίσιγκερ, συναντάται στο Πεντάγωνο με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμων, στρατηγό Μπονάνο. Ο παριστάμενος Δημήτρης Ιωαννίδης, σε οργήλος ύφος, απευθύνεται προς τον Σίσκο: «Μας εξαπατήσατε. Εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο». Και αποχωρεί από τη σύσκεψη. Έκτοτε, τα ίχνη του αόρατου δικτάτορα χάνονται. Ο Σίσκο, στη διάρκεια της ημέρας, μάταια αναζητεί αρμόδιο για συνομιλίες. Αργά το βράδυ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το υπαριθμόν 353 ψήφισμα, με το οποίο καλεί σε κατάπαυση του πυρός και σε αποχώρηση από την Κύπρο του ξένου στρατιωτικού δυναμικού. Παρά την ομόφωνη έγκρισή του, αγνοείται από την Τουρκία, η οποία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, επήγεται να εφαρμόσει πλήρως τα σχέδιά της. Γενικά, η διεθνής αντίδραση κατά του Ατίλα είναι χλιαρή. Την επομένη, 21 Ιουλίου, οι μάχες στην Κύπρο συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στόχος των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι να αποκόψουν τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας από το προγεφύρωμα της Κερίνιας. Οι Έλληνες στρατηγοί απορρίπτουν εισήγηση για επέμβαση στην Κύπρο, προβλέποντας αποτυχία του σχετικού εγχειρήματος. Δύο ελληνικά υποβρύχια που πλέον προς την Κερίνια διατάσσονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι εισβολείς, παρά την αριθμητική τους υπεροχή και την ποιοτική υπεροχή του οπλισμού τους, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, από την ασυνοησία, η τουρκική αεροπορία βυθίζει το αντιτορπιλικό Κοτσατεπέ, το οποίο εξέλαβε για ελληνικό πλοίο και προκαλεί ζημιές σε άλλα δύο τουρκικά αντιτορπιλικά. Σαν σήμερα, λοιπόν, 20 Ιουλίου του 1000. 1974, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, που ξεκίνησε, όπως είπαμε, την αυγή της 20 Ιουλίου με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις.

0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Και οδεύουμε προς υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, εντάξει, μας εδώ δεν θα κάνει και αυτά τα σαραντάρια όπως τουλάχιστον ακούμε ότι θα κάνει σε άλλες περιοχές, έτσι, στην Αθήνα, στη Λάρισα κλπ. Αλλά θέλουμε έτσι και μία ενημέρωση, να δούμε τι θα κάνει εδώ στο νησί μας, τι θερμοκρασίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, λοιπόν, τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καντερέ, να του ευχηθούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καντερέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους σταμιώτες και σταμιώτισσες και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο όμορφο νησί σας.
0: Να είστε καλά. Ακούμε για ζέστες, ακούμε για αυξημένες θερμοκρασίες. Τι να περιμένουμε τουλάχιστον εμείς εδώ στο νησί μας?
1: Εσείς να μην ανησυχούν, να μην ανησυχείτε για τις ζέστες.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να χτυπήσει και κανένα 36-37, άλλα θα έχετε γύρω-γύρω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, έτσι. Οπότε μας καθησυχάζετε.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντίθετες θερμίδες μπορεί, ισχύει για την υπηρετική Ελλάδα, αλλά για τα νησιά της Σάμου τώρα που λέμε, αλλά και ευρύτερα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα από πλευράς θερμοκρασίας. Έτσι υπάρχουν άλλωστε και τα μέσα. Είπαμε ότι είναι και η θάλασσα και το βουνό, ούτε καν πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να προσέχετε στο νησί σας είναι το θέμα των πυρκαγιών.
0: Αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Σήμερα και αύριο και ιδίως και μεθαύριο, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να προσέχουν οι δήμοι, οι κοινότητες, οι πάντες. Λοιπόν, υπάρχουν επεισόδια πυρκαγιών, γιατί μετά δεν σβήνονται εύκολα. Αυτό εγώ θέλω να ευχηθώ. Κατά τα άλλα, μην ανησυχείτε, θα περάσει αυτό.
0: Κύριε Καντερέ, πόσο θα διαρκέσει αυτός ο μίνι καύσωνας από τον κόμμα?
1: Θα υποχωρήσει την Πέμπτη.
0: Θα υποχωρήσει την Πέμπτη.
1: Την Παρασκευή δεν μπορεί να αποκλείται να έχει και μπορεί. Βροχή καταιγίδα. Θα πέσει η θερμοκρασία 8 και 10 βαθμούς. Θα πέσει φυσικά η θερμοκρασία. Αλλά παίζει και η βροχή καταιγίδα Παρασκευή και Σάββατο. Θα πιάσει και το Σάββατο.
0: Θα πιάσουν οι βροχές και το νησί μας εδώ?
1: Βέβαια, με το επαναλαμβάνω τώρα για τη Σάμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί και την υπόλοιπη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν αποκλίνεται και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου Πέμπτη απόγευμα και κυρίως Παρασκευή να έχουν κάποια βορεινά τοπικά, τα οποία βέβαια το Σάββατο θα φύγουν. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει αυτή η αλλαγή του καιρού που θα δώσει μια σημαντική πτώση θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί και με τοπικά φαινόμενα.
0: Πάντως, κύριε Καντερέ, βλέπουμε ότι περίπου ένα μήνα αυτό το μελτέμι που λέμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μελτέμι, γιατί τα μελτέμι εμείς τα είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, από τον Αύγουστο και μετά. Βλέπουμε όμως ότι από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα που βρισκόμαστε 20 Ιουλίου, έχουμε ενισχυμένους βοριάδες συνέχεια. 5-6 μποφόρ, δεν έχουμε δει δηλαδή τη θάλασσα να έχει ηρεμία, να είναι λάδι, όπως λέμε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μελτέμια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι πρόδρομοι και οι κύριοι ετησίες, όπως λέγονται. Οι κύριοι λοιπόν και ετησίες που είναι οι πιο ισχυροί είναι τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τον Αύγουστο τι θα κάνει. Στο υπόλοιπο διάστημα είναι οι πρόδρομοι λεγόμενοι, οι οποίοι φτάνουν τα 5-6 και 7 μποφόρ, αλλά δεν είναι τόσο ενισχυμένοι όσο είναι τον Αύγουστο, που έχουμε και τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Έτσι είναι μπροστά μας ο Αύγουστος, να δούμε τι θα βγάλει.
0: Αυτό, να δούμε.
1: Τόσο, νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι μας πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μέχρι στιγμής, σε σχέση βέβαια και με το περσινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο που είχαμε από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο, ας πούμε, μας πήγε συνέχεια με καύσωνες, ας πούμε, με υψηλές θερμοκρασίες. Φέτος μας έχει πάει καλά.
1: Πέρυσι τέτοιες μέρες είχαμε ισχυρό καύσωνα σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιστεύετε ότι θα παραταθεί το καλοκαίρι? Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μια έτσι, παράταση του καλοκαιριού, αλλά και μια παράταση του χειμώνα. Δηλαδή, ας πούμε.
1: Δεν θα λύσουμε σήμερα όλα τα θέματα, τι θα κάνει.
0: Σίγουρα. Απλά έτσι να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
1: Δεν μπορεί να γίνονται εκτιμήσεις. Οι εποχές υπάρχουν. Βέβαια δεν έχουν καθορισμένη ημέρα και ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι τα ισοπεδώνουμε όλα. Θα δούμε τι μας επιφράζει καταρχάς το καλοκαίρι. Απλώς να είναι τέτοιες μορφές να μιλάμε πότε θα φύγει το καλοκαίρι για να σταματήσουμε οι πυρκαγιές.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Νίκος Καντερές, λοιπόν, ο μετεωρολόγος, επειδή μας ρωτάτε ότι θα υπάρχει παράταση του καλοκαιριού, θα υπάρχει. Τι θα γίνει, ακούσατε και τον κύριο Καντερέ, γιατί ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βλέπουμε μέχρι στιγμής τι θα μας κάνει τον Αύγουστο. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν θα έχουμε παράταση του καλοκαιριού. Η μετεωρολογία, εντάξει, είναι μια δύσκολη επιστήμη, σίγουρα, και το σεβόμαστε αυτό. Δεν είναι μάντιση με το ρολογί. Και το λέμε αυτό για κάποιους οι οποίοι μας στέλνουν αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, τι θα κάνει, τι θα γίνει κλπ. Δεν είναι μάντιση με το ρολόγι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βασίζονται σε κάποια επιστημονικά έτσι, δεδομένα και στοιχεία και μας δίνουν κάποιες απαντήσεις. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν θα έχουμε καύσωνα στο νησί μας, τουλάχιστον αυτές τις θερμοκρασίες που ακούμε 40-41 βαθμούς, εμείς εδώ δεν θα το ζήσουμε αυτό, ευτυχώς. Από την Πέμπτη και μετά θα υπάρχει, θα δούμε και μία μείωση της θερμοκρασίας, μία πτώση μάλλον της θερμοκρασίας και ίσως την Παρασκευή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντερές, ίσως δούμε και κάποιες βροχοπτώσεις και στα νησιά μας εδώ και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που αυτό θα βοηθήσει λίγο στο θέμα των υψηλών θερμοκρασιών. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινό
3: Φαινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμους.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
8: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει.
1: Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ. Ο υδράργυρος, όπως είπαμε, ανεβαίνει. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η προστασία των πολιτών. Κάθε χρόνο, λοιπόν, οι Δήμοι καλούνται να διαθέσουν κλιματιζόμενες αίθουσες για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν επαρκώς, όπως λέμε, από τη ζέστη. Είναι ένα μέτρο απλό, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά όπως λέμε για τις ευπαθείς ομάδες. Οι πολίτες, λοιπόν, θέλουν να γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος, ποιες ώρες λειτουργεί και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πάμε να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αμίων, τον κύριο Κυριάκο Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαράκη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ανεβαίνει ο υδράργυρος. Ζέστες θα έχουμε. Θα έχουμε κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες για αυτές τις ημέρες.
2: Εμείς ακόμα, βέβαια, ο Δήμος δεν έχει πάρει από την πολιτική προστασία μήνυμα για έκταση καιρικά φαινόμενα για τη ζέστη. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θα ανέβει κάποια στιγμή η δημοκρασία, θα ανέβει και εδώ πολύ. Είναι η αίθουσα του καινούργιου Δημοτικού Συμβουλίου στην αγορά.
1: Να επαναλάβετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τη γραμμή. Ποια θα είναι η αίθουσα?
2: Είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καινούργια στην αγορά, την παλιά αγορά. Ανάγκες υπέρ λειτουργία του σανσέρ και είναι κλιματιζόμενοι. Θα δοθεί σε αυτό, θα πάνε να ανοίξουν την αίθουσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Οπότε, δηλαδή...
2: Είναι και η παλιά και θα μπορούν να ανοίξουν την παλιά, αλλά οι παλιά, επειδή έχουν πάρει τα έμπλα και τα καθίσματα, είναι δύσκολο τώρα να μεταφέρουμε καθίσματα εκεί. Αλλά αν χρειαστεί και υπάρχει ανάγκη, ανοίγω και εκείνη την αίθουσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κύριε Ζαχαράκη, η αίθουσα θα πρέπει να σας ενημερώσει κάποιος για να την ανοίξετε? Δεν θα είναι ανοιχτή, ας πούμε, όλες τις ώρες.
2: Μερώσει κάποιος πάνε να ανοίξει.
1: Α, ωραία, ωραία.
2: Τώρα καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να την αφήσω ανοιχτή τελείως.
1: Κάμε μήπως, ας πούμε, τις πρωινές ώρες, κάποιες ώρες, ας πούμε, που είναι οι ώρες με την πολύ ζέστη, μένει ανοιχτή, μετά να κλείνει λίγο.
2: Τέλος πάντων, εγώ μου υπάρχει το μήνυμα από την πολιτική προστασία θα είναι, εγώ το λέω από τη στιγμή που θα πάρουμε μήνυμα, θα είναι ανοιχτή στην αίθουσα. Πηγαίνω να ανοίγω το πρωί.
1: Ωραία.
2: Αλλά λόγω ότι δεν έχετε έρθει τέτοιο μήνυμα, κόσμο το τηλέφωνο μου μέσα, θα πηγαίνω να την ανοίξω την αίθουσα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι έτσι συμπολίτες με κλιματιστικό στο σπίτι τους και ευπαθείς ομάδες, όπως λέμε, οπότε καταλαβαίνετε. Ωραία, να επικοινωνούν μάλλον μαζί μας εδώ και θα δίνουμε για όσοι, εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, στο παλιό ΙΚΤΑ Δημοτικά Συμβούλια.
2: Στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο έχει ασανσέρ.
1: Με ασανσέρ και λοιπά.
2: Ασανσέρ.
1: Θα υπάρχουν και νεράκια, πιστεύω, εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τώρα, λίγο, αν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση σε σχέση με τα...
2: Κοιτάξτε, η προσπάθεια που κάνει το προσωπικό αυτοκίνητο που μαζεύει τα σκουπίδια απ' έξω, τα μπάζα, 3-4 δρομολόγια, τώρα θα έχει διπλασιάσει. Γιατί ο όγκος είναι μεγάλος, καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ κόσμο και ο όγκος είναι μεγάλος. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες υπηρεσίες βγαίνουν από το πρωί, από τις 3 ώρες μαζεύουν σκουπίδια. Δεν προλαβαίνουν. Φυσικά, εντάξει, μαζεύουν το σύνηθες.
1: Το σύνηθες, όπως το λέτε, δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Ζαχαράκη. Εντάξει, μπορεί να έχει αυξηθεί ο κόσμος τώρα, οι επισκέπτες και αυτά, αλλά ας μην...
2: Όχι, όχι, όχι τους επισκέπτες, εννοώ ότι μεγαλώνει ο όγκος σκουπιδιών.
1: Ναι, εγώ αυτό λέω, λόγω των τιμών.
2: Δεν λέω ότι πετάνε επισκέπτες,
1: αλλά
2: εσύ,
1: αυτό,
2: εγώ έχω ανθρώπους που είναι...
1: Αυτό θέλω να σας πω, και οι επισκέπτες να μην είναι εδώ συνέχεια, που δεν είχαμε και τόσο τουρισμό.
2: Με το ρεύμα. Από το σινεμά, το παλιό του κύριου Καρά, από την Ξενών, μέχρι το πρωτήριο. Δεν είναι θέμα ούτε λάμπα ούτε τίποτα. Έχει κοπεί γραμμή με τις εργασίες μάλλον που έχουν κάνει και στο καινούργιο το... Κάποια γραμμή έχει κοπεί και θέλει μεγάλη δουλειά για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω διάφορα σχόλια από εδώ και από εκεί. Θέλει ψάξουμε και μεγάλη δουλειά για να φτιαχτεί αυτή η επισκευή.
1: Οπότε πιστεύετε, δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει για το συγκεκριμένο. Μάλλον μας έχει πει ότι υπήρχε περίπτωση να αλλάχτούν οι λαμπτήρες, 18 λαμπτήρες, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Εγώ έχω μάθει ότι είναι πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
1: Αυτό λοιπόν που μας λέτε εσείς, υπάρχει κάποια μέρημνα ώστε να επισκευαστεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι?
2: Υπάρχει, δεν έχω μιλήσει καθόλου με τον πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Κανονικά. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να αλλάξει η λάμπα, δεν είναι απλά η λάμπα. Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή του ρεύματος.
1: Και σίγουρα, μιας και μιλάμε για φωτισμό, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Ζαχαράκη. Εντάξει, δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, είναι στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ωστόσο, μιας και μιλάμε, να τα πούμε και αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με το φωτισμό της πλατείας Σοφούλη, του πάρκινγκ εκεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα εκεί.
2: Νομίζω ότι χθες τελειώσαμε. Τοποθετήσαμε τις λάμπες καινούργιες. τις βάλανε τις λάμπες.
1: Ωραία, πρέπει να ανάψουν.
2: Αλλάξαμε και... γενικά, δηλαδή στο μέσο και στην, ναι, στην άκρη.
1: Πρέπει, για να φωτιστεί μέσα το πάρκινγκ, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή το πάρκινγκ είναι πάστα τυφλά τη νύχτα.
2: Ξέρω, το ξέρω. Και θέλει έργο καινούργιο για να πούνε καινούργιες κολόνες.
1: Ναι, ναι. Όσον αφορά τώρα γενικότερα για τα συντριβάνια, τα είχαμε πει μαζί σας και το συντριβάνι του Αγίου Νικολάου, υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί. Ξαναλέμε ότι δεν βάζουμε μυαλό. Φτιάχτηκε. Έτσι.
2: Το έφτιαξα. Δηλαδή σε ένα μήνα το βάλαμε, λειτουργήσε μια χαρά, το φτιάξαμε. Πήγανε, σπάσανε τα φωτιστικά, σπάσανε και τα δουλειά.
1: Το ξέρω.
2: Εγώ πήγα τα ξανά και σε λειτουργεί αυτή τη στιγμή το συντριβάνι. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, θα βάλω γαρπίλι μέσα, τέρμα το νερό. Δεν κοροϊδευόμαστε. Με το που θα ξανασπάσουν την αντλία και τα φώτα, εγώ θα βάλω γαρμπίλι μέσα.
1: Ξέρετε, γελάμε γιατί μας πιάνει και μια γανάκτηση. Λέμε, δεν μας αρέσει το όμορφο. Τι γίνεται, ας πούμε.
2: Έχω φροντίσει τώρα να φτιάξουμε και στον κήπο τα αυτά. Πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα να τα φτιάξουμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Να φτιάξουμε στον κήπο, γιατί είχαν βάλει, εκεί είχαν βάλει αντλίες πανάκριβες πισίνας που δεν χρειαζόταν. Έχουν κολλήσει τα φίλτρα, έχουν κολλήσει τα μοτέρ, γιατί αυτά θέλουν και συντήρηση. Δεν γίνονται συντήρηση. Και είναι λίγο περίπλοκο για να το φτιάξουμε. Είπα να βάλουμε ένα απλό μοτέρ, αλλά δεν δουλεύει. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Θα επισκευάσουμε αυτά που υπάρχουν. Αλλά είναι δύσκολο γιατί έχει ένα φίλτρο που φιλτράει το νερό μέσα, που έχει ένα μυστήριο υλικό, το οποίο έχει πετρώσει μέσα και θέλει δουλειά αυτό για να φτιαχτεί.
1: Μάλιστα.
2: Έχω επιληφθεί αυτό το θέμα, ίσως μέχρι τέλος του μήνα το φτιάξουμε.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το φωτισμό στον κήπο, στο δημοτικό κήπο, ή όχι?
2: Να σου πω, δεν πέρασε τώρα τελευταία να το δω. Δεν πέρασε. Όχι,
1: απλά επειδή λαμβάνω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με το φωτισμό στο δημοτικό κήπο. Και επειδή και εγώ δεν έχω δει κάτι, ας πούμε, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, όπως λέμε.
2: Να πάω να το κοιτάξω. Να βάλω το ρετρό, να πάω να το κοιτάξω. Δεν το...
1: Αυτό.
2: Δεν
1: έπεσε, απλά, ναι, και εγώ δεν έχω δει κάτι.
2: Δεν μπορεί να πέσει κιόλα, έτσι.
1: Σίγουρα, εντάξει, απλά λέμε κάποια έτσι προβλήματα για να λυθούν.
2: Εγώ θα πάω απόψε να το κοιτάξω και αν δεν θα βάλω το ηλεκτρολόγο να πάνω να κοιτάξω να αλλάξει τις λάμπες.
1: Ωραία. Και μόνο που το λέτε, κύριε Ζαχαράκη, φτάνει. Αυτό μας αρκεί.
2: Αυτή την πληροφορία στο λόγο, δεν θέλω την άλλη.
1: Αυτό,
2: την
1: ναι. Εντάξει, όπως λέμε, δεν είναι δυνατόν να τα ελέγχετε όλα και να τα βλέπετε όλα. Και γι' αυτό το λόγο, εντάξει, και ο κόσμος από την πλευρά του αναφέρει κάποια προβλήματα και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε για να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση για το καλύτερο.
2: Όταν αναφέρω τα προβλήματα, σωστά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα φτιάχνω χθες. Όταν αναφέρονται με κίτρινο τρόπο, δεν θα τα φτιάξω ποτέ.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Έχω ξεκινήσει αυτό το πράγμα.
1: Έχετε δίκιο.
2: Εγώ δεν μπορώ να με εκθέτουν εμένα και το Δήμο. Είναι κάτι παράταξη για τέτοια πράγματα. Αν νομίζω ότι θα με εκθέσουν, κάνουν λάθος. Εγώ δεν εκθέτομαι έτσι. Εγώ βγήκε με κίτρινο τρόπο οποιαδήποτε ζημιά, εγώ δεν. Το προσπερνάω. Δεν τη φτιάχνω. Απλά. Εγώ τα λέω έτσι όπως πρέπει. Και έτσι όπως αισθάνομαι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ενημερώσουμε και τον κόσμο πάλι για την αίθουσα εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ημέρες αυτές του Κάψωνα.
2: Αύριο θα έχετε λίγο παραπάνω ζέστη. Εγώ μπορώ να πάω να ανοίξω το πρωί. Από τις 8 η ώρα πάνω να ανοίξω την αίθουσα, να ανοίξω και τα κονδύσιο και να βάλω και νερά.
1: Ωραία, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη.
2: Καλό μεσημέρι, γεια.
1: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοτικής Κοινότητας Αμήνων, ο κύριος Κυριάκος Ζαχαράκης, με αφορμή των υψηλών θερμοκρασιών, θα ανοιχτεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η καινούργια αίθουσα, που είναι στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, στο παλιό το ΙΚΑ. Εκεί λοιπόν, στο δεύτερο όροφο, υπάρχει και ασανσέρ. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ευπαθείς ομάδες, για να δροσιστείτε. Ο κύριος Ζαχαράκης μας είπε ότι θα είναι ανοιχτή η αίθουσα από αύριο το πρωί. Αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί του να την ανοίγει την αίθουσα. Δεν μπορεί να είναι 24 ώρες η αίθουσα ανοιχτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει μία μέριμνα για αυτές τις ημέρες του καύσωνα να διευκολυνθεί έτσι λίγο η κατάσταση. Έχουμε μία ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, του κ. Νίκου Μάρκου. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, αποφασίστηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου του έργου στερέωση αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρους, καθώς και τη στερέωση τη νοτιοανατολική οχύρωση του κάστρου Λικούργου Λογοθέτη. Ο σπουδαίος ναός λοιπόν για την ιστορία μας και τη σύγχρονη ζωή μας είναι το τάμα των Σαμίων αγωνιστών για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Υπέστη σημαντικές ζημιές με το σεισμό και μέλημά μας, όπως αναφέρουν, ήταν η αποκατάσταση και η λειτουργικότητά του. Να πούμε επίσης πως στα πλαίσια των προσπαθειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού, για υπηρεσίες δευτερογενούς διακίνησης εξερχομένων ασθενών από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου Σάμου, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΠ που έχουν κάνει εισαγωγή και νοσηλεύονται στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου ασθενών προς την οικία τους ή κέντρα ή ιδρύματα, εν πάση περιπτώσει, φιλοξενίας, όπως και προς τα λιμάνια και αεροδρόμια εντός του προβλεπόμενου γεωγραφικού ορίου του νομού Σάμου και παράδοσής τους σε προβλεπόμενο ασφαλή.

2026. Να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις κλείνοντας. Και όπως λέμε, από άκρη σ' άκρη, σε ολόκληρο το νησί μας, σε ολόκληρα τα νησιά μας, να μην βγάλουμε έξω και την Ικάρια, να μην βγάλουμε έξω και τους φούρνους, γιατί αν μη τι άλλο, στην Ικάρια και αν δεν γίνονται εκδηλώσεις και αν δεν γίνονται τα πολύ γνωστά, τα ξακουστά πανηγύρια. Ωστόσο, και σε εμάς εδώ έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις και όπως το λέμε συνέχεια, από άκρη σ' άκρη και αν βρεθείτε σε ολόκληρο το νησί της Σάμου, όπου και αν βρεθείτε αυτές τις ημέρες, θα έχει εκδηλώσεις. Και είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, του προφήτη Ηλία σήμερα, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και πανηγύρια χθες. Τι έχουμε, σήμερα, να δούμε λίγο, ξεκίνησα και οι γιορτές κρασιού βέβαια, εννοείται, να το πούμε και αυτό, θα δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες, έτσι λίγο τι θα έχουμε, τις επόμενες ημέρες για τις εκδηλώσεις όσον αφορά τις γιορτές κρασιού. 21 του μηνός έχουμε, σήμερα έχουμε κάτι, όχι σήμερα νομίζω δεν έχουμε κάτι, τουλάχιστον στην πλευρά της Ανατολικής Σάμου. Αύριο 21 Ιουλίου στις 8 ώρα το βράδυ έχουμε το μουσικό περίπατο στο Πυθαγόριο με την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. Πολύ όμορφη περίπατη και στην πόλη της Σάμου και στο Κοκάρι και στο Πυθαγόριο. Γενικώς αλλάζει λίγο η εικόνα αυτές τις ημέρες, μια πολύ όμορφη εικόνα, γιατί τη Φιλαρμονική την έχουμε συνδυάσει με γιορτές, σε πάση περιπτώσει, παρελάσεις κλπ. 22 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου, έχουμε την μεγάλη συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και με την παραγωγή της δυναμικής performance. Αυτές είναι οι δύο επόμενες εκδηλώσεις από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου και στην πλευρά βέβαια της Δυτικής Σάμου έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Να δούμε λίγο και από την πλευρά της Δυτικής τι έχουμε για τις επόμενες ημέρες. Αν έχουμε και από τις, στο δεύτερο μισό του μήνα, ξεχωρίζουν λοιπόν από ό,τι διαβάζουμε εδώ η έκθεση φωτογραφίας Φωτόνισος, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 17 μέχρι και τις 23 Ιουλίου στον χώρο του πρώην Τελωνίου στο λιμάνι Καρλοβάσου. Έχουμε βέβαια και το Open City στις 25 Ιουλίου. Τα είπαμε εδώ και με τον Γιώργο τον Πόπορη, ο οποίος ήταν φέτος παρουσιαστής στο Open City. Και φυσικά με λευκές νύχτες και με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εμείς αύριο, 12 με 1. Επιστρέφει και η Βιολέτα Τρυπόδη αύριο 10 με 12 εδώ, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 6 ώρα το απόγευμα, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ, με πολλά θέματα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλίανα. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα, η αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Καλοκαίρι. Κοσμός Κατραμάδος. Έμιβαλή. Εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
0: Έτσι. Αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
1: Έλα,
0: για τη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα. Η Δευτέρα.
1: Παιδί μου,
0: που λέει το τραγούδι.
1: Σου έκ...

0: Σήμερα κάτι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα. Τώρα μου φαίνεται χάλια όλη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Δεν είναι τέλειο.
0: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο εκεί. Είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το Λόντο το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενη γενικότερα.
1: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται «Γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια». Ρεπερτούριο.
0: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

0: Άκου λοιπόν.
1: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω καλά, δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
2: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
1: Να και σε ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
2: Αστρολογικά μιλώντας.
1: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
2: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέληνο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
1: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
2: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα μυρά θα πάνε.
1: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
2: μετά,
1: να ακούμε.
2: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείται να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Δημάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό ή λίγο εξωπραγματικό ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις. Εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγοί, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές οι σχέσεις, όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
1: Ασίμωσε, να ξεθολώσει
2: αυτό
1: το τοπίο.
2: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιοί, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας, πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχοάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς, ψαράκια μου. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή, και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε γι' αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φύλλο. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά,
0: στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν οι εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβες.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μένα.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
1: Ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μεντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Mick Jagger, η Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και ο Paul McCartney. 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο Ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα που αυτό, αντιμετωπίζεις στις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες, το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
0: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις θάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό?
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Ναι. Να λες, θα ξυπνήσω, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
1: Α, τα έχει ξεπεράσει αυτά.
0: Βεβαιώθηκες ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία δολοφονίας.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν.
1: Έλα.
0: Πώς το λένε, δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια? Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότατα αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα, νέος άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Για μας μια
0: εβδομάδα Ιουλίου που, εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα
0: κάνω? Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί-πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή. 4 ώρες επιστροφή, διπλάσιος και χρόνος από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις, δεν είμαστε 25.
1: Ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο, βρε, λες τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ. Πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά.
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Καταρχάς και να κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ότι θα
0: είναι και θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου πήγε στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβα στη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα.
1: Εξνασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κάτι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις, εδώ και το διάλειμμα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για δύο ώρες κάνουμε παρέα.
0: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μια φορά, και καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
1: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, βέβαια.
0: Με κοιτάει, λες, και μιλάω κινέζικα.
1: Δεν μιλάς κινέζικα. Ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες. Ξεβράστηκαν, να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
0: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
0: Ναι, τι να μάθεις.
1: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια. Τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω και εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Η άλλη, το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων, να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως.
1: Αχ.
0: Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένας μυρ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Να σας πούμε που έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα που φέρνει η Εύη εδώ κάθε Δευτέρα, να το ξέρουμε κι αυτό. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας και δραμάτος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε, εκεί συζητάμε.
1: Αναλυτικά έτσι. Και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Are you ready?

0: εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή εδώ κυρίες και κύριοι στο στούντιο και σήμερα Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 και Δευτέρα ευτυχώς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, 13 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
1: Προσφάτως λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μία υπεργή, εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας. Και ανακάλυψε ότι είναι μια κόλαση.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
0: Τόσο ωραία.
1: Τόσο ωραία. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
0: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
1: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή, όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη, ξέρω, δεν θα εξαϊλωθεί κάποια στιγμή.
0: Ρε παιδί μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους, δροσιά χρειαζόμαστε, γρανίτα, πώς θα το κάνουμε.
1: Από λεμόνι.
0: Βρες ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός, να είναι διπλό το καλό.
1: Εντάξει.
0: Και να δροσιστείς και να φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
1: Αυτό θα ψάξω να
0: καταλάβεις. Ναι, ναι, τι.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για το,
1: ξέρω,
0: σεξ, για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πώς προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ, μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι, βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν την έρευνα, μιλάει για έκρηξη των φετίχ, να ξέρεις, σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ, είναι διαφορετικά τα θέματα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό, έχουμε αύξηση 48%. Κατάλαβες, αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού, το θεωρούν απλά επιθυμία, σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε one night.
1: Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι one night stand, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο «Αλλαγές στο σεξ». Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξετάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα, μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως, για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Mm-hmm. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έχει τις λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Λέει δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται, σου λέει.
1: Φαντάζομαι σου, έτσι ξεκίνησε.
0: Φαντάζομαι,
1: ότι...
0: δύο λέξεις χρησιμοποίησες. Φαντάζομαι,
1: υποθέτω
0: και
1: υποθέτω. Και φαντάζομαι.
0: Δύο λάθη. Δύο λάθη. Και υποθέτεις και φαντάζεσαι. Η έρευνα εδώ δείχνει άλλα. Τι να σου κάνω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα, μετά έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο κανονικά και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: μαζεύω.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 8000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.